Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί νέοι, αλήθεια, πόσοι από εσάς σκέφτηκαν τι σχέση μπορεί να έχει μια ομιλία που αφορά τον υπερβατικό διαλογισμό με ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας? Το ερώτημα, για όσους το σκέφτηκαν, είναι πολύ λογικό. Μία πιθανή απάντηση του τύπου «Ό,τι κανείς σήμερα μαθαίνει είναι χρήσιμο» είναι απόλυτα σωστή. Όμως το ενδιαφέρον μας για τον υπερβατικό διαλογισμό θα ήταν καθαρά εγκυκλοπαιδικό εάν ο ίδιος δεν χτυπούσε πρώτος χριστιανικές πόρτες με σκοπό να αλώσει χριστιανικά κάστρα, χριστιανικές εκκλησίες, υποσχόμενος μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντός μας για την θρησκεία, μια πλούσια σε εμπειρίες χριστιανική ζωή, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το πνεύμα που καθημερινά μας οδηγεί. Θα σκεφτείτε, μα πώς κάτι που έχει αφετηρία τον Ινδουισμό, ένα θρησκευτικό και φιλοσοφικό σύστημα τόσο μακριά, τόσο ξένο από τον χριστιανισμό, μπορεί να εσχωρήσει στη χριστιανική μας ζωή? Η απάντηση είναι πως μπορεί, και ήδη αυτό γίνεται. Έχει ήδη εισχωρήσει σε πολλούς καλόπιστους χριστιανούς όλων των δογμάτων και είναι αρκετοί οι χριστιανοί που σήμερα μελετούν και ζουν τον χριστιανισμό αλλά σε ένα καθαρά Ινδουιστικό πλαίσιο αρχών. Πώς γίνεται αυτό? Αρκεί κανείς να μετακινηθεί από αυτό που θα χαρακτήριζα θεμέλιο λίθο της πίστης μας, την ύπαρξη δηλαδή ενός Θεού δημιουργού, ξέχωρου από την δημιουργία. Ο χριστιανικός Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από το σύμπαν που δημιούργησε, από το μηδέν. Ένα σύμπαν που δημιούργησε με μία πράξη της θέλησής Του. Δεχθείτε απλά ότι ο Θεός είναι για τη φύση, ό,τι η ψυχή για το σώμα. Ή με άλλα λόγια, πως ο Θεός είναι μέρος και κομμάτι του δικού μας σύμπαντος και η βαθύτερη του μάλιστα πραγματικότητα. Και ήδη, η γέφυρα προς τον Ινδουισμό έχει στηθεί. Βρίσκεστε πλέον στον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, στο χώρο που ονομάζεται παραλλαγμένος μονισμός και είναι διαμετρικά αντίθετος με τον θεϊσμό, που αποτελεί τη βάση του χριστιανισμού, του Ισλάμ, αλλά και του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σημειώστε, έχετε πλέον περάσει τα σύνορα του χριστιανισμού της Βίβλου. Είστε, έστω και αν μιλάτε διαρκώς για τον Χριστό, Ινδουιστής. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον υπερβατικό διαλογισμό. Τότε όσα αναφέρουν οι διαφημιστές του μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Ο υπερβατικός διαλογισμός, χωρίς αυτή τη μικρή προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα σας πούν, των θρησκευτικών σας αρχών, δεν έχει νόημα. Εάν αρνείστε επίμονα ότι δεν είστε έστω ένα κομματάκι του Θεού ο ίδιος, τότε η μέθοδος του υπερβατικού διαλογισμού αποδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Αφού πλέον δεν επικοινωνώ με τον Θεό, τότε με ποιον επικοινωνώ στον διαλογισμό? Η απάντηση δική σας. Αγαπητοί νέοι, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένα από τα βαρέα όπλα στο οπλοστάσιο του εχθρού στις μέρες μας. Η καθυπερβολή χρησιμοποίησή του αλλοιώνει, όπως θα δούμε, τις χριστιανικές μας αρχές και οδηγεί στην παγκόσμια σύγκληση των θρησκειών. Αφού ο νέου τύπου χριστιανισμός θα θεωρηθεί ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο φωτισμό, στα πλαίσια όμως πάντα του Ινδουισμού, που απειλεί να γίνει έτσι η παγκόσμια θρησκεία των τελευταίων ημερών. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και γνώση. Πρώτα βέβαια των δικών μας χριστιανικών αρχών, που βασίζονται στην Βίβλο, την μόνη αυθεντική και πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Και δεύτερο, στη γνώση των μεθοδιών και των παγίδων που στείνει ο εχθρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημερινή μας ομιλία και ήθε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η γνώση που θα αποκτηθεί να χαρίσει νίκη στα παιδιά του Θεού στους καθημερινούς αγώνες με τις δυνάμεις του σκότους. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον υπερβατικό διαλογισμό. Πώς αυτό το φρούτο μας ήρθε στην Δύση και από ποιον. Ο Ινδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκη είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού στην Δύση. Γεννήθηκε το 1911 στην Ινδία και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Αλαχαμπάτ. Μετά τις σπουδές του έγινε μαθητής του Σβάμι Μπραχμανάντα Σαρασβάτη, που ονομάστηκε ο θείος διδάσκαλος και υπήρξε ο πιο γνωστός γκουρού στην Ινδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οικογενειακό του όνομα είναι Μαχές Πρασάντ Βάρμα. Ο τίτλος του Μαχαρίσι σημαίνει «μεγάλος σοφός» ή «μεγάλος προφήτης». Του απενεμήθη αφού κατέκτησε ένα συγκεκριμένο πνευματικό επίπεδο στον Ινδουισμό. Και γιόγκη, διότι είναι δάσκαλος της γιόγκα. Στο μοναστήρι Γιοτήρμα το Μαχαρίσι εκπαιδεύτηκε στη γιόγκα και στις διδασκαλίες του Σανκάρα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του πλέον ενδιαφέροντος συστήματος του Ινδουισμού, του Βεντάντα Ινδουισμού. Βεντάντα σημαίνει το τέλος των Βέδα, δηλαδή η συμπλήρωση πλέον όλης της γνώσης. Η Βεντάντα έλαβε τις ιδέες της και τη φιλοσοφία της κυρίως από τις Ουπανισάδες, που αποτελούν τις μυστικές διδασκαλίες των Βεδικών γραφών. Ο Σανκάρα δίδαξε ότι κάθε πρόσωπο διαθέτει μία προσωπική ψυχή, άτμαν, που είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ψυχής, του Μπράχμαν, η οποία είναι μοναδική και αδιαίρετη, όχι διαδική. Ο Σανκάρα είπε επίσης ότι όλες οι διαφορές είναι μη πραγματικές. Με άλλα λόγια, αφού όλα όσα αποτελούν την πραγματικότητα είναι ένα, οποιασδήποτε εμείς διαφορές συλλαμβάνουμε είναι νοητικές ψευδαισθήσεις. Οι διδασκαλίες του Σανκάρα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του κλασικού Ινδοϊσμού. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ο Μαχαρίσι, το 1953, απομονώθηκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα των Αγίων του Ινδοϊσμού, για 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει την διδασκαλική του πορεία στη Νότια Ινδία. Αργότερα, ίδρυσε τα κεντρικά γραφεία της κίνησής του στην Ελβετία. Ενώ το 1974 μετακίνησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι στο Φέρφιλντ της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1959 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας ένα απλό σύστημα διαλογισμού για ανθρώπους της Δύσης, με πάρα πολύ μικρή αναφορά στον Ινδουισμό. Όχι, στην αρχή με αρκετή αναφορά στον Ινδουισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθειά του αυτή να μην πετύχει. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του 60, η κίνηση αυτή σημείωσε μια πάρα πολύ σημαντική άνοδο. Γιατί? Διότι πέτυχε να έχει σαν μαθητές του τους Beatles και τους Beach Boys, στους οποίους και δίδαξε τον υπερβατικό διαλογισμό. Μετά την επιτυχία με τους Beatles ήρθε μια αναπάντεχη μείωση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η κατάσταση άλλαξε και στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πλέον ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα Ινδουιστικό περίβλημα, αλλά προσαρμοσμένο πλέον στην καταναλωτική αγορά της Αμερικής. Τότε αποκάλεσαν τον υπερβατικό διαλογισμό του Μαχαρίσι το McDonald's του διαλογισμού. Ο Μαχαρίσι είχε προσλάβει ταλαντούχους ειδικούς στο μάρκετινγκ και παρουσίασε το σύστημά του σαν μια επιστημονικά βεβαιωμένη μέθοδο για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και ξεκούρασης. Και σήμερα αυτό το σύστημα έτσι παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο. Απογύμνωσε εξωτερικά τουλάχιστον τη μέθοδό του από Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του ασκουμένου, η μέθοδός του προσφέρει μια καινούργια ποιότητα ζωής, αποκαλώντας την μάλιστα σαν επιστήμη της δημιουργικής νοημοσύνης. Και αυτή όμως η επιτυχία ανεκόπη για 2 κυρίους λόγους. 2 δικαστικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τον υπερβατικό διαλογισμό σαν θρησκεία και απαγόρευσαν την προσπάθεια του Μαχαρίσι να γίνει επίσημο μάθημα σε όλα τα αμερικανικά σχολεία και τον στέρισαν από την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια που θα έπαιρνε αν πετύχαινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία υποσχόταν ο ίδιος στα διαφημιστικά του φυλάδια σε όσους ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό δεν απεδείχθησαν στην πράξη. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις αιτίες που το κίνημα έκανε πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Τότε, το 1977, προσπάθησε και πάλι να ξανακερδίσει το χαμένο του έδαφος. Παρουσιάζοντας το καινούριο του πρόγραμμα «Υπερβατικός διαλογισμός CD». Στα διαφημιστικά του φυλάδια έγραφε: «Ακολουθώντας κανείς αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, μπορεί να γίνει αόρατος». Πραγματικά, σύμφωνα με τις ινδουιστικές διδασκαλίες, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι φτάνουν σε υψηλά επίπεδα στη γιόγκα, αποκτούν υπερφυσικές ψυχικές δυνάμεις, γνωστές σαν σίντις, που κατά λέξη σημαίνει κατόρθωμα. Σήμερα η οργάνωσή του διαθέτει μια σειρά από ξενοδοχεία, μια σειρά από καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα οποία δηλώνουν πως έχουν 50.000 σταθερούς πελάτες και έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο έχει τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διαλογισμός, από αυτή την πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναφορά που κάναμε στον ιδρυτή του, καταλαβαίνετε πως είναι μια μέθοδος του Ινδοϊσμού. Πραγματικά, στην διάρκεια της πρώτης χιλιετηρίδας π.Χ. διαμορφώθησαν και κυριάρχησαν στις Ινδίες 6 βασικές σχολές. Αυτές ήταν οι σχολές Νιάγια, Βαϊσέσικα, Σαμκία, Γιόγκα, Μιμάμσα και Βεντάντα. Άρα, Γιόγκα και Βεντάντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτές απασχολούν περισσότερο τη Δύση, είναι Ινδουιστικές σχολές, είναι θρησκεία. Κάθε σχολή περιέγραφε το δικό της τρόπο ανίγνευσης αλήθειας. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα η ίδια και η αυτή. Η Βεντάντα κατάφερε να κυριαρχήσει στην θεολογική έκφραση της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Η Γιόγκα αποτελεί βέβαια όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο του Ινδουισμού, αλλά και το κύριο και πιο ελκυστικό κομμάτι του για τους Δυτικούς. Αυτό το σύστημα πνευματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, που ονομάστηκε Γιόγκα, είναι αυτό που ανέπτυξε την τεχνική του διαλογισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Γιόγκα περιλαμβάνει πολυάριθμα θεωρητικά και τεχνικά συστήματα για την πρόοδο του διαλογισμού. Παρόλο ότι η Γιόγκα διδάσκεται και σε αρκετές βουδιστικές και ιανικές σχολές, εντούτοις αποτελεί την κύρια έκφραση της Ινδουιστικής παράδοσης. Η αρχική προέλευση της Γιόγκα αναφέρεται στις Ουπανισάδες, που είναι διδασκαλίες για μαθητή, περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Εν τούτης, ο Πατάντζαλη, που έζησε 300 χρόνια πριν από τον Χριστό, είναι αυτός που με το κλασικό του έργο Yoga Sutras συστηματικοποίησε τις διάφορες Yoga παραδόσεις και αποτελεί τον πυρήνα της σχολής Yoga. Υπάρχουν διάφορες σχολές Yoga, να μην σας απασχολήσω με αυτές, αλλά να δούμε τι είναι το κακό λοιπόν με τη Yoga. Στην Αμερική διδάσκεται σε δημόσια σχολεία, σε ομίλους ενδιαφερομένων, εντός των επιχειρήσεων και σε κοινοτικά κέντρα. Προγράμματα Yoga υπάρχουν στα προγράμματα τηλεόρασης και βιβλία και περιοδικά κατακλείζουν τα βιβλιοπωλεία. Σε ειδικές τελετές, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί τονίζουν την αξία της Yoga και πως αυτή πλούτησε τις ζωές τους και βελτίωσε την υγεία τους. Οι πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να αγνοηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Yoga και να θεωρηθεί σαν ένα απλό σύστημα φυσικής ανανέωσης. Το πλέον απλό σύστημα της Yoga είναι η Hatha Yoga, που έχει μόνο γυμναστικές ασκήσεις. Ακόμη όμως και αυτή η Hatha Yoga είναι βαθύτατα ριζωμένη στην Ινδουιστική φιλοσοφία. Είναι στέρεα ενωμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την ανατολική θρησκευτική μεταφυσική. Δεν μπορείς να έχεις το ένα σκέλος χωρίς το άλλο. Η Yoga είναι σύστημα εξαπάτησης της συνείδησης και οδηγεί σιγά σιγά το νου προς την Raja Yoga, που έχει μόνο ένα στόχο, την εμπειρία του Σαμάντι, δηλαδή υπερβατικές εμπειρίες. Ο Γάλλος σχολιαστής Αλέν Ντανιέλου σημειώνει: «Ο μόνος σκοπός της Hatha Yoga, που είναι αυτή που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στη Δύση και ακόμη υπάρχουν σχολές της και σε εκκλησίες και στην Αμερική αλλά και σε πολλά γυμναστικά κέντρα, είναι να καταπιέσει, όπως λέει, τις φυσικές αντιδράσεις που συναντάει κανείς όταν θέλει να βαδίσει το μονοπάτι της Raja Yoga. Είναι η σκάλα που οδηγεί στην Raja Yoga. Ανεξάρτητα όμως από το σύστημα Yoga που κάποιος ακολουθεί, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα δόγματα και τις πνευματικές εμπειρίες της Ινδουιστικής θρησκείας». Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι: αλήθεια, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι θρησκεία ή είναι μια μέθοδος που εξασφαλίζει μια καινούργια ποιότητα ζωής? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Είναι θρησκεία. Παρόλη την προσπάθεια των διαφημιστών του υπερβατικού διαλογισμού να τον παρουσιάσουν σε μια ανθρώπινη τεχνική που έχει περίπου τους εξής σκοπούς: να χαλαρώσει το σώμα και το νου, να θεραπεύσει ασθένειες, κυρίως ψυχοσωματικές, να ξεπεραστούν συναισθηματικά προβλήματα, να καλλιεργηθεί ένας νους ο οποίος θα μπορεί να δρά γαλήνια και αποτελεσματικά όταν του παρουσιάζονται προβλήματα και επιπλέον να αυξήσει την ικανότητα να μπορεί κανείς να διεισδύει στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να βρίσκει εμπνευσμένες λύσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απαραίτητο στους επιχειρηματίες, στους επιστήμονες, στους φοιτητές, στους μαθητές, σε όλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι διδάσκαλοι του διαλογισμού, στα γραπτά τους, όχι στα διαφημιστικά τους φυλάδια, θα σας πούν: ο ύψιστος στόχος του διαλογισμού είναι η υπέρβαση του νου και η ένωση με τον Θεό, το παγκόσμιο πνεύμα που ζει σε όλες τις υπάρξεις. Ή ακόμα, η ιδέα του διαλογισμού δεν είναι παρά η ιδέα της επικοινωνίας με μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωνή, μια εσωτερική γνώση ή μια εσωτερική καθοδήγηση.

Αν άλλωστε ο υπερβατικός διαλογισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, τότε ποιο είναι το νόημα προετοιμασίας και αποκάλυψης των μυστικών της? Το μυστικό της τεχνική της που ονομάζεται Πούντζα είναι μια ειδική τέλετη στην οποία αυτός που πρόκειται να μοιηθεί θα πρέπει να ψάλει

πάρα πολλοί μαθητές του έχουν κατηγορηθεί ότι λατρεύουν ξένους θεούς και ότι μετέχουν σε σατανιστικές αιρέσεις. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί είναι τραγικό να βλέπει κανείς χριστιανούς να παρεμποδίζουν οποιοδήποτε κίνημα θετικό που δεν συμμορφώνεται δήθεν με τις δικές τους περιορισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί που ακολουθούμε την Βίβλο έχουμε περιορισμένες ή και ξεπερασμένες ακόμη αν θέλετε θρησκευτικές αντιλήψεις. Εν τούτη, σας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς στην άκρη. Πιάνουμε αυτόν τον μοναχό να λέει ψέματα και σε ένα άλλο σημείο. Διαβάζοντας την εργασία του για τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο σημείο γράφει ότι μία από τις τεχνικές του διαλογισμού στηρίζεται στα μάντρας, στην επανάληψη δηλαδή λέξεων ή μικρών φράσεων που έχουν ιερό χαρακτήρα στην ειδική και ειδική θρησκευτική σημασία. Παραδέχεται λοιπόν ο μοναχός ότι η μάντρα αντιπροσωπεύει μια σαφή θεότητα, την οποία επαινεί ή και ικανοποιεί. Αλλά μπορεί επιπλέον να έχει μια συγκεκριμένη δράση ή ένα σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Στη μία του μελέτη, που απευθύνεται, είναι μια πραγματεία που έχει φτιάξει και απευθύνεται σε χριστιανούς, γράφει ότι η επιλογή του μάντρα έχει γίνει από τον Γκουρού Μαχαράτζη με βάση μόνο κανόνες της ηχητικής. Δηλαδή, με τους ήχους αυτούς δημιουργούνται κάποιες ειδικές δονήσεις που μας φέρουν σε συντονισμό με το υπερβατικό κόσμο. Και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος έγινε χριστιανός, ο εδεσιμότατος Ντάγκλας Σαχ, γράφει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον τα μάντρας που χρησιμοποίησαν πάνω από μία δωδεκάδα άνθρωποι και διεπίστωσε πως όλα αναφέρονται στα ονόματα θεοτήτων του Ινδοϊσμού. Συμπέρασμα από όσα αναφέραμε. Η πρακτική του διαλογισμού είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Και ας θυμηθούμε τι γράφει η Βίβλος για την ειδωλολατρία. Στην Έξοδο, στο κεφάλαιο Κ, στο 3 και 5. «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλο, μη δε ομοίωμα τινός. Όσα είναι τον ουρανό άνω, ή όσα είναι τη γη κάτω, ή όσα είναι τη σίδαση υποκάτω της γης». Και στο 5. «Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με». Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους προειδοποιεί στο κεφάλαιο 10, 14 και 20 «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας». Και στο 20 «Αλλότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχείς τον Θεό, και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων». Μία από τις συχνότερες εμπειρίες αυτών που εφαρμόζουν τεχνική του υπερβατικού διαλογισμού είναι η αφύπνιση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, εάν έχουν κάποιες. Μάλιστα, ο Γκουρού Μαχαρίση αναφέρει στο βιβλίο του «Η επιστήμη του είναι, η τέχνη της ζωής», ότι οι οπαδοί οποιασδήποτε θρησκείας θα βρουν το κριτήριο για το καλό και το κακό στη σωστή κατανόηση των δικών τους γραφών. Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί που θα ακολουθήσουν το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού θα επιστρέψουν αυθόρμητα στα Ευαγγέλια και θα αρχίσουν να νιώθουν μια νέα κατανόηση των λόγων του Ιησού. Επικίνδυνη παγίδα. Η δήθεν νέα κατανόηση που προσφέρει ο υπερβατικός διαλογισμός στα λόγια του Ιησού, αλλά και σε όλο το περιεχόμενο της Βίβλου. Βάζοντας στην άκρη αυτό που κάθε πιστός χριστιανός δέχεται, ότι δηλαδή η Βίβλος είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο, και επομένως φέρει τη σφραγίδα της αυθεντίας και πληρότητας του Θεού, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, αναπτύσσοντας τις ιδέες του, έλαβε υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων της εποχής του ή τη συνειδητότητα των ανθρώπων αυτής της περίοδου και ότι το υπόβαθρο των μαθητών του, καθώς και του Αποστόλου Παύλου, ήταν καθαρά ελληνιστικό. Με αποτέλεσμα οι λόγοι του Ιησού να προσαρμόστηκαν στο μοντέλο σκέψης που αναπτύχθηκε στη Δύση. Αυτά τα ίδια λόγια του Ιησού, μελετημένα σε ένα περιβάλλον ανατολικής σκέψης και φιλοσοφίας, έχουν μια τελείως, ισχυρίζονται, διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, με το ίδιο όμως πάντα βαθύτερο περιεχόμενο. Η χρησιμοποίηση επομένως του υπερβατικού διαλογισμού και φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του, τον ανώτερο δίθεν εαυτό του, εξελίσσει μέσα του τις χριστιανικές απόψεις, καθώς και την κατανόηση των χριστιανικών αληθιών, συνεχίζοντας την θεϊκή αποκάλυψη. Άρα η θεϊκή αποκάλυψη συνεχίζεται και σήμερα.

0: και βοηθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη παγίδα, αυτό είναι το παράθυρο που ανοίγει κανείς στον υπερβατικό κόσμο και όπως θα πούμε αργότερα βάζει ερμηνευτή της Βίβλου πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου. Πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή αυτών που ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό είναι όντως μία αύξηση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος. Με μία ταυτόχρονη μετατόπιση όμως του πιστεύουτων σε δογματικές θέσεις που είναι έξω από την ορθή χριστιανική πίστη. Αυτή που γνωρίζουμε και εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο όλες αυτές οι νέες ιδέες της σύγκλησης των θρησκειών. Αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα νέο οικοδόμημα που μπορεί να φέρει στον τίτλο του χριστιανικού, αλλά βέβαια με έναν Χριστό πλησιέστερα στις Ινδικές θεότητες και το Βουδισμό και με εύλογο το ερώτημα προς τι τότε η θυσία του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά υπέρ ημών των αμαρτωλών, αφού με πρακτικές διαλογισμού ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά αγγίζοντας υψηλά, πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας και μέσω αυτής της γνώσης του να προχωρήσει προς την ενθέωσή του. Αγαπητοί φίλοι, οι δάσκαλοι του υπερβατικού διαλογισμού λένε πάρα πολλές πλάνες σχετικά με τη μέθοδό τους. Αναφέρουν όμως και μια αλήθεια. Όντως, ο διαλογισμός δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Μέχρι σε αυτό το σημείο λένε την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως κανένας εσωτερικός ανώτερος εαυτός μας. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν υπάρχει δεύτερος εαυτός πέραν αυτού που ο νους μας κατανοεί. Εγκαθιστώντας αυτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πονηρό πνευματικό κόσμο, και διαλογιζόμενος κάποιος, ακόμη και στα θέματα της Βίβλου, στην ουσία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από τα να μελετά την Βίβλο, έχοντας σαν δάσκαλο και πνευματικό οδηγό, ερμηνευτεί αν θέλετε, κάποιο ή κάποια από τα πονηρά πνεύματα. Σκεφτείτε το μέγεθος της απάτης. Ο Ιησούς αναχωρών για την ουράνια πατρίδα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν προστάτη και οδηγό στην επίγεια πορεία μας. Και κάποιοι από εμάς, επειδή είτε είναι περίεργοι, είτε επιθυμούν ταχύτερη πνευματική εξέλιξη ή υπερβατικές εμπειρίες και άμεσα πνευματικά κατορθώματα καταφεύγουν στον εχθρό για καθοδήγηση. Με αναπόφευκτη υποταγή σε μια σκλαβιά χειρότερη και από αυτή την οποία βρίσκεται ο άπιστος. Εκτός όμως αυτών των συνεπειών υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι άμεσες. Όποιος εμπλακεί με το διαλογισμό, αυτό που θα του συμβεί τον πρώτο καιρό κυρίως θα είναι ότι θα έχει μια έντονη κατάθλιψη, θα νιώθει φοβερούς πονοκεφάλους, θα νιώθει μια απομόνωση, μια επιθυμία να μην κάνει πλέον φίλους, θα έχει πνευματικές εξάρσεις, αλλά και θα έχει και πνευματικές καταπτώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε, που οφείλονται στην συγκατοίκηση. Ο άνθρωπος που ασκεί την πρακτική του διαλογισμού, στην οποία στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να έχει καλέσει ένα πνεύμα ή κάποια πνεύματα να ζουν μέσα του μαζί του. Και είναι γεγονός ότι αυτή η συγκατοίκηση σίγουρα δημιουργεί πόνο, σίγουρα δημιουργεί δυσφορία και κατάθλιψη. Και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν κανείς μπορέσει και συνέλθει και πέσει στα πόδια του Ιησού, μπορεί να λυτρωθεί. Διαφορετικά ακολουθεί ο αιώνιος χαμός. Εκεί οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός. Λίγα λόγια για την τεχνική του. Λένε λοιπόν αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν με τον διαλογισμό ότι πρέπει κανείς να ηρεμήσει, να κάνει μία προσευχή, ακόμη και σε θεότητες που έχουν σχέση με το δικό του προσωπικό πιστεύω. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί και να επικαλεστεί θεότητες Ινδουιστικές. Και αφού μπορέσει να ηρεμήσει σιγά σιγά τον νου του, να προσπαθήσει να τον συγκεντρώσει σε αυτό που είπαμε, μάντρα, σε ιερές λέξεις ή συλλαβές, είτε και σε κάποιες ιερές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του την προσωπικότητα του Ιησού. Για να δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στο βουδισμό, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, δεν έχει σημασία, ο χρόνος είναι σύντομος, ας μην εμπλακούμε. Πρέπει κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει τον εαυτό του σε αυτό που ονομάζουν εστία συνειδητότητας. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο το οποίο επιλέγουμε για να συγκεντρωθούμε και το οποίο μπορεί να είναι ήχος ή εικόνα, ένα εσωτερικό φως ή οτιδήποτε άλλο. Η συνειδητότητα στην απόλυτη μορφή εξηγούν οι δάσκαλοι του διαλογισμού. Δεν έχει καμία εστία. Μοιάζει σαν μια οθόνη τηλεόρασης που ακόμη δεν την έχετε ανοίξει. Εγώ θα έλεγα πως μοιάζει καλύτερα με ένα παράθυρο. Είναι ένα παράθυρο που βλέπει στον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Με τη συγκέντρωση στην εστία ρέουμε μέσα από τα επίπεδα του νου στα βάθη της συνειδητότητας. μετέφραζε. Βγαίνουμε από το παράθυρο και ερχόμαστε σε επαφή με τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Σημειώνεται ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει τον διαλογισμό με τον δικό του τρόπο και επομένως οι εμπειρίες είναι διαφορετικές. Λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνες και τρομακτικές. Το ταξίδι λοιπόν έχει ξεκινήσει. Τι μπορεί να συναντήσετε στο ταξίδι σας? Μπορεί να συναντήσετε εχθρικά και απειλητικά πνεύματα που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, οι φιβετιανοί βουδιστές συνιστούν στο διαλογισμό να γίνεται μόνο κάτω από πολύ έμπειρες οδηγίες ενός λάμα ή ενός γιόγκι. Διότι τα πνεύματα, η πνευματική οδηγή στον ταντρισμό, είναι πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα. Μπορεί όμως να συναντήσετε και ψεύτικους γαλήνιους παράδεισους, που είναι εξομοιωτές, simulators. Στην πρώτη περίπτωση που θα συναντήσετε άγρια πνεύματα και φοβηθείτε, συνιστούν οι δάσκαλοι να αναφέρετε το όνομα του Ιησού και τότε αυτά αμέσως θα απομακρυνθούν. Στη δεύτερη περίπτωση βέβαια, του ταξιδιού σας μέσω εξομοιωτή θα έχετε πλήρως εξαπατηθεί, βλέποντας δίθεν φως στο απόλυτο σκοτάδι της κόλασης και φιλικές μάσκες που κρύβουν το απέσιο πρόσωπο του ανθρωποκτόνου εχθρού μας. Συνεχίζοντας τα ταξίδια σας με τον διαλογισμό, θα αποκτήσετε πνευματικό ή πνευματικούς οδηγούς που θα αναλάβουν αυτοί να σας εξαπατήσουν στα πράγματα του Θεού, αλλά και να σας φέρουν σε πλήρη εξάρτηση ή συγκατοίκηση. Το ταξίδι στα δίθεν υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας τελειώνει με πλήρη υποταγή και αιώνια απώλεια. Δύο κουβέντες για τον πνευματικό διαλογισμό Σίντι. Οι τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Γκουρού Μαχαράτζ το 1976, πραγματικά χαρακτηρίστηκαν σαν επαναστατικές ως προς την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων από τον Μπράιαν Όμπρεϊ, ο οποίος είναι πτυχιούχος θρησκευτικών μελετών του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ και είναι δάσκαλος από το 1975 του υπερβατικού διαλογισμού. Θεωρούνται σαν συμπλήρωμα της βασικής τεχνικής του υπερβατικού διαλογισμού και όχι σαν. Και ο οποίος δεν είναι ποτέ βέβαια αναντικατάστατος. Δεν μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε αυτές τις τεχνικές χωρίς να κάνετε πρώτα τον κανονικό σας διαλογισμό. Βρίσκουν, λέει, την βάση τους στα κείμενα του Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλη. Την Σίντι, την οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτή που επιτρέπει στο διαλογιζόμενο να πετάει. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες. Οι Σίντι εκτελούνται όταν κανείς βρίσκεται στο υπερβατικό επίπεδο. Εκεί που βρίσκονται στην ουσία. Είναι ο οίκος όλης της γνώσης, όλης της σοφίας, όλων των φυσικών νόμων. Είναι ο όρατος περβατικός πονηρός κόσμος. Από εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να αντλήσετε δυνάμεις και να κάνετε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέει. Εάν ο υπερβατικός διαλογισμός συνάντησε την δικαιολογημένη αντίδραση και απόρριψη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρέσυρε και πολλούς επιφανειακούς και τυπικούς χριστιανούς που πίστεψαν στον υπερβατικό διαλογισμό ότι θα συναντήσουν τη μέθοδο της απευθείας επικοινωνίας με το Θεό και της άμεσης καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα, το πρόγραμμα Υπερβατικός Διαλογισμός Σίντι προκάλεσε εντονότατες ανησυχίες και διαμαρτυρίες στον χριστιανικό κόσμο. Θεωρήθηκε και δικαιολογημένα πως όσα αναφέρονται στη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο κατά Μαθαίο, στο ΚΔ 5 και στο 11, έχουν απόλυτη ισχύ και ανταποκρίνονται πλήρως. Διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς θέλουσι πλανήσει και ακόμη και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς και στο 24. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωση ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και όντως αρκετοί εκλεκτοί έχουν πλανηθεί. Είναι πάρα πολλοί οι θεολόγοι και στα σε όλα βασικά τα χριστιανικά δόγματα που έχουν πλανηθεί για τον υπερβατικό διαλογισμό. Κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει σχέση με τον τόπο μας, με τον χώρο μας, είναι μια τεχνική διαλογισμού που έχει τις ευλογίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται η τεχνική της, η προσευχή της καρδιάς. Ας δούμε τη μορφή και τον τύπο της προσευχής αυτής του Χριστού, αν βέβαια μπορούμε να ονομάσουμε προσευχή σύμφωνα με τη βιβλική άποψη, την διαρκή και μονότονη επανάληψη της φράσης «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Η διαρκής αυτή επανάληψη ονομάζεται και εσωτερική προσευχή του Χριστού και δυστυχώς είχε και έχει τους οπαδούς της σε αρκετούς ορθόδοξους κύκλους. Περιγράφεται σαν μέθοδος στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι αγνώστου Ρώσου συγγραφέα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Κορίνθου. Έχει κάνει ήδη 14 εκδόσεις και έχει τιμηθεί και με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε επίσης σε όλα τα σχετικά με το διαλογισμό βιβλία της Νέας Εποχής. Όποιο βιβλίο της Νέας Εποχής πάρετε που ασχολείται σοβαρά με το διαλογισμό, θα βρείτε μέσα αυτή την προσευχή της καρδιάς. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για προσευχή, αλλά πρόκειται για μια τεχνική διαλογισμού. Η πλάνη, ακούστε πού στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα στο στίχο «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Απομονώνοντας αυτή την προτροπή του από το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά και από όλο το περιεχόμενο της βίβλου, κάποιος Ρώσος περιπλανόμενος ζητιάνος μοναχός, όπως ακριβώς και οι βουδιστές μοναχοί, προσπαθεί να βρει την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της προτροπής του Παύλου. Τη βρίσκει σε κάποιο ρωσικό μοναστήρι, όπου απαραίτητος διδάσκαλος του διδάσκει τον τρόπο της κατάλληλης, προσέξτε, φωνητικής έκφρασης, του κατάλληλου συνδυασμού εισπνοής-εκπνοής και της κατάλληλης θέσης του σώματος. Του δωρίζει δε και ένα κομποσκίνι προσευχής. Πάρε το, του λέει, και να κάνεις την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές τη μέρα. Ούτε μία φορά παραπάνω, ούτε μία φορά παρακάτω. Λέγεται χωρίς βιασύνη. Ο αριθμός αυτός γίνεται στη συνέχεια 6.000 φορές και αμέσως κατόπιν 12.000 φορές την ημέρα. Ο καημένος ο μοναχός δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Πρέπει να μετράει πόσες φορές με το κομποσκίνι του για να μην κάνει λάθος. Και να λέει συνέχεια αυτή τη φράση. Τι συμβαίνει στην ουσία με το μυαλό του αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι ο νους του αδρανοποιείται τελείως. Άρα τι κάνει? Ανοίγει και αυτός μια πόρτα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πραγματικά ο ίδιος ο μοναχός σε κάποιο σημείο εξηγεί ότι ζει πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγίστης ευχαρίστησης και αλλά και αποξένωσης από κάθε άλλο πράγμα. Ένιωθε να πλημμυρίζει από αγάπη για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση. Εν τούτη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να πλησιάσει ή να χαιρετήσει ή να μιλήσει σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Τι μορφή αγάπη είναι αυτή? Υπάρχει πιο στήρα μορφή αγάπη να ξεπλημμυρίζει από αγάπη, αλλά να μην την εκδηλώνει την αγάπη σου αυτή πουθενά? Ο πνευματικός οδηγός του ταλέπορου Ρώσου μοναχού του συνέστησε επίσης να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «Φιλοκαλία των νηπτικών», που περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό, συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός του μοναχού, περιέχει υψηλή σοφία και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον αναγνώστη. Τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται σπουδαιότερο και από τη βίβλο. Του λέει μάλιστα: «Το να διαβάζεις τη βίβλο είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Τι θα πάθεις? Θα καούν τα μάτια σου. Άρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τη βίβλο. Θα την μελετάς τη βίβλο μόνο κάτω από τα γυαλιά αυτά τα μαύρα, τα οποία ονομάζονται τα γυαλιά της φιλοκαλίας». Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι μια μυστικιστική έξαρση κάποιων Ρώσων μοναχών και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εγώ σας μεταφέρω κυριολεξή μια παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που μετέφρασε, που ανέφερα προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Λέει λοιπόν: «Όπως το πρώτο για το βιβλίο αυτό χωρίζει σε δύο μέρη, έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι αυτοίς Πατέρες». Αυτό είναι λοιπόν το εγκαλόπισμα. «Από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι, ο Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος Αγιορείτης, εδιάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη Φιλοκαλία των Νηπτικών, η οποία με την βοήθεια του Θεού εξεδόθη πλέον σε 5 πολυτελείς τόμους και κυκλοφορεί». Καταλαβαίνω την έκπληξη σε πολλούς από εσάς. Ήταν και δική μου. Πρακτικές διαλογισμού λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με πλήρη θεολογική κάλυψη? Ναι. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και απειλεί όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ανεξάρτητα από δόγματα, ξεκινά σιγά σιγά από μερικές αθώες δήθεν διαφοροποιήσεις στα θέματα των αρχών της πίστης μας, για μια δήθεν πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία των θέσεων της βίβλου, πιο προσαρμοσμένη, αν θέλετε, στο σημερινό κόσμο, για να μας φέρει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε ένα νεκρό, τυπικό χριστιανισμό χωρίς την παρουσία του ζωοδότη Ιησού Χριστού. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη γιόγκα και για το σύστημα διαλογισμού. Ο νους μας, που πρέπει να τον υποτάξουμε και να τον κάνουμε υπηρέτη. Αλήθεια, τίνος, λένε του εγώ μας. Τέλος πλάνη. Σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστός ο εχθρός, όπως είναι γνωστός και ο Θεός. Την πραγματική του εικόνα της αγάπης και του ελέους μας την επεκάλυψε ο Ιησούς. Αυτά που χάσαμε με την πτώση κερδίσαμε τον Ιησού. Και αυτά είναι η αποκάλυψη του τι είναι ο Θεός. Αυτό που είναι ο Θεός, αντί να συντελεί στην απώλεια του αμαρτωλού, καθίσταται το θεμέλιο της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή, το να γνωρίζω εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας, Ιησού Χριστόν. Η γνώση του Θεού είναι η ζωή, και αυτό βέβαια τοποθετεί τη ζωή τελείως έξω από τον εαυτό μας και την κάνει να εξαρτάται από εκείνο που είναι ο Θεός. Και ας θυμηθούμε για το νου κάτι. 1 Ιωάννου, έψιλον 20. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε εις ημάς νόηση, διαναγνωρίζωση των αληθινών, και ήμεθεν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ο νους λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο που μας εχάρισε ο Θεός. Και ποτέ δεν θα υποτάξουμε το νου μας στον εχθρό μας. Ο άνθρωπος, το υπέραχο και θεόπλαστο όν, η κορονίδα της δημιουργίας, είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής. Σύνδεσμος είναι ο νους. Κάποτε ρώτησαν κάποιο γέροντα. Γέροντα, τι είναι ο νους? Είναι ο κυβερνήτης ένα καράβι. Αν λείψει ο κυβερνήτης, θα φτάσει το καράβι στο λιμάνι? Τα κύματα θα το σπάσουν. Ο νους μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουρορός στην πύλη της ψυχής. Είναι ένας νυφάλιος πορτάρης που αποκλείει τις εισόδους των κακών και αισχρών επιθυμιών. Το Άγιο Πνεύμα είναι οδηγός και ο ενισχύον αυτών. Τα όπλα για αυτόν τον αγώνα υπάρχουν. Η μετάνοια και η προσευχή μας, η νίκη είναι και πάλι δική μας. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομα του Ιησού. Αυτά. Κοιτάξτε, ο διαλογισμός και μάλιστα ο υπερβατικός διαλογισμός, όπως λένε οι διδάσκαλοί του, έχει αρχίσει να φθείρεται. Ο πολύς ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη λέξη υπερβατικός και μόνο την παγίδα. Και λένε οι ίδιοι, γιατί ο γκουρού έκανε αυτό το λάθος και δεν έδωσε ένα διαφορετικό όνομα, ας το βάφτιζε κάπως διαφορετικά για να μπορούσε να εξαπατήσει περισσότερο κόσμο. Το κενό λοιπόν που δημιουργείται έρχεται να καλύψουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως είναι στην ουσία οι ίδιες ακριβώς τεχνικές. Είναι μέθοδοι ελέγχου του νου. Η μέθοδος αυτό, το control mind του Σίλβα, δεν είναι τίποτε άλλο. Να φέρει τον. Με μια διαφορετική τεχνική, να φέρει το νου σε μια τέτοια κατάσταση παθητική που να μπορεί πλέον να γίνεται δέκτης μηνυμάτων του υπερβατικού κόσμου. Άλλωστε και στη μέθοδο αυτή, όποιος την έχει παρακολουθήσει, αν διαβάσετε σχετική βιβλιογραφία, θα σας πούν ότι θα έρθετε σε επαφή με ένα πνευματικό οδηγό, τον οποίο θα τον έχετε πλέον μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στη ζωή σας. Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, θα ενώνετε τα δάχτυλά σας, θα κάνετε ένα κωδικό, ένα σήμα και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και από αυτό να παίρνετε τη βοήθεια. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια μέθοδος. Η νέα εποχή αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να περάσει τις ιδέες και τις αρχές της και για να μας φέρει σε αυτό με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο, έχει μια ολόκληρη ομάδα από τεχνικές. Είναι η μέθοδος αυτή. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορεί να δημιουργούν και πάλι να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει πώς μπορεί να κατασκευάσεις μόνο σου ένα μηχάνημα και να έρθει σε επαφή μέσω του μηχανήματος αυτού που δημιουργεί αυτή την κατάσταση παθητικότητα στο νου, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι, σε επαφή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κάτι που θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω, γιατί αυτά είναι τελείως απαγορευμένα παιχνίδια. Είναι διότι αν έχετε ακούσει για τη Λευκή, αυτή την αδερφότητα η οποία υπό μορφή αυτόματης γραφής υπαγορεύει μηνύματα στους ηγέτες της νέας εποχής, αυτές οι επιστολές έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευθεί και στα ελληνικά. Ανάμεσα με τις πρακτικές που συνιστά λοιπόν αυτή η αδερφότητα των πονηρών πνευμάτων, είναι και ο διαλογισμός, καθώς και η μέθοδος Σίλβα και όλες οι άλλες. Άρα λοιπόν η προέλευση των μεθόδων αυτών είναι γνωστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει κανείς διαλογισμό. Ένας είναι ο ηχητικός με τα μάντρας, υπάρχουν και ειδικές μουσικές. Υπάρχει ο τρόπος με το να φέρνει διάφορες εικόνες στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος γιατί μπορεί να περάσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία αυτό το πράγμα, ή και με διάφορες κινήσεις και χορούς. Και ο χορός ακόμη, όταν έχει περικλεί μέσα ορισμένες κινήσεις, ακριβώς έχει αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές η πάρα πολύ δυνατή και μονότονη μουσική, στην ουσία τι κάνει, για όσους την έχουν ακούσει? Δημιουργεί ακριβώς μια τέλεια αδράνεια στο νου. Η όλη μέθοδος στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον έλεγχο του νου. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος του νου? Ο νους είναι ένας τελειότατος βιολογικός κομπιούτερ, ο οποίος δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να λειτουργεί. Πώς μπορείτε να αδρανοποιήσετε αυτόν? Μπορείτε να πάρετε φάρμακα. Μπορείτε να πάρετε LSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τεχνικές. Τότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να περάσετε σε αυτές τις παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης και να αποκτήσετε την επαφή. Βεβαίως, εφόσον όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν μόνο μία και βασική επιδίωξη να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν συνέπειες. Εκτός του γεγονότος ότι πολύ αυτή η δυνατή μουσική δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα που τα καταλαβαίνετε. Πέραν όμως αυτού, βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Πώς φοβάμαι όμως ένα πράγμα, ότι οπωσδήποτε μπορεί να περικλείουν μηνύματα τα οποία ο νους να μην τα αντιλαμβάνεται, να περνάνε απευθείας στο υποσυνείδητο και επομένως από εκεί και πέρα να δημιουργούν αυτές τις δευτερογενείς πλέον αντιδράσεις που επιδιώκουν οι κοπαδοί του New Age. Δύο στοιχεία τα οποία μάλιστα επικαλούνται οι θεολόγοι της νέας εποχής, που μάλιστα διδάσκουν τον διαλογισμό, τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντις. Ξέρετε τι λένε? Όταν τους κατηγορήσαν ότι δεν είναι τίποτα άλλο η μέθοδός τους παρά μια επαφή με τα πνεύματα του πονηρού κόσμου, μα τι λέτε? Μέσα η βίβλος έχει τεχνικές διαλογισμού Σίντις και μάλιστα σήμερα οι πεντηκοστιανοί επαναλαμβάνουν. Τι πράγμα λέει λοιπόν είναι η γλωσσολαλιά? Η γλωσσολαλιά λοιπόν κατά τους θεολόγους αυτούς της νέας εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας τεχνικής Σίντι. Όπως μερικές από τις κινήσεις των χαρισματικών, πάλι τα λένε αυτά οι θεολόγοι της νέας εποχής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές Σίντι. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το υπερβατικό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς αρνούμεθα τις επεμβάσεις και τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Απλώς πιάνει πολύ σημαντική διαφορά. Θαύματα δεν κάνει ο Θεός κατά παραγγελιά μας, όπως μπορεί να κάνει κανείς με τη μέθοδο του υπερβατικού διαλογισμού Σίντις. Εκεί όποτε θέλετε λέτε, θέλω να πετάξω, πετάτε. Ή θέλω να σκοτώσω αυτόν. Πώς σκοτώνετε? Με μία σας κουβέντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα πράγματα του Θεού. Είναι όμως, σας λέω, χρειάζεται όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στον χώρο του υπερφυσικού, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εμείς έχουμε εμπιστευτεί ένα Θεό αλήθειας, ένα Θεό αγάπης, ο οποίος μας έχει χαρίσει ένα νόημα και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε με την ελπίδα του ουρανού, με την ευτυχία από τώρα μέσα στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει, σε αυτά που μας έχεις αποκαλύψει μέσα από το Λόγο Σου. Γύμναζε τα αισθητήριά μας, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διάφορες επιθέσεις του εχθρού. Και βοήθησέ μας κανένα είδος περιέργειας να μας κεντρίζει, έτσι ώστε να θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλα περίεργα πράγματα. Το υπόλοιπο της ημέρας στα χέρια Σου το αφήνουμε. Ζητούμε την ευλογία Σου και την προστασία Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: μας. Πόσα έχει κάνει ο Χριστός για μας, παιδιά, για τα οποία πρέπει να τον δοξάζουμε.
1: Πέθανε στο Σταυρό για μας. Με το αίμα του έσβησε τις αμαρτίες μας.
2: Μας έδωσε το λόγο του, την Αγία Γραφή.
3: Μας βοηθά στις δυσκολίες.
4: Μου έχει δώσει τόσες καλές γονείς.
5: Μας αγαπάει.
6: Μας αγαπάει.

0: πατέρα μας. Σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες για μας ό,τι πολύτιμότερο είχες, τον Υιόν σου τον μονογενή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Σταυρού, για το πολύτιμο αίμα, για την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Σε ευχαριστούμε για την θαυμαστή σωτηρία μας, για την ευτυχία που μας εχάρισες, για την βέβαιη ελπίδα που έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Πατέρα μας, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά Του. Αποκάλυπτέ μας περισσότερο και περισσότερο τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί ο ερχομός του Κυρίου είναι πλησίον. Παρακαλούμε, άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά, να εννοήσουμε τα σημεία των καιρών. Παρακαλούμε, μίλησε έντονα στην καρδιά μας για την εγκύτητα του ερχομού του Κυρίου. Ετοίμασέ μας να συναντήσουμε τον Κύριο. Δώσε μια μεγάλη αναζωπήρωση στην Εκκλησία Σου στις ημέρες μας. Παρακαλούμε, ετοίμασε το πνεύμα μας να ακούσει τον Λόγο Σου. Χρήσε τα χείλη του δούλου Σου να φέρει το μήνυμα το δικό Σου εν δυνάμει Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Οι νέοι της Εκκλησίας, καλέσαμε τον αγαπητό μας αδελφό, κύριο Θάνο Καρμπόνη, να μας μιλήσει με θέμα «Η Πανευρώπη στην βιβλική προφητεία». Μετά το τέλος της ομιλίας του αγαπητού μας αδελφού, θα επακολουθήσει συζήτηση. Μπορείτε να εκφέρετε τις απορίες σας και να διατυπώσετε ερωτηματικά. Ευχαριστώ.
1: Το θέμα μας, άλλωστε μπορεί να το κρίνει κανείς και από την προσέλευση των ακροατών, είναι πραγματικά ενδιαφέρον και κινεί το ενδιαφέρον. Εν τούτης, επειδή θα ανατρέξουμε στη βίβλο για να βρούμε το σχήμα αυτό πώς εμφανίζεται από την Αγία Γραφή και όπως αντιλαμβάνεστε η βίβλος σαν ένα βιβλίο προφητικό χρησιμοποιεί φρασεολογίαν η οποία δεν είναι πολύ κοινή και γνωστή σε πολλούς. Πολλές εκφράσεις της βίβλου είναι δυνατόν είτε να παρεξηγηθούν είτε να παρανοηθούν. Θα προσπαθήσω να γίνω σαφής όσο μπορώ περισσότερο και αναρωτιέμαι εάν θα δυνηθούμε απόψε να ολοκληρώσουμε το θέμα μας, επειδή θα πρέπει να πλατείνουμε λιγάκι σε μερικούς όρους λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε θα υποχρεωθούμε την ερχομένη Πέμπτη να συνεχίσουμε επί του ιδίου θέματος την ερευνά μας, επειδή θα καταλάβουμε, θα πιάσουμε όλο το φάσμα κατά το δυνατόν της Αγίας Γραφής, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και από την Καινή Διαθήκη και κυρίως στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα πρέπει ακόμα να πω ότι τις Παρασκευές που γίνονται διαλέξεις στην αίθουσα τούτη, τούτο το χρόνο θα συνεχίσουμε ή μάλλον θα αρχίσω πάλι μαθήματα εσχατολογικά, τα οποία είχαμε κάνει και άλλοτε, τα οποία θα διαφωτίσουν το σημερινό θέμα σε μεγαλύτερη ευρύτητα, πλάτος και βάθος. Ας έρθουμε στο θέμα μας. Στις 22 του Γενάρη του 1972 συνέβη ένα γεγονός το οποίο εθεωρήθηκε από όλο τον κόσμο καταπληκτικό, σημαντικό. Τι ήταν το γεγονός αυτό? Το Γενάρη, 22 του Γενάρη του 1972. Το γεγονός αυτό ήταν η είσοδος εις την κοινότητα των ΕΞ, οι οποίοι υπήρχαν μέχρι εκείνης της στιγμής, 4 εθνών και συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, οι οποίες εδέχθησαν να μετάσχουν στην κοινότητα την οικονομική και εμπορική, εν συνεχεία θα δούμε και πολιτική, κοινότητα της των εξ οι οποίοι προϋπήρχαν ως κοινότης, δηλαδή της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Έτσι, στις 22 του Γενάρη του 1972, ο αριθμός των 10, η Ευρώπη των 10, είχε ήδη σχηματιστεί. Τότε το γεγονός έκανε έκπληξη μεγάλη. Ο τύπος, ο ελληνικός, όπως και ο ξένος, έγραψαν λόγια απανωτά και κρίσης σχετικά με το γεγονός αυτό, το καταπληκτικό, το οποίο είχε δημιουργηθεί στις 22 του Γενάρη του 1972. Ειδού μερικές από τις κρίσεις αυτές. Στις 22 Ιανουαρίου 1972, η ιστορία άλλαξε πορεία και ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης και του κόσμου πήρε νέα μορφή. Αυτές είναι κρίσεις του διεθνούς τύπου και του δικού μας. Μια νέα εποχή, μια νέα ζωή αρχίζει. Η Ευρώπη γίνεται η τρίτη υπερδύναμη στην υδρόγειο. Αλλά δεν θα αργήσει να γίνει η πρώτη, αν λάβει κανείς υπόψη τις ασύγκριτες ηθικές ενέργειές της και τους τεράστιους πόρους της που καλύπτουν όλα τα πεδία και όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί πραγματικά από ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τη βιβλική προφητεία και έξω από την βιβλική αποκάλυψη είναι καταπληκτικοί. Ήδη υπογραμμίζουν και σημειώνουν ότι η ιστορία του κόσμου επήρε μία στροφή οριστική. Αλλού γράψανε, η τρίτη υπερδύναμη στον κόσμο εγεννήθη. Η Ευρώπη προς πολιτική και οικονομική ενοποίηση. Η οδός προς το μέλλον είναι τώρα ανοιχτή και είναι πιθανόν ότι θα παρουσιάσει πολλές εκπλήξεις. Η τρίτη υπερδύναμη, γράφει άλλος, θα έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή την Σοβιετική Ένωση. Θα παράγει περισσότερα αυτοκίνητα, χάλιβα, θα διεξάγει εμπόριο σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα διαθέτει περισσότερα εμπορικά πλοία από οποιαδήποτε άλλη από τις σημερινές υπερδυνάμεις. Αλλού πάλι έγραφαν, η Ευρώπη των 10 είναι πλέον πραγματικότητα. Η πορεία που άρχισε με την υπογραφή των συμφωνιών της Ρώμης πριν από 20 χρόνια συνεχίζεται παρά τις μεγάλες δυσχέρειες. Η κατακερματισμένη Ευρώπη, έγραφε άλλος, των μικρών κρατών μετατρέπεται σε μια μεγάλη κοινότητα εθνών άξια να συναγωνιστεί τις δυο υπερδυνάμεις. Κι αλλού πάλι, η Ευρώπη των 10 είναι πριν απ' όλα ένα τεράστιο οικονομικό γεγονός, σημειώνοντας και υπογραμμίζοντας ιδιαίτερως την οικονομική πλευρά του πράγματος. Η παραγωγή σε χάλιβα και βούτυρο των 10 είναι μεγαλύτερα από την αμερικανική. Ο εμπορικός της στόλος τρεις φορές μεγαλύτερος. Η νέα αγορά των 242 εκατομμυρίων ανθρώπων της Ευρώπης έχει τεράστιες δυνατότητες αναπτύξεως των ευρωπαϊκών παραγωγικών δυνάμεων. Με την δημιουργία της μεγάλης Ευρώπης, μια νέα σελίδα ανοίγεται στην παγκόσμια ιστορία. Έτσι, ο τύπος υποδέχτηκε αυτό το σχήμα της πανευρώπης με τόσο ενθουσιώδη λόγια ήδη από το Γενάρη του 1972. Και ο αμερικανικός τύπος έγραφε «Ταχύτατα θα είναι ισχυρότερα ημών η πανευρώπη». Είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να ανταγωνιστούμε ή να συνεργαστούμε μαζί της. Τι είδος δημιούργημα είναι πραγματικά αυτή η πανευρώπη? Είναι έκτρωμα? Είναι πολύ μεγάλη? Η Ευρώπη των 10 είναι ένα πολύ ισχυρό κάτι? Αλλού πάλι έγραφαν αμερικάνικες εφημερίδες. Οι εξαγωγές τους ξεπερνούν τις δικές μας κατά 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα νομισματικά τους αποθέματα είναι πολύ ευρύτερα. Και αλλού πάλι, Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες θα πρέπει να συζητήσουν επί υψηλού επίπεδου, ελεύθερα και συχνά. Είμαι αρκετά όρημη ώστε να δώσουμε ολίγα και να πάρουμε ολίγα. Ας μη πανικοβληθεί ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός. Οι ευρωπαϊκές αγορές σας μπορεί να είναι καλύτερες παρά ποτέ. Αυτή ήταν η κρίση του τύπου το 1972, το Γενάρη, 22 του Γενάρη του 1972, όταν τα τέσσερα κράτη εισήλθαν στην κοινότητα των ΕΚΣ. Στην πορεία όμως, και μέσα στο διάστημα αυτό μέχρι σήμερα, ο ένας εταίρος από τους 10 εξήλθε και μείνανε μόνο 9. Αυτός που εξήλθε ήταν η Νορβηγία, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξήλθε διαλόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Επειδή ο λαός της είχε σημειώσει μέσα στην Αγία Γραφή ότι το σχήμα αυτό των 10 θα εμφανιστεί στα τέλη των καιρών, επικεφαλής των οποίων θα αναβεί η ηγετική εκείνη φυσιογνωμία, η ισχυρά, ο Αντίχριστος, κατά την Αγία Γραφή. Κατά συνέπεια, οι Νορβηγοί δεν θέλησαν να παραμείνουν και υπεχρέωσαν τη δική τους κυβέρνηση να εξέλθει από την κοινότητα των 10. Και είχαν παραμείνει 9 καθόλου αυτό το διάστημα. Οπότε με τα 6 χρόνια, το 1978, τις πρωινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου του 1978, έπειτα από μεγάλη επιμονή, παρατεταμένη επιμονή, από πολλές συζητήσεις, 6 χρόνια μετά, η Ελλάς κατόρθωσε να εισέλθει εις την κοινότητα των 10 και να γίνει καταρχήν δεκτή. Τις πρωινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου του 1978 υπεγράφει η Συμφωνία Πλαίσιο, εις την οποία συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους στα σπουδαιότερα ή μάλλον σε όλα τα θέματα, ακόμα και εκείνα τα οποία ήσαν επίμαχα, υποχωρούνται σε μερικά, όπως τα ζητήματα της κυκλοφορίας των εργατών στην Ευρώπη, της ελευθέρας διακινήσεως των εργατών στην Ευρώπη, των αγροτικών ζητημάτων, προβλημάτων, υπεχώρησαν και αλλού επέτυχαν, εν πάση περιπτώσει κατορθώσαμε να γίνουμε ο 10ος εταίρος μέσα στην κοινότητα των 10. Έτσι η Ελλάς είναι το 10ον μέλος. Τα σχόλια τα οποία ακολούθησαν από τον τύπο γενικότερα στη χώρα μας, αλλά και από τον διεθνή, καθώς μαθαίνουμε και διαβάζουμε και ακούμε, ήσαν αλλού μεν ενθουσιώδη, αλλού δε απογοητευτικά. Ο ελληνικός τύπος, στην μεγαλύτερη πλειονότητά του, υποδέχτηκε την είσοδο της Ελλάδος στην κοινότητα των 10 με μεγάλη χαρά, κατά την έκφραση δε του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Πρωθυπουργού μας, οδηγούμεθα σε ένα καλύτερο μέλλον με την είσοδό μας στην κοινότητα των 10. Με όλα τα αυτά υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτήν την είσοδο και μέχρι σήμερα ακόμα γράφουν πολλές εφημερίδες εναντίον αυτής της εισόδου και δεν την κρίνουν καλώς. Από την άλλη μεριά, μεταξύ των ανθρώπων του Θεού υπήρξε ένας ενθουσιασμός επειδή είδαν σε αυτή την είσοδο της Ελλάδος στην κοινότητα την ευρωπαϊκή τη συμπλήρωση του αριθμού των 10 και κατά συνέπεια ο αριθμός αυτός, ο βιβλικός και προφητικός, ξαναήρθε πάλι στην επιφάνεια και πλέον, επειδή είμαστε κι εμείς οι αμέσως ενδιαφερόμενοι, το πράγμα δημιούργησε, ξεσήκωσε έναν ενθουσιασμό, ιερά ρήγη συγκινήσεως πραγματικά ότι ο Κύριος πλησιάζει

ζώμεθα και έτσι το διαισθανόμεθα. Θα πρέπει όμως κανείς, και αυτό είναι το ενδιαφέρον μας απόψε, να στραφεί στην Βίβλο, το βιβλίο των Αποκαλύψεων του Θεού, και να δει τι η Βίβλος μας λέγει, τι πληροφορίες η Βίβλος μας παρέχει σχετικά με τα γεγονότα αυτά. Θα πρέπει να πούμε εκ των προτέρων ότι ο Θεός της Βίβλου είναι ο Κύριος της ανθρώπινης ιστορίας. Η ιστορία αποτελεί μια σύνθεση του ανθρωπίνου θελήματος και των θείων επεμβάσεων από πάνω. Δεν πορεύεται η ιστορία το δρόμο το δικό της τυχαίως. Δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, δεν υπάρχουν τυφλές δυνάμεις που επενεργούν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά είναι μια συνισταμένη, λέγω, του θείου θελήματος και του ανθρωπίνου θελήματος. Ο Θεός εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή ότι είναι ο Κύριος οποίον ταύτα τα γεγονότα μέσα στην ιστορία, τα οποία είναι γνωστά εις αυτόν απαιώνος. Επίσης, όπως λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης, εγώ είμαι ο Θεός, ο οποίος απ' αρχής αναγγέλλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα, τα οποία μέλουν να γίνουν. Βεβαίως, όταν μιλάει ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο, δεν σημαίνει ότι επηρεάζει καθόλου την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Θεός δύναται να κινείται ελευθέρως, υπεράνω και διαμέσου της ανθρωπίνης ελευθερίας και των εκδηλώσεών της, χωρίς να την επηρεάζει, χωρίς να την καταναγκάζει. Εν τούτης όμως μπορεί να προείπει δεδομένης μιας καταστάσεως, δεδομένης της αποστασίας, δεδομένης της αμαρτίας, δεδομένης της απομακρύνσεως του κόσμου από το Θεό, μπορεί ο Θεός να προείδει γεγονότα, να προβλέψει και να τα προσδιορίσει και να τα προορίσει να γίνουν. Η ανθρώπινη ιστορία έχει μια διπλή διέξοδο στο τέρμα της. Ένα είναι η κρίση, η μία διέξοδος. Η μία πόρτα στην οποία ξεχύνεται η ανθρώπινη ιστορία είναι η κρίση. Και όταν λέμε κρίση, εννοούμε την αναπόφευκτη ανακεφαλαίωση μιας παγκόσμιας εξελίξεως που γίνει και υποκείμενο της ανομαλίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας που υπήρξε στον κόσμο, στο τέλος ο Θεός θα κάνει μια ανακεφαλαίωση και θα αποδώσει εις τον καθένα κατά το έργο αυτού. Αυτό λέγεται κρίσης. Από την άλλη μεριά είναι μια άλλη διέξοδος, η σωτηρία, αυτή την οποία ο Θεός επραγματοποίησε δια του Ιησού Χριστού και θα την ολοκληρώσει με την επιφάνεια του Ιησού Χριστού στο τέλος των καιρών, στο τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, όταν ο Ιησούς Χριστός θα εμφανιστεί να παραλάβει τους δικούς του και να κρίνει τον κόσμο. Η σωτηρία είναι η ανόρθωση πλέον εκείνου που γίνηκε λία της αμαρτίας και του θανάτου σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας. Η Βίβλος μας αναγγέλει αυτό το θαυμαστό και μεγάλο γεγονός, ότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν Του, τον μόνο γενή, να σταυρωθεί επάνω στο σταυρό, να δώσει τον εαυτόν Του λύτρων αντίπολων, να προσφέρει και να εξοφλήσει την οφειλή της ανθρωπίνης ψυχής μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και ολοκλήρου της ανθρωπότητος και να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο σήμερα, αν θέλει, να μετανοήσει, να στραφεί ειλικρινά, να πιστεύσει, με άλλα λόγια να πιαστεί από αυτή τη σωτηρία η οποία του προσφέρεται υπό του Ιησού Χριστού και να τακτοποιηθεί αιωνίως απέναντι του Θεού. Είναι θαυμαστό πράγμα και θα πρέπει κανείς να το υπογραμμίσει όλος ιδιαιτέρως ότι ζούμε σε μια περίοδο εποχήν χάριτος. Μια εποχή που ο Θεός δεν λογαριάζει τις αμαρτίες του κόσμου και αντιθέτως μάλιστα προσφέρει μια ευκαιρία εις τον άνθρωπο αιωνίως να τακτοποιηθεί με τον Θεό δια της απλής μετανοίας και πίστεως εις τον Ιησού Χριστό. Επειδή ο Χριστός σαν εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους επλήρωσε εις τον Σταυρόν και εξόφλησε την οφειλή μας και η οφειλή μας είναι εξοφλημένη παντελώς, ώστε σήμερα να μην κρίνεται πλέον ο άνθρωπος για αμαρτίες που έχει πράξει, αν ήταν ψεύτης, αν ήταν κλέπτης, αν ήταν πατεών, αν ήταν μοιχός, αν υπήρξε πόρνος, αν όλα αυτά τα πράγματα τα έκανε στη ζωή του, ο Θεός δεν του τα λογαριάζει, δεν είναι για αυτά που θα τον κρίνει, του θέτει
μιαν άλλην δοκιμήν μπροστά του.

αν θέλει να πιαστεί από την έτοιμη σωτηρία ή αν την απορρίπτει. Αν πιαστεί, σώθηκε. Αν την απορρίψει, αυτή η απόρριψη τον κρίνει. Είναι οι στάσεις που παίρνουμε πλέον απέναντι του Ιησού. Αν τον δεχόμεθα σαν σωτήρα μας, σωζόμεθα. Εάν τον απορρίπτομε, κρινόμεθα για την απόρριψη αυτή. Κατά τον όμοιο τρόπο που αν κανείς σε ένα ναυάγιο του ρίξουν ένα σωσίδιο και πιαστεί από το σωσίδιο, τυχόν αμαρτήματά του που τον ρίξανε στη θάλασσα και έκανε επάνω στο πλοίο, σκεπάζονται διότι πιάστηκε από το σωσίδιο και θα σωθεί. Αν όμως κλωτσίξει το σωσίδιο και το απορρίψει, θα πνιγεί και θα πνιγεί όχι για τα αμαρτήματα που έκανε στο πλοίο επάνω, ένα εκ των οποίων έπεσε στη θάλασσα, αλλά διότι κλωτσάει το μόνο μέσο και απορρίπτει το μόνο μέσο σωτηρίας το οποίο του προσφέρεται. Έτσι λοιπόν ο Θεός έχει βάλει ένα σημείο κρίσεως πλέον, την πίστη εις τον Υιόν του και σημείων σωτηρίας. Τώρα, πώς η Βίβλος μας μιλάει για την Πανευρώπη? Θα φανεί εκπληκτικό ότι η Βίβλος για το σχήμα αυτό αναφέρεται σε μια εποχή που ούτε καν υποψία υπήρχε ότι θα ήταν δυνατόν κάτι ανάλογο να εμφανιστεί στην ιστορία του κόσμου. Σε μια εποχή πάνω από 2.500 χρόνια από σήμερα, στην εποχή της Βαβυλώνος, και ενώ η Βαβυλώνη ήταν μια κοσμοκράτηρα στην εποχή της, η οποία είχε απλώσει την κυριαρχία της στον τότε γνωστό κόσμο της Ανατολής, στην εποχή του μεγάλου βασιλέως και δυνάστου, ο οποίος επανίδρυσε τη νέο βαβυλωνιακή αυτοκρατορία του Ναβουχοδονόσορος, ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και δίνει μια πρώτη αποκάλυψη του μέλλοντος. Μια πρώτη αποκάλυψη των γεγονότων που θα γίνονται εις το μέλλον. Γιατί το έδωσε τότε ο Θεός? Ο λόγος που έδωσε στον Ναβουχοδονόσορα την αποκάλυψη αυτή ήταν ότι ο Ναβουχοδονόσορ υπήρξε ο κατακτητής και αυτός που κατέλησε το Ιουδαϊκό κράτος και μάλιστα το τελευταίο έρισμα του Ιουδαϊκού κράτους, την Ιερουσαλήμ, την οποία κατέκτησε, κατέλαβε, κατέστρεψε, κατέκαψε και απήγαγε και μετόκισε τους Ισραηλίτες εις την Βαβυλώνα. Εφόσον λοιπόν το κράτος το Ισραηλιτικό δεν υπήρχε πλέον, το Ιουδαϊκό κράτος είχε διαλυθεί και ο Ναβουχοδονόσορ ήταν εκείνος που είχε κάνει αυτό το πράγμα, οι καιροί, οι ονομαζόμενοι μέσα στην Αγία Γραφή, οι καιροί των εθνών. Οι καιροί των εθνών αποτελεί μια προφητική έκφραση της Αγίας Γραφής για να υπογραμμίσει και να σημειώσει τους καιρούς οι οποίοι θα αρχίζανε από τη στιγμή που το Ιουδαϊκό κράτος δεν θα υπήρχε πλέον. Ήδη δηλαδή το 606 π.Χ. Το 606 π.Χ. όταν λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, ήρχισαν οι καιροί των εθνών οι οποίοι συνεχίστηκαν και κατά την ερμηνεία την οποία, την εξήγηση την οποία δίνει αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, θα συνεχίσουν οι καιροί των εθνών αχρισού Ιερουσαλήμ παύση καταπατουμένη υπό τον εθνό. Σήμερα βρισκόμεθα σε μια εποχή που ομολογουμένως η Ιερουσαλήμ έχει παύσει να καταπατείται από τα έθνη. Μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, ο Ισραηλινός στρατός εισήλθε μέσα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, δι' αυτήν ομιλούσε ο Ιησούς Χριστός, και η πόλη η παλιά της Ιερουσαλήμ υπήχθη εις την κυριαρχία, υπό την κυριαρχία των Ισραηλιτών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει οπωσδήποτε οι καιροί των εθνών να έχουν λήξει, διότι ο Ιησούς Χριστός είχε πει «Η Ιερουσαλήμ έστε καταπατουμένη υπό των εθνών, αχρισού πληρωθώσει καιροί εθνών». Θα συνεχίσει να καταπατείται από τα έθνη η Ιερουσαλήμ, και αυτό άρχισε από την εποχή του Ναβουχοδονόσορος το 606 π.Χ., και θα συνεχίσει, λέει, να καταπατείται αχρισού πληρωθώσει λήξουν οι καιροί των εθνών. Εν τούτης όμως, επειδή έχουμε μπροστά μας ακόμα μια εξέλιξη ιστορίας και σύμφωνα με την Αγία Γραφή το Ισραήλ δεν είναι απολύτως ασφαλές εκεί που είναι και μέσα στην Αγία Γραφή προβλέπονται πόλεμοι εκεί, ο τελευταίος,
Ο πόλεμος, η μάχη του Αρμαγεδόνος, η γνωστή ως μάχη του Αρμαγεδόνος, ο τελευταίος πόλεμος, όταν τα έθνη της γης θα συναχθούν εκεί, στην Παλαιστίνη, αλλά και πριν από αυτόν τον τελευταίο πόλεμο, η επιδρομή του πολεμίου από βορρά, ο από βορρά πολέμιος, όπως περιγράφεται μέσα στην βίβλο, είναι η Ρωσία με όλα τα έθνη τα οποία την ακολουθούν κατά το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Δεν θα φανεί εκπληκτικό, και αναφέρω τα κεφάλαια τα προφητικά τα οποία μπορείτε να σημειώσετε και να διαβάσετε κατηδίαν στο σπίτι σας, τον Ιεζεκίλ στο λάμδα ήτα και λάμδα θήτα κεφάλαιό του, εκεί όπου προφητεύει την πτώση της Ρωσίας εις το Ισραήλ. Βεβαίως θα πει κανείς πώς η Γραφή μιλάει για αυτά τα έθνη από τότε, διότι ο Ιεζεκίλ έζησε τον 6ο περίπου 7ο αιώνα π.Χ. 600 και. Πώς είναι δυνατόν η Γραφή να μιλάει για τα έθνη αυτά? Δίδω την εξήγηση ότι η Αγία Γραφή, ως άκης αναφέρεται εις τα έθνη, αναφέρεται ή μάλλον ομιλεί, τα εκφράζει με τις ονομασίες τις οποίες είχαν οι προπάτορες αυτοί, οι γεννήτορες αυτών των εθνών, οι απαρχείς. Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως, ακριβώς μετά τον κατακλυσμό του Νόε, όταν η ανθρωπότηση η οποία έμεινε μετά τον κατακλυσμό ήταν ο Σιμ, ο Νόε, και μετά ήταν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ, δηλαδή τα παιδιά του Νόε, από τους οποίους προήλθαν όλες οι φυλές και όλοι οι λαοί της γης, δηλαδή τα σημητικά φύλλα, τα χαμετικά φύλλα και τα ιαπετικά φύλλα. Έχουμε εκεί τις γενεολογίες των ιών του Νόε, και είναι πραγματικά θαυμαστό πως αυτό το περίφημο βιβλίο, η Αγία Γραφή, διατηρεί τις ονομασίες των λαών της γης όπως σήμερα ονομάζονται, και μας δείχνει ότι οι λαοί σήμερα έχουν τα ονόματα των προπατώρων τους από τους οποίους ξεκίνησαν. Σας δίνω ένα μικρό δείγμα επί παραδείγματι. Μας λέει εδώ στο κεφάλαιο γιώτα του βιβλίου της Γενέσεως, οι ιοί του Ιάφεθ, τα ιαπετικά φύλλα, ήσαν Γομέρ, αυτή είναι η Γερμανή, Μαγόγ, όταν ήμουν στην Σουηδία, σε ένα μεγάλο ταπέτο, έδειχναν την γενεολογία του Σουηδικού έθνους από τον Μαγόγ. Ήταν ένας γέροντας κάτω από ένα δέντρο και πίσω του πλήθος κόσμου λαού, και έγραφε πάνω Μαγόγ, ο πατήρ του Σουηδικού έθνους. Αλλά δεν είναι μόνο της Σουηδίας, είναι όλων των βορείων εκείνων λαών, διότι η Γραφή εις τον Ιεζεκίλ αναφέρει το όνομα αυτό και για την Ρωσία, αλλά με κάποια άλλη λεπτομέρεια για τη Ρωσία. Μαδαΐ είναι οι Μίδες. Οι Αβάν, οι Μεθαεμίτς, οι Έλληνες. Είναι οι Αβάν, οι Τούρκοι μας λένε Γιουνανιστάν, λένε την Ελλάδα. Γιουνάν είναι οι Ίωνες, οι Αβάν. Ίωνες είναι η ίδια ρίζα. Γιουνάν, Γιουνανιστάν, είναι οι Έλληνες. Συνεπώς οι Έλληνες είναι εγγονοί του Νόε, από τον Ιάφεθ, τον γιο του Νόε, τον Ιάφεθ, παιδιά του Ιάφεθ, οι απαιτικά φύλλα, με το όνομα Ιαβάν. Έπειτα Θουβάλ είναι το Τομπόλσκ. Θουβάλ Τομπόλσκ, το σημερινό Τομπόλσκ, είναι πόλης της Ρωσίας εις τον Ειρηνικό ωκεανό. Μεσέχ είναι η Μόσχα. Από το όνομα αυτό προήλθαν οι απόγονοι αυτοί, ιδρύσανε τη Μόσχα εις μνήμη του πατέρα τους. Θυράς είναι οι Θράκες. Με τα αυτά φαίνεται ότι οι λαοί οι σημερινοί που υπάρχουν στην βίβλο αναφέρονται με τα ονόματα των πατέρων τους. Όταν λέει λοιπόν στον Ιεζεκίλ ο ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, είναι ο ηγεμόν της Ρωσίας, της Μόσχας, του Τομπόλσκ, που είναι όλα τα φύλλα που αποτελούν το ρωσικό έθνος. Συνεπώς, στην βίβλο λέγεται και αναφέρεται σαφώς ότι το κέντρο του διεθνούς δράματος θα καταστεί η Παλαιστίνη και συγκεκριμένα ο Ισραήλ. Μας φαίνεται περίεργο. Σήμερα βρισκόμεθα μπροστά στα γεγονότα αυτά και αισθανόμεθα ότι τα γεγονότα αυτά πραγματικά εξελίσσονται μπροστά μας. Το Ισραήλ από το 1948 έγινε και κράτος,
Με τρεις πολέμους κατέλαβε μια τεραστία έκταση τριγύρω του και σήμερα αποτελεί το αγκάθι στα μάτια των εθνών και τον πονοκέφαλο, θα λέγαμε, των εθνών της γης, οι οποίοι καθημερινά απασχολούνται με αυτό το κράτος και όλοι προσβλέπουν εκεί ότι εκεί θα γίνουν οι μεγάλες εξελίξεις. Εκεί λοιπόν ο Εζεκίλ λέγει, προβλέγει την πτώση της Ρωσίας και των εθνών που την ακολουθούν. Αν τα μαθήματα αυτά βεβαίως σας είναι ενδιαφέροντα, θα δούμε, μπορούμε να οργανώσουμε ανάλογα και την συνεχεία, ώστε να επεκταθούν και να διαφωτιστούν περισσότερο. Γυρίζω λοιπόν στον Ναβουχοδονόσορα. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος κατέκτησε την Ιερουσαλήμ, κάποτε περιπατούσε στο παλάτι του. Και περιπατώντας στο παλάτι του και βλέποντας την μεγάλη Βαβυλώνα, την χρυσή πόλη, την πόλη η οποία είχε γίνει η σφύρα για τους λαούς της γης, με τους οποίους κτυπούσε τους λαούς της γης και είχε κατακτήσει τόσους λαούς, κοσμοκράτηρα, μέσα του υπερηφανεύτηκε και είπε, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη την οποία έκτισα ως πρωτεύουσα του βασιλείου μου κλπ. Αυτές οι σκέψεις, η υπερηφάνειά του και η καύχησής του και η ύψωσής του ως δυνάστου όλου του κόσμου, τον έκαναν τη νύχτα να σκεφτεί και να αναρωτηθεί τι μέλη να γίνει μετά από τη δική μου αυτοκρατορία, τη δυναστεία. Ποιος θα έρθει μετά από με και τι θα γίνει και ποια θα είναι η τύχη της αυτοκρατορίας μου. Τότε ο Θεός του έδωσε μία αποκάλυψη. Του έδωσε μία αποκάλυψη στο όνειρό του. Είδε ένα όνειρο του οποίου μάλιστα την ερμηνεία εζήτησε να του τη δώσουν οι σοφοί και οι μάγοι του παλατιού του και του κράτους του. Και όχι μονάχα να του δώσουν την ερμηνεία, αλλά ζητούσε να του πούνε και το όνειρο που είδε. Φυσικά αυτό ήταν μια παράλογη αξίωση, έτσι τουλάχιστον φάνηκε στους σοφούς και στους μάγους, αλλά αυτός ήξερε τι ζητούσε, διότι δεν ήθελε να τον παγιδεύσουν οι σοφοί και οι μάγοι. Τους είπε, πρώτα θα μου βρείτε τι είδα στο όνειρό μου και μετά θα μου ερμηνεύσετε. Αυτοί δεν μπόρεσαν και είχε αρχίσει πλέον να τους φωνεύει, να τους καθαρίζει. Οπότε εισήγαγαν τον Δανίλ. Και ο Δανίλ με αποκάλυψη που του έδωσε ο Θεός του είπε τα εξής. Ενώ κοιμόσουν είδες ένα όνειρο και είδες τούτο το όνειρο. Είδες ένα τεράστιο άγαλμα. Η κεφαλή ήταν χρυσή, το στήθος ασημένιο, η μέση χαλκίνη, οι πόδες σιδερένη και στο κάτω μέρος, εκεί που καταλήγουν σε 10 δάκτυλα, για πρώτη φορά έρχεται μέσα στην βιβλική αφήγηση ο αριθμός των 10. Τα 10 δάκτυλα εις τα οποία καταλήγουν θα είναι από πυλό και από σίδηρο ανάμεικτο και συνεπώς η ενότηση μεταξύ των δεν θα είναι συμπαγής σε αυτό το μείγμα σιδήρου και πυλού 10 δάκτυλα. Και ενώ εσύ εκείταζες το άγαλμα αυτό και το θαύμαζες, ξαφνικά ένα πετραδάκι κόπηκε από βράχο ανευχηρός, χωρίς να μεσολαβήσει ανθρώπινο χέρι, και εκείνο το πετραδάκι που κόπηκε κτύπησε το τεράστιο άγαλμα αυτό στο κάτω μέρος, στην άκρη, στα 10 δάκτυλα. Και όταν το κτύπησε, ολόκληρο το άγαλμα αυτό σωριάστηκε, γίνηκε σαν το άχυρο, το πήρε ο άνεμος και το πέταξε. Και το πετραδάκι εκείνο που χτύπησε το άγαλμα μεγάλωσε, γιγάντωσε, γίνηκε όρος μέγα και κατέλαβε όλη την γη. Αυτό ήταν το όνειρο. Η ερμηνεία την οποία ο Δανίλ έδωσε στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα ήταν η εξής. Εσύ σκεφτόσουν μέσα στη σκέψη σου και στην καρδιά σου τι θα γίνει μετά από σε. Και ο Θεός σου έδειξε το μέλλον και σου εφανέρωσε. Το άγαλμα εκείνο, η χρυσή μάλιστα κεφαλή του αγάλματος, είσαι εσύ βασιλιά Ναβουχοδονόσορα και η δική σου βασιλεία η δυναστεία. Μετά από σε θα ακολουθήσει μία κατωτέρα από σένα. Κατωτέρα από σένα. Αυτή είναι από άργυρον. Όπως ο άργυρος διαφέρει από το χρυσό, θα είναι κατωτέρα. Και μετά από αυτή μία άλλη χαλκίνη, η χαλκίνη μέση. Και εν συνεχεία μετά από αυτήν
δύο πόδες, οι σιδηροί πόδες, με τα δύο ποδάρια, και θα καταλήξουν σε 10 δάκτυλα. Σε αυτή τη μορφή, ένα πετραδάκι που συμβολίζει μια βασιλεία την οποία ο Θεός θα εγείρει επί της γης, βασιλεία από Θεού, θα χτυπήσει το τεράστιο αυτό άγαλμα και θα το διαλύσει και θα γίνει όρος μέγα. Η λέξη όρος στην προφητική ορολογία θα πει βασιλεία. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς θαυμάσια εάν δει στον Ισαΐα τον προφήτη, επί παραδείγματι, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει εκεί στον Ισαΐα, το όρος του Κυρίου θα αναβεί υπεράνω των άλλων ωραίων και ομιλεί εντεσεσχάτες ημέρες, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχτεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουν συσυρέει σε αυτό. Και πολλοί λαοί θέλουν συυπάγει και υπή. Έλθετε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εντεστρίδης αυτού. Διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Η λέξη λοιπόν όρος σημαίνει η βασιλεία του Κυρίου. Το όρος του Κυρίου, η βασιλεία του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω των άλλων ωραίων, των άλλων βασιλιών. Συνεπώς το μικρό πετραδάκι που γίνηκε όρος μέγα, σύμφωνα και με την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος ο Δανιήλ, είναι μια βασιλεία την οποία ο Θεός θα στείλει επί της γης, η οποία θα πλώσει και θα κυριαρχήσει απάνω σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η βασιλεία του Χριστού. Οι βασιλείες που ακολούθησαν τον Ναβουχοδονόσορα, αφού αυτός ήταν η χρυσή κεφαλή, ήταν μια κατωτέρα του, η Μίδο-Περσική, και το δείχνει αυτό ο όγκος του ώμου και του στήθους, ήταν η μάζα του στρατού, του Μίδο-Περσικού στρατού, έπεφταν σε μάζα αυτή και δείχνει αυτόν τον όγκο και το κατωτέρα, διότι ενώ ο Ναβουχοδονόσορ είχε μια απόλυτη μοναρχία, οι Μίδο-Πέρσες είχαν την κυριαρχία, μάλλον ο αυτοκράτορ, ηλέγχετο από την αριστοκρατία. Δηλαδή δεν ήταν απόλυτος, είχε τον έλεγχο της αριστοκρατίας του. Κατόπιν επομένη ήταν η Χαλκίνη Μέση, είναι η ελληνική του Αλεξάνδρου και δείχνει την ευληγησία του ελληνικού πνεύματος, η Μέση. Και τετάρτη οι σιδηροί πόδες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τους δύο βραχίων, τα δύο πόδια, τα δύο σκέλη, η Δυτική και Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που στην τελευταία της μορφή θα κατέληγε σε 10 δάκτυλα. Ομολογουμένως, όταν μιλάμε σήμερα για την Πανευρώπη και την αναβίωση της Πανευρώπης, δεν έχουμε παρά ουσιαστικά την αναβίωση της παλαιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο χώρο περίπου που κατήχε η παλαιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία σημειωτέων από απόψεως θεσμών, νόμων, διακυβερνήσεως, κρατικής διακυβερνήσεως κλπ. Δεν έπαυσε να υπάρχει, υφίσταται. Υφίσταται μέσα στην ομοθεσία, μέσα στα έθισμα, μέσα στους θεσμούς, μέσα στον τρόπο της διακυβερνήσεως των δυτικών κρατών. Αυτή η τελευταία μορφή εις την οποία θα καταλήξει το τεράστιο άγαλμα των βασιλειών κυριαρχιών του κόσμου είναι τα 10 δάκτυλα, η μορφή των 10 κρατών που εις την κατάσταση αυτή και στην μορφή αυτή το πετραδάκι που θα γίνει όρος μέγα, με άλλα λόγια η βασιλεία του Χριστού θα χτυπήσει και θα διαλύσει αυτό το πελώριο άγαλμα των βασιλιών. Θα πρέπει να γίνει μια εξήγηση. Θα πει κανείς, μα αυτές μόνον υπήρξαν κυριαρχίες απάνω στον κόσμο, η Βαβυλωνιακή, η Μηδοπερσική, η Ελληνική του Αλεξάνδρου και των Διαδόχων, η Ρωμαϊκή και τώρα η Πανευρώπη. Δεν υπήρξαν άλλες στο μεταξύ, στην Ανατολή επί παραδείγματι, αναμφισβήτητα. Υπήρξαν. Αλλά η Βίβλος δεν καταπιάνεται με όλες αυτές. Και δεν όπως η Αμερική, επί παραδείγματι. Η Ρωσία, στην οποία μιλάει, σε άλλο σημείο, σε άλλα σημεία και λέει τα δικά της περί αυτής. Αλλά όμως η Βίβλος καταπιάνεται ιδιαιτέρως με εκείνες τις κυριαρχίες που αναπτύχθησαν στην λεκάνη της Μεσογείου θαλάσσης και είχαν μια άμεση σχέση με την Παλαιστίνη και με τον λαό τον Ισραήλ.
Αυτό το όραμα το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς, το βλέπει έπειτα από καιρό υπό μία άλλη μορφή όμως ο Δανίλ. Ο Δανίλ δεν προκάλεσε το να δει το όραμα όπως είδε το εν ύπνιόν του ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά κάποτε που βρισκόταν εις τον ποταμό εκεί, στους ποταμούς που ήταν εκτισμένη η Βαβυλώνα, εξόριστος αυτός από την πατρίδα του, είδε μέσα σε μία νυχτερινή όραση, του δίνει ο Θεός μία αποκάλυψη. Αυτό που είδε ο Δανίλ είναι το ίδιο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά υπό άλλη μορφή. Τι είδε ο Δανίλ? Ο Δανίλ είδε, αναφέρεται αυτό στο κεφάλαιο, στο βιβλίο του Δανίλ, στο κεφάλαιο το 7ο. Είδε να βγαίνουν από τη μεγάλη θάλασσα, δηλαδή την Μεσόγειο, 4 θηρία. Το ένα ήταν λέον, είχε μορφή λέοντος, με φτερά όμως, αετού. Το δεύτερο ήταν, και κατέτρωγε τα πάντα γύρω του, το δεύτερο ήταν άρκτος, η οποία σηκώθηκε κατά το ένα πλευρό, εστάθηκε και είχε 3 πλευρές στο στόμα της, εμάσαγε 3 πλευρά. Το τρίτο ήταν μια λεοπάρδαλης, η οποία έβγαινε από τη θάλασσα τη μεγάλη και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα από Δυσμάς προς την Ανατολή και Νότο. Μια λεοπάρδαλης και είχε 4 κεφαλές και 4 φτερούγια. Μην εκπλήτεστε για τα σχήματα αυτά, διότι η προφητεία δίνει σχηματικές παραστάσεις για να εκδηλώσει τις αλήθειες τις οποίες λέγει, και αναμφισβήτητα αν κανείς δεν είναι μπασμένος μες στη γραφή ή φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι εύκολο να το καταλάβει, αλλά στη συσχέτιση των βιβλίων της γραφής το βρίσκει πάρα πολύ απλά και πολύ εύκολα. Ήταν λοιπόν μία λεοπάρδαλης η οποία είχε 4 κεφάλια και είχε 4 φτερά και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα από τη Δύση, και μετά είδε ένα καταπληκτικό θηρίο που είχε σιδερένια δόντια, σιδερένια πόδια, αιμοβόρο, και είχε το θηρίο αυτό 10 κέρατα. Κοιτούσε ο Δανίλ το θηρίο αυτό, ώσπου ξαφνικά βλέπει μετά από τα 10 να αναφύεται ένα μικρόν κέρας μεταξύ των 10, το οποίο μικρόν κέρας ξερίζωσε 3 από τα 10 και επευλήθη επί των 10. Επευλήθη. Ελάλη βλάσφημα λόγια, εδίωκε τους ανθρώπους του Θεού και μάλιστα έπραξε πολλά πράγματα εναντίον του Θεού, και λέγει ακόμα στο κεφάλαιο εκείνο ότι διενοήθη να μεταβάλει καιρούς και νόμους, να αλλάξει την όλη σύνθεση της ζωής, συνήθειες και λοιπά, καιρούς και νόμους, και του εδόθηκε εξουσία, προσέξτε αυτό, εδόθηκε εξουσία στην χείρα αυτού μέχρι καιρού, καιρών και ημίσεως καιρού. Αυτά όπως είπα, γι' αυτό αργούμε λιγάκι και θα αναγκαστούμε να το συνεχίσω με το μαθημά μας, γιατί πρέπει να δίνουμε ερμηνείες σε όλα αυτά, άλλως δεν θα γίνουν κατανόητα. Μέχρι καιρού, καιρών και ήμιση καιρού. Τι είναι αυτή η φράση? Θα πει καιρός ένας χρόνος, καιρή 2 χρόνια, 3 χρόνια δηλαδή, και ήμιση καιρού, μισός χρόνος, 3,5 χρόνια. Αυτή την φράση, ή μάλλον αυτή τη χρονική διατύπωση, καιρός, καιρή και ήμιση καιρού, 3,5 χρόνια, ή με την διατύπωση 42 μήνες, ή με τη διατύπωση 1260 ημέρες, θα την βρείτε πάρα πολύ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτά όλα μιλούν για το ίδιο πράγμα. Μιλούν για 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια που ο Αντίχριστος θα, όχι απλώς θα βασιλεύσει, αλλά θα δείξει την πραγματική του όψη. Θα δείξει ότι είναι θηρίον. Θα μιλήσουμε και για την έννοια των θηρίων που είδε ο Δανίλ. Τα 3,5 εκείνα χρόνια ο Αντίχριστος θα ζητήσει την λατρεία όλου του κόσμου, όλων των λαών και των φυλών της γης. Τα 3,5 χρόνια. Του δίδεται λοιπόν εξουσία να κάνει αυτό το πράγμα, να αλλάξει καιρούς και νόμους στο διάστημα αυτό του καιρού, καιρών και ήμιση καιρού, των 3,5 χρόνων. Κατά συνέπεια, αυτά τα οποία μας μιλάει η Γραφή περί της πανευρώπης,
των 10, είτε 10 δακτύλων στο άγαλμα, το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορ, είτε 10 κεράτων στην όραση του, την οποία είδε ο Δανιήλ. Εξηγώ ότι η λέξη κέρας, κατά τη γραφή κέρατον, θα πει ισχύς, δύναμης, και με την φράση αυτή η γραφή, τη λέξη αυτή μάλλον, η γραφή υποδηλώνει στρατιωτική δύναμη στρατών κάποιου κράτους. Είναι εν κέρας. Και ξέρετε ότι οι αρχαίοι στους πολέμους, συνήθως στις περικεφαλαίες τους, βάνανε κέρατο. Και ο Αλέξανδρος είχε κέρατα τράγου στην περικεφαλαία του, ή βάνανε ένα περίβλεπτο κέρατο και λοιπά, για να δείξουν ότι είναι δύναμης, ισχύς. Η γραφή παίρνει αυτό το πράγμα σαν σύμβολο, για να υποδηλώσει στρατούς εθνών. Μας λέει λοιπόν η όραση την οποία είδε, η νυχτερινή όραση του Δανίου. Είδε από τη θάλασσα τη μεγάλη να εξέρχονται θηρία. Εκεί ο Ναβουχοδονόσορ είδε άγαλμα. Εδώ ο Δανίλ βλέπει θηρία. Ποια είναι η διαφορά, αφού είναι το ίδιο πράγμα? Η διαφορά είναι ότι ο Ναβουχοδονόσορ, σαν εθνικός κυρίαρχος, είδε τα πράγματα στην εξωτερική του όψη. Είδε το μεγαλείον και την πομπόδη εμφάνιση των εθνών. Τις παρελάσεις τους, την παράτα τους, το μεγαλείο τους, το εξωτερικό. Ο Δανίλ όμως, από την άλλη μεριά, με την αποκάλυψη του Πνεύματος του Θεού μέσα του, είδε τον εσωτερικό χαρακτήρα των εθνών. Και είδε ότι τα έθνη αυτά είναι θηρία. Η αγριότης, η οποία κατοικεί μέσα στους λαούς της γης, εκδηλώνεται κυρίως, και το βλέπει κανείς, στους πολέμους. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, βλέπει κανείς όλη την εκδήλωση του αγρίου ενστίκτου, και είναι φυσικό φυσικά να εκδηλωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, το βλέπει κανείς σε όλους τους πολέμους, με τις βιαιότητες, τις σφαγές και το κακό που γίνεται σε κάθε πόλεμο. Έτσι λοιπόν ο Δανίλ είδε το ίδιο μεν πράγμα, αλλά τα είδε αυτά σαν θηρία. Ο Λέων, τον οποίον είδε να εξέρχεται με τα δύο φτερά σαν αετού, ήταν η βαβυλωνιακή δυναστεία, αυτοκρατορία, δηλαδή η χρυσή κεφαλή την οποία είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ στο όνειρό του, η χρυσή κεφαλή του αγάλματος. Το δεύτερο θηρίο ήταν άρκτος, και μας λέει εδώ ότι η άρκτος αυτή είχε τρεις πλευρές στο στόμα της. Την εποχή εκείνη, όταν η Μηδοπερσική αυτοκρατορία, βλέπετε η αντιστοιχία, το ασημένιο στήθος, άρκτος, η μάζα, ο όγκος. Και σηκώθηκε μάλιστα και στηρίχτηκε στο ένα πλευρό. Ήταν η Μηδοπερσική αυτοκρατορία, αλλά στηρίχτηκε κυρίως στην Περσία. Γίνηκε η Περσία. Περί αυτής θα μιλήσουμε, και βλέπετε τα γεγονότα τα οποία γίνονται σήμερα στην Περσία. Περί αυτής ομιλεί ο Ιεζεκίλ στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιον του βιβλίου του. Εκεί λέει σαφώς ότι η Περσία θα στραφεί με την Ρωσία και θα μπει στο άρμα της Ρωσίας. Η Λιβύη, η Αιθιοπία και η Περσία αναφέρονται με τα ονόματά τους εις το Λάμδα Ήτα κεφάλαιον του Ιεζεκίλ. Δηλαδή 2.600 χρόνια πριν, που μιλάει για τους εσχάτους καιρούς, τους τελευταίους τούτους καιρούς, και λέει για το συγκρότημα της Ρωσίας και τα έθνη που θα την ακολουθήσουν, και λέει επιπλέον ότι μαζί της θα πάει η Λιβύη, και γίνει και η επανάσταση του Καντάφη και η Λιβύη εστράφει αριστερά, η Αιθιοπία, και στα χρόνια του Χαϊλέ Σελασσιέ γίνηκε αυτό το πράγμα πάλι και στράφηκε αριστερά, και η Περσία αναφέρεται εκεί. Γι' αυτό για εκείνους που διαβάζουν τη γραφή ξέρουν ότι αυτά που γράφουν σήμερα οι εφημερίδες και αναγγέλουν για την Περσία είναι ήδη τα πράγματα έφτασαν κατά το λόγο του Θεού. Ζούμε εις τις ημέρες αυτές. Η Περσία λοιπόν, η Άρκτος, είχε σηκωθεί κατά το ένα πλευρό και είχε τρία πλευρά στο στόμα της. Τα πλευρά αυτά που είχε ήταν η Βαβυλών, την οποία διέλυσε, η Λιδία και η Αίγυπτος, τις οποίες κατέκτησε τότε η Περσία. Μετά από αυτήν εφάνηκε άλλο θηρίο, η Λεοπάρδαλης, η οποία έτρεχε με αστραπιαία ταχύτητα, δείχνει την κίνηση, την ταχεία του Αλεξάνδρου, και είχε 4 φτερά και 4 κεφαλές. Η Λεοπάρδαλης αυτή είχε 4 κεφαλές, που συμβολίζει τα κράτη εις τα οποία διενεμήθη η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, είναι οι 4 διάδοχοι. Το 4ο θηρίο
που ήταν καταπληκτικό, με σιδερένια δόντια, αντίστοιχα των σιδερένιων ποδών, σιδερένια δόντια και καταπατούσε τα πάντα, είχε 10 κέρατα αντίστοιχα των 10 δακτύλων. Ώστε βλέπουμε εδώ πέρα πάλι το σχήμα των 10. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν σε αυτό το σχήμα, σε αυτό το άγαλμα το οποίο είδε στο όνειρό του ο Ναβουχοδονόσορ και κατέληγε σε 10 δάκτυλα. Είναι η τελευταία της μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και εδώ πέρα το τέταρτο τούτο θηρίο, το οποίο ήταν, είχε σιδερένια δόντια και κατέτρωγε τα πάντα και καταπατούσε, είναι πάλι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπομορφή θηρίου πλέον, και είχε 10 κέρατα, που θα πει 10 δυνάμεις, 10 έθνη, και ανάμεσα σε αυτά τα 10 κέρατα εμφανίζεται εν συνεχεία εν μικρόν κέρας, το οποίο ξεριζώνει 3 και επιβάλλεται απάνω στα υπόλοιπα. Μάλιστα αυτό το μικρόν κέρας κάνει ο Δανίλ ιδιαίτερο λόγο γι' αυτό και λέει ότι θα σκεφτεί να αλλάξει νόμους και καιρούς και του δίδεται η εξουσία αυτή. Αλλά του δίδεται πότε? Στα 3,5 χρόνια καιρών καιρούς και ίμιση καιρού της βασιλείας του. Είναι γνωστόν ότι ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει 7 χρόνια. Ο Δανίλ μιλάει σε μια άλλη προφητεία του, στο κεφάλαιο Θήτα, όταν μιλάει εκεί για την πότε θα γίνει η απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Παλαιστίνη, πότε θα ξανακτιστεί δηλαδή η Ιερουσαλήμ, πότε θα εμφανιστεί ο Χριστός και πότε θα κοπεί ο Χριστός στο Σταυρό, έχουμε την περίφημη προφητεία των εβδομάδων. 70 εβδομάδες ορίστησαν στο λαό σου και στην πόλη σου έως ότου συντελεστεί παράβαση κλπ. Και λέει εκεί εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62 έως ότου φτάσουμε μέχρι τη στιγμή που ο Χριστός κόπτεται. Αφήνει μία εβδομάδα στο τέλος, 7 χρόνια. Μία εβδομάδα είναι 7 χρόνια. Αφήνει την εβδομάδα αυτή στο τέλος, διότι περί αυτής της εβδομάδος αξίζει να το προσέξουμε και σας το διαβάζω από το Λόγο του Θεού, λέει τα εξής. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγύτορος θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Αυτό θα πει εβδομάδες είναι 7 χρόνια. Συνεπώς έχουμε 69 επτάδες ετών. Και λέει, θα οικοδομηθεί πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχωρίας, και μετά τα 62 εβδομάδας θέλει εκοπή ο Χριστός. Αυτά είναι γραμμένα προ Χριστού, τον 6ο αιώνα, τον 7ο αιώνα προ Χριστού. Έγραψε ο Δανίλη, θα κοπεί ο Χριστός. Μιλάει και προφητεύει για την σταύρωση του Χριστού. Μετά από τον χρονικό διάστημα που σου ορίζω, λέει στον Δανιήλ, ο άγγελος που ήρθε να του φέρει την είδηση, θα κοπεί ο Χριστός πλην ουχίδιε αυτόν, όχι για τον εαυτόν του, αλλά για μας και για τις αμαρτίες μας και για τη σωτηρία μας και λύτρωσή μας, όπως είναι γνωστόν από τη Βίβλο. Και ο λαός του Ηγύτορος, ο οποίος θα έλθει, θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον. Αυτός ο Ηγύτορος είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον, προσέξτε, και το τέλος αυτής της πόλεως θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα, την οποία την αφήνει στην άκρη και μας μιλάει για το απότερο μέλλον, διότι η προφητεία δεν λογαριάζει τον χρόνο. Μιλάει για τον εγγύς καιρόν και μιλάει και για το απότερο μέλλον. Μιλάει για την πρώτη έλευση του Χριστού, όπως μιλάει και για την δεύτερη έλευση του Χριστού. Μιλάει για την πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως μιλάει και για την τελευταία καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία θα γίνει στις ημέρες τούτες που έχουμε μπροστά μας από τον Αντίχριστο, ο οποίος θα εισβάλλει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Συνεπώς εδώ αφήνει αυτή την εβδομάδα στο τέλος και μας λέγει ότι ο Αντίχριστος, ο Ηγύτορ αυτός, θα κάνει διαθήκη, συνθήκη με τον λαόν, θα στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εκ του λαού εν μια εβδομάδη. Είναι η εβδομάδα της βασιλείας του. Οι Εβραίοι θα τον δεχτούν ως Μεσσία τους, τον Αντίχριστο, διότι θα είναι εβραϊκής καταγωγής. Θα είναι από Εβραία μάνα,
από άγνωστο πατέρα για να μιμηθεί τον Χριστόν. Θα είναι κλεψιγαμίας δηλαδή. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα εμφανιστεί. Υπάρχει κάποια πληροφορία μέσα στην γραφή, αλλά όμως εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι οι Ιουδαίοι θα τον δεχτούν σαν Μεσσία τους, επειδή θα είναι Εβραίος. Θα νομίσουν ότι μέσω αυτού θα πραγματοποιήσουν το όνειρό τους της παγκοσμίου κυριαρχίας. Δεν ήταν αυτό όμως το σχέδιο του Θεού για του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήθελε να λυτρώσει το Ιουδαϊκό έθνος και να το καταστήσει όργανο σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Αυτοί όμως το πήραν αλλιώς. Αυτοί περιμένουν να κυριαρχήσουν απάνω σε όλο τον κόσμο. Ο Αντίχριστος, επειδή θα είναι Εβραίος, θα νομίσουν ότι συνθηκολογούνται μαζί του και θα είναι επικεφαλής των 10 εθνών της Πανευρώπης. Αν κάνει συνθήκη μαζί του, θα τους οδηγήσει κυριάρχους απάνω σε όλο τον κόσμο. Έτσι μας λέει λοιπόν εδώ ο προφήτης, θα στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη και εν το ημίση της εβδομάδος θα λυπάψει η θυσία και η προσφορά στο ναό του Σολομώντος εκεί στην Ιερουσαλήμ, τον οποίο θα ξανακτήσουν οι Εβραίοι, θα πάψει η θυσία και η προσφορά και εις το ιερόν μέσα του ναού θα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως, αυτόν το άγαλμα το οποίο θα βάλει εικόν μάλλον του Αντιχρίστου, την οποία αυτός θα βάλει εκεί για να ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Από αυτήν την αιτία, διότι θα βάλει την εικόνα του στο ναό και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του, θα σταματήσει από τόμος η προσφορά και η θυσία. Δηλαδή οι πιστοί Ισραηλίτες που θα καταλάβουν την παγίδα στην οποία πέσανε και ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας τον οποίον περιμένουν, αλλά ο ψεύδο Μεσσίας, θα αρνηθούν να προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά εις το ναό εκεί. Πότε γίνονται αυτά τα πράγματα? Στην εβδομάδα την τελευταία, δηλαδή τα 7 χρόνια που ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει. Πότε λοιπόν οι πανευρώποι, τα 10 κράτη θα εμφανιστούν? Σύμφωνα με τη γραφή από όσα διαβάσαμε, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η πλήρης μορφή της πανευρώπης θα είναι τότε. Δηλαδή την εβδομάδα της βασιλείας του Αντιχρίστου. Συνεπώς τώρα τι έχουμε? Απλούστατα, έχουμε την αρχή. Έχουμε το ξεκίνημα. Το 1972 σχηματίστηκαν τα 10 κράτη. Η Νορβηγία βγήκε, εμπήκαμε εμείς. Πάλι 10. Δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα ότι θα είναι αυτά τα κράτη οπωσδήποτε τα οποία σήμερα υπάρχουν. Μπορεί να μην προφτάσει να μπει η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες ζητούν να μπουν μέσα. Μπορεί να μην μπουν άλλα έθνη. Είναι δυνατόν να μείνουν αυτά. Είναι δυνατόν όμως να γίνουν μετατάξεις, αλλαγές, διαφοροποιήσεις. Οπωσδήποτε όμως θα υπάρξουν 10 κράτη. Και το θέμα είναι ότι ετούτος ο χρόνος που μας χωρίζει μέχρι την εμφάνιση αυτής της ηγετικής προσωπικότητας του Αντιχρίστου, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι πολλής, εγώ τουλάχιστον προσωπικώς πιστεύω ότι δεν θα υπερβεί τη δεκαετία, διότι η συμφωνία μας για την είσοδό μας στην Πανευρώπη θα γίνει σε 6 μήνες. Το 80 με 81 υπολογίζουν ότι θα είναι η ένταξή μας, η πραγματική ένταξή μας. Αν υπολογίσει κανείς καμιά δεκαετία για να οργανωθεί, να αποκτήσει κοινό νόμισμα, να αποκτήσει οικονομική, πλήρη οικονομική ενότητα και συνεργασία, νομισματική ενότητα, εμπορική, πολιτική και εν συνεχεία στρατιωτική.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Χαρτοπαίχτης, λινός και μπαικτής μοναδικός, σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά. Είχα πέντε παιδιά και γυναίκα φυσικά, μα

κάτσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και για μας, ειλικρινά, για την Ξανθή, τον Ιάσονα και μένα, είναι τιμή που είμαστε εδώ και έχουμε πάρει και παίρνουμε πολλά. Και σας ευχαριστούμε. Ένας Αμερικανός εργάτης του Ευαγγελίου, Ρίτσαρντ Χάλβερσον, είπε κάποτε το εξής για την Εκκλησία. Η Εκκλησία ξεκίνησε ως μια κοινωνία αντρών και γυναικών επικεντρωμένη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έφτασε στην Ελλάδα το Ευαγγέλιο και έγινε μια φιλοσοφία. Προχώρησε στη Ρώμη και έγινε θεσμός, παράδοση. Έφτασε στην Ευρώπη και έγινε κουλτούρα. Ήρθε στην Αμερική και έγινε επιχείρηση. Πιστεύω πως εν πολλοίς είναι αληθής αυτή η διαπίστωση. Και αν τα πράγματα έχουν έτσι, τότε ποιος θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην αποστολική αλήθεια, καθώς όλοι κάπως έχουμε επηρεαστεί και αποκλίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πολυδιάστατο, δύσκολο, μεγάλο σε έκταση. Και θα έλεγα δεν θα το μελετήσουμε, δεν θα το ερευνήσουμε, απλώς θα το θίξουμε. Θέλω να σας πω ακόμα ότι δεν έρχομαι ως αυθεντία επάνω στο θέμα. Πιστεύω στην έρευνα του θέματος και στην ανταλλαγή απόψεων και αυτό να γίνει με ένα πνεύμα φιλικό, αδελφικό. Γιατί όλα αυτά. Η Γραφή, αδελφοί, σε πολλά σημεία μας προτρέπει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, να τους δοκιμάζουμε εάν μένουμε στην πίστη. Αυτό προϋποθέτει το ενδεχόμενο κάποιος να αποκλίνει από την πίστη. Ο Παύλος θα πει στον Τιμόθεο, «Έχε στραμμένη την προσοχή σου επάνω στον εαυτό σου και στη διδασκαλία». Θα πει ακόμα στους πρεσβύτερους της Εκκλησίας της Εφέσου, όταν τους μίλησε για τελευταία φορά, «Προσέχετε τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο. Γνωρίζω ότι θα μπουν μέσα στο κοπάδι μετά την αναχώρησή μου λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Ακόμα μερικοί και από εσάς θα μιλήσουν με τρόπο διεστραμμένο». Αναφέρονται αυτά στις πράξεις στο 20ο κεφάλαιο. Στην Αποκάλυψη ο Κύριος μιλάει σε δύο εκκλησίες και τους λέει ανάμεσα στα άλλα, «Εσύ μεν λες ότι είσαι πλούσιος, ότι δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, αλλά εγώ που σε βλέπω με απόλυτα καθαρά μάτια, εγώ που βλέπω σωστά τα πράγματα, σου λέω ότι είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός, γυμνός. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να κάνεις κάποιες ενέργειες, τις οποίες εσύ αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου δεν τις έχεις». Και σε μια άλλη εκκλησία λέει, «Εσύ νομίζεις ότι έχεις ζωή, εγώ όμως σου λέω ότι είσαι νεκρός». Ώστε λοιπόν, εμείς ως πιστοί άνθρωποι μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι πάμε καλά, ότι ο Θεός μας οδηγεί. Δεν οδηγεί ο Κύριος στην Εκκλησία Του και βέβαια οδηγεί ο Κύριος στην Εκκλησία Του.

για προβλήματα για τα πάντα. Το πρεσβυτέριο θα μάθει να συνεργάζεται μεταξύ του. Πρέπει να μάθει το πρεσβυτέριο να διακρίνει τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος πρεσβύτερος. Ο ένας πρεσβύτερος μένει ο ένας πρεσβύτερος και ο άλλος, αλλά αυτός έχει περισσότερο αυτό το χάρισμα. Πολλές φορές φαίνεται στο πρεσβυτέριο ότι δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σαρκικότητας και χαρισμάτων. Δηλαδή, επειδή είμαστε άλλοι τύποι, επειδή διαφέρουμε μεταξύ μας, τα μπερδεύουμε αυτά. Δεν συμφωνούμε, τσακωνόμαστε. Και λέω εγώ σε σένα, είσαι σαρκικός. Και εσύ μπορεί να μην είσαι σαρκικός. Απλά το βλέπεις το θέμα πολύ διαφορετικά. Και δεν μπορώ να το αντιληφθώ εδώ. Γι' αυτό είπα, αδελφοί, αγνοούμε τον ψυχικό μας κόσμο. Το στοιχείο που λέγεται ιδιοσυγκρασία στη ζωή μας, αγνοείται εν πολλής. Αγνοείται εν πολλής. Άλλος τύπος ήταν ο Παύλος, άλλος τύπος ήταν ο Τιμόθεος. Και άλλος τύπος ήταν ο Βαρνάβας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και όταν διαφώνησαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας, δεν θα μπω στον κόπο, ούτε χρειάζεται ποιος είχε δίκιο, ούτε ξέρω εγώ τελικά ποιος είχε δίκιο, ποιος άδικο. Απλά όμως βλέπω κάτι πολύ φυσικό. Ο καθένας σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε σύμφωνα με αυτό που ήταν, ως τύπος ανθρώπου. Και είπε ο Βαρνάβας, και ο Μάρκος τώρα τι θα γίνει. Μας μίλησε ο Κώστας για πρωτοπόρους και πραγματικά είναι αυτούς που τους θαυμάζουμε, οι 300 του Γεδεών, ο Πέτρος που έπεσε μέσα στα νερά. Και πραγματικά τους θαυμάζω και τους ζηλεύω και δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα. Με τους άλλους τι θα γίνει? Ο Μάρκος τέλειωσε. Άστο ναι. Ξόφλησε ο Μάρκος. Ποιος ασχοληθεί με τον Μάρκο? Δεν υπάρχει μέλλον για τον Μάρκο. Και αν ο Μάρκος αργότερα αναφέρεται από τον Παύλο και ο Παύλος τον χρειάζεται, νομίζω είναι γιατί ένας Βαρνάβας στάθηκε κοντά του. Ένας Βαρνάβας που πήρε τον Παύλο, τον Σαούλ, τον τότε, τον Σαύλο, τον πιστό όμως Σαούλ, και τον ένωσε στους φοβισμένους πιστούς της Ιερουσαλήμ. Ένας Βαρνάβας που πήγε στην Ταρσό και τον αναζήτησε και του είπε, έλα εδώ, αδελφέ, πάμε τώρα στην Αντιόχεια. Πόσο ανάγκη έχουμε τύπους Βαρνάβα. Αλλά βέβαια έχουμε ανάγκη και Παύλους, δυναμικούς, πρωτοπόρους, θαραλέους και κάπως φοβισμένους Τιμόθεους. Το πρόβλημα σε όλα αυτά είναι ποια είναι η ισορροπία. Χρειαζόμαστε ισορροπία. Ισορροπία οπημένα στην προσωπική του ζωή, στην εργασία του, στην εκκλησία, στις λειτουργίες της πολλές της εκκλησίας, στις διακονίες. Και ένα τελευταίο να προτείνω. Επειδή μίλησα για διδασκαλία και ελλειπή και ασύνδετη με τις ανάγκες μας. Πάρα πολλές εκκλησίες στο εξωτερικό λειτουργούν ως εξής. Έχουν κάποιες ώρες κοινής διδασκαλίας, λατρείας, κοινωνίας. Και από εκεί και πέρα έχουν κάποιες εξειδικευμένες ώρες για κάθε τύπου ανάγκη. Μια τεράστια ποικιλία διακονιών και προγραμμάτων. Για παιδιά, για εφήβους, για νέους, για αραβωνιασμένους, για παντρεμένους που περιμένουν παιδί, για παντρεμένους που έχουν παιδιά, για μεσήλικες. Οι μεσήλικες περνούν μια κρίση. Κάποιοι το ξέρουν αυτό. Κάποιοι δεν το ξέρουν όμως. Για υπερήλικες. Για άντρες. Για γυναίκες. Για ανύπαντρους. Και λειτουργούν σε μικρά γκρουπ. Και έχουν προγράμματα τα οποία ρέουν πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της Εκκλησίας. Αν βέβαια η Εκκλησία είναι μικρή, τότε αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν κατηδίαν. Λόγω χάρη, έχει η Εκκλησία ένα ζευγάρι αραβωνιασμένο. Άμα είναι μικρή, άμα είναι μεγάλη, μπορεί να έχει πέντε. Άμα έχει πέντε, κάνουμε ένα γκρουπ. Άμα έχει μόνο ένα,

0: ένας από τους ποιμένες, θα πρέπει να τους πιάσει αυτούς τους ανθρώπους, να κάτσει μαζί τους σταδιακά, αλλά συγκεκριμένα, τακτικά, προγραμματισμένα, μία, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι ώρες, να τους πει κάποια πράγματα. Και αυτό το τύπο λειτουργίας, σοβαρά, τον συστήνω για σκέψη, για προβληματισμό. Έχει αποδώσει, όχι σε κάθε εκκλησία που έχει εφαρμοστεί, γιατί θέλει προσοχή, θέλει μελέτη, θέλει έρευνα, πώς θα γίνει και τι να μην γίνει, αλλά έχει φέρει πολύ ευλογημένα αποτελέσματα σε πάρα πολλές εκκλησίες. Γιατί αγκάλιασε το κάθε πρόβλημα, την κάθε ανάγκη του κάθε πιστού. Αλλά εδώ θα σταματήσω, αν και υπάρχουν πολλά.
1: Ότι κάποιος του τα είπε. Κάποιος πληροφόρησε τι συμβαίνει στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά αληθινά. Και υπάρχουν κι άλλα. Και μάλιστα έσκυψα στη σύζυγό μου, λέω, αυτό που λέει τώρα το κάνουμε. Ναι, αδερφέ Δημήτρη. Στα πολλά χρόνια διακονίας, πολλά γίνονται. Άλλα θα γίνουν, άλλα δεν θα προλάβουν να γίνουν. Και υπάρχει πράγματι, υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας με άλλους πρεσβυτέρους, με άλλους ποιμένες. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να σκέφτονται τις ανάγκες μιας άλλης εκκλησίας ή έναν άλλον σύνδουλο, έναν συστρατιώτη που κοπιάζει σε ένα μέρος, να πάμε εκεί να τον επισκεφθούμε, γιατί εμείς τα ξέρουμε και καλύτερα, να πάμε εκεί να τον επισκεφθούμε και να τον βοηθήσουμε και να προσθέσουμε όσα αυτά, όσο δεν μπορεί να προσθέσει, και να τα πούμε εκεί πέρα και στους αδελφούς να τα μάθουν, γιατί στίβεται σαν λεμονόκουπα ο κήρυκας, ο ποιμένας σε μια εκκλησία, και μάλιστα όταν είναι και απομονωμένη, έτσι δεν είναι, χρόνια τώρα, και θέλει βοήθεια κι αυτός, και αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχει κι αυτός ανάγκες, έχει και δυσκολίες. Ο Δημήτρης ο Γαντές, ο αγαπητός, πολύ αγαπητός, αδερφέ, δεν ήξερε την εκκλησία της Πτολεμαϊδας, δεν είναι. Δεν ήρθες ποτέ. Ήρθες ποτέ.
0: Όχι.
1: Δεν ήρθες. Όχι. Εσύ που τα ξέρεις τόσο ωραία, γιατί δεν ήρθες και στην Πτολεμαϊδα να μας τα πεις. Λοιπόν, κάποιος από την Αθήνα τηλέφωνο. Αδελφέ μου, θα σας έρθουμε. Χαρά θα μας έρθουν με τη σύζυγό του. Σάββατο θα μας έρθουν, Κυριακή θα διακονήσει και όταν φύγει. Έρχεται το Σάββατο, βραδιάζει το Σάββατο, νυχτώνει το Σάββατο, φωνή δεν ακούγεται. Ήρθε τώρα ο αδελφός ή δεν ήρθε? Και αν δεν μπορεί να έρθει, γιατί δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει ότι δεν μπορώ να έρθω? Ξημέρωσε Κυριακή. Η εκκλησία πρέπει να λειτουργήσει, το άμβωνας πρέπει να πληρωθεί, πρέπει να γίνει κήρυγμα. Ποιος θα το κάνει τώρα και ο Σίμος απροετοίμαστος? Σε λίγο το τηλέφωνο. Τάκ, είμαστε εδώ. Εδώ είστε. Και πού είσαι? Στο ξενοδοχείο, λέει. Καλά, έρχομαι και σας παίρνω. Καλώς ήρθατε. Γιατί στο ξενοδοχείο και τι φάγατε? Πού φάγατε? Στο εστιατόριο, λέει. Κάνε έναν καφέ να πιούν οι αδερφοί. Ήπιαμε και καφέ, λέει. Καλά. Ας πάμε τώρα στην εκκλησία να δούμε τι θα μας πει ο αδελφός. Αν θυμάμαι καμιά λέξη από αυτά που είπε. Καταλαβαίνετε τώρα. Πάμε στην Αθήνα. Αδελφέ, η σύζυγος λέει να έρθει στο σπίτι για φαγητό. Α, μου είπε, δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε σπίτια αδελφών. Προσέξτε. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε σπίτια αδελφών. Πάμε λοιπόν στην Αθήνα. Αδελφέ, η σύζυγό μου σας περιμένει για φαγητό. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε σπίτια αδελφών. Αχ, σε παρακαλώ, μου το λες. Δεν σου το λέω εγώ, είναι ο αντίλαλος. Ο δικός σου αντίλαλος είναι, η φωνή σου είναι. Και πιεστικά την άλλη χρονιά και την τρίτη χρονιά. Πώς θα έρθω, δεν κατεβαίνει από εδώ, δεν κατεβαίνει, πώς το λένε. Έχουμε παρεξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει κάπου το ψάχνα, αλλά σε αυτές τις γραφές δεν το βρίσκω. Ας πάμε να δούμε τους αδελφούς, να δούμε πώς έχουν στους οποίους κηρύξαμε. Πάμε να τους δούμε τους αδελφούς. Έχουμε ανάγκη, αδελφέ Δημήτρη. Έχουμε ανάγκη, αδελφέ Δημήτρη. Για να επιβιώσουν οι εκκλησίες και να σταθούν οι εκκλησίες, έχουν ανάγκη να πάμε να τις δούμε. Και είσαστε προσδεκτοί. Ευχαριστώ.
0: Μόνο να πω το εξής. Ναι, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των άλλων εκκλησιών ή ποιμένων, αλλά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να γίνουμε φίλοι. Εσωτερικά στο πρεσβυτέριο και με άλλους πρεσβύτερους άλλων εκκλησιών. Και ιδιαίτερα θέλω να συστήσω το εξής, το οποίο ο χρόνος πολλά δεν μας άφησε να πούμε. Όλοι μας κάποια στιγμή, όλοι μας ανεξαιρέτως, και αυτό πολλοί ξένοι το έχουν μάθει, συνηθίζουμε να βλέπουμε, ξέρετε, όλα τα στραβά των ξένων. Όλοι είναι ορθολογιστές, όλοι είναι, ξέρω εγώ τι είναι όλοι έξω. Μόνο εδώ η Ελλάδα είναι. Λοιπόν, οι πολλοί ποιμένες στο εξωτερικό έχουν μάθει το εξής. Να έχουν έναν φίλο με όλη τη σημασία της λέξης, έναν άλλον αδελφό, πολύ πιθανό να είναι και αυτός πρεσβύτερος, ίσως μιας άλλης εκκλησίας, στον οποίον σε μια δύσκολη ώρα θα τον πάρουν ένα τηλέφωνο. Όχι για να τους λύσει το πρόβλημα, έστω να το πούνε, να το μοιραστούνε. Μπορεί και να τους βοηθήσει. Αν είναι πιο όριμος, ίσως τους βοηθήσει, ίσως όχι. Αλλά θα το μοιραστούν με κάποιον. Θα ανοίξουν την καρδιά τους, ίσως θα κλάψουν μαζί του. Γράφει ένας σύμβουλος, πανεπιστημιακός, ψυχολόγος κλπ. Παρόλα αυτά, γράφει το εξής. Μια φορά λέει σε μια επαφή μου με έναν αδελφό, αφού πέρασε μια πολύ δύσκολη προσωπική εμπειρία, υπόθεση, του το είπα εκ των υστέρων. Και καθώς λέει καθόμασταν μαζί και τρώγαμε, με κοιτάζει λέει έτσι και μου λέει, σε παρακαλώ, και βάλε τα κλάματα μάλιστα, μην ξαναπεράσεις τέτοια εμπειρία μόνος σου, αν δεν μου το πεις.
2: Αλλά δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο, είναι αυτός ο ανταγωνισμός και μάλιστα πολλές φορές δυστυχώς με αυτό που θα σε αντικαταστήσει σαν ποιμένος. Δεν βλέπω πολύ συχνά να προετοιμάζονται από τους ποιμένους, από το πρεσβυτέριο, άνθρωποι που θα τους αντικαταστήσουν μετά. Λες και υπάρχει κάποιος φόβος, μια φοβία γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν συμβαίνει από όλους, από αρκετούς όμως δυστυχώς συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν, έχω λόγου χάρη παράδειγμα, έναν αδελφό πρεσβύτερο στην ηλικία και στη διακονία μέσα στην εκκλησία που έχει προετοιμάσει, θα έλεγα, πλήθος νέων ανθρώπων και τους βάζει να υπηρετούν και αυτός κάθεται από κάτω και τους ακούει. Και εδώ έχω να προτείνω το εξής. Κάποιοι πρεσβύτεροι και στην ηλικία δεν είναι κακό. Δεν είναι παρέτηση από το έργο του Θεού να καθίσουν κάτω. Δεν το λέω με την έννοια της σύνταξης που λέγεται, ας πούμε, λέει πήρε σύνταξη. Δεν το λέω έτσι. Αφενός για να υπάρξουν νέοι άνθρωποι που θα διακονήσουν, και δεν είναι μια και έξω, αυτοί πρέπει να σπουδάσουν. Και δεν γίνεται να σπουδάσεις μόνο στο θρανείο, βγαίνεις και στον πίνακα. Και έχω να προτείνω για ανθρώπους πρεσβύτερους ηλικιωμένους να ασχοληθούν περισσότερο με τούτη τη διακονία, συνεχίζονται στη διακονία. Να στηρίξουν νέους, να ταξιδέψουν που κάποιος άλλος υπάρχει στην εκκλησία, θα διακονήσει. Εγώ θα πάω να ταξιδέψω. Γιατί ένας άλλος αγαπητός αδελφός που διακονεί με έχει ανάγκη και μου είπε έλα εδώ, έλα να κουβεντιάσουμε τα δικά μου προβλήματα, έλα. Δηλαδή να είναι στη διάθεση, θα έλεγα, ποιμένας ποιμένων. Απλώς με την έννοια ότι είναι πιο όριμος, πιο έμπειρος.
3: Άλλος. Ο Κώστας.
4: Θα ήθελα να... Ακούγομαι. Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια.
2: από την προσωπική μου εμπειρία σε σχέση το ένα με τα παιδικά μου χρόνια και το άλλο με την εποχή της Αλβανίας. Και ξεκινώ από το δεύτερο. Την εποχή που ήμουν στην Αλβανία, την παραμονή μου εκεί την διέκρινε ένα καθεστώς αβεβαιότητος. Ειδικά από το σημείο που άρχισαν τα πολιτικά προβλήματα της Αλβανίας με την Ελλάδα και από το γεγονός ότι εγώ ήμουν Έλληνας και μου είχαν πάρει το διαβατήριο και είχα πάρα πολλά προβλήματα με την κυβέρνηση με την οποία ήμουν αναγκασμένος να συνεργάζομαι, την αλβανική, δεν ήξερα πόσες μέρες θα είμαι εκεί ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο, ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα επιτακτική την ανάγκη τα παιδιά της παρέας μου να είναι σε θέση να συνεχίσουν μετά και χωρίς εμένα, ήταν το γεγονός ότι άρχισα να μην μιλάω εγώ, να μην κάνω κηρύγματα και να τους βάζω να κάνουν αυτοί κηρύγματα. Κάτι που είχε πολύ μεγάλη δυσκολία στην αρχή. Οπότε φτάσαμε στο σημείο να έρχονται το βράδυ στο σπίτι μου και να κάνουν πρόβα στο κήρυγμα. Και την άλλη μέρα το κάνανε αυτό το κήρυγμα. Κάτι που τους έμεινε. Και ευχαριστώ το Θεό που αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά συνεχίζουν έτσι. Ετοιμάζουν νεότερους τους. Και τους το λέω. Το μαθητεύσατε είναι μια αλυσίδα. Αυτό που μάθατε από μένα θα τα πείτε και εσείς σε άλλους. Γιατί ξέρετε πόσο θα είσαστε εκεί. Δεν ξέρετε. Ξέρετε αν αύριο θα ζείτε. Δεν το ξέρετε. Αυτό ήταν σχετικά με την Αλβανία. Όσον αφορά τα παιδικά μου χρόνια, εγώ στο χωριό μου ήμουνα ο νεότερος στην εκκλησία όταν πίστεψα. Ήμουνα γύρω στα 14. Δεν υπήρχαν άλλοι νέοι, ενώ είχαν προϋπάρξει νέοι, είχαν φύγει όλοι στον κόσμο στο χωριό και δεν υπήρχε κανένας νέος. Ο νεότερος μετά από μένα ήταν ο Θανάσης ο Κίκας, ο οποίος ήταν στην ηλικία του πατέρα μου. Λοιπόν, σαν έφηβος, είχα πολλά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσα να τα κουβεντιάσω με άλλους ανθρώπους. Και ειδικά τα προβλήματα που ακουμπούσαν το σεξ. Θυμάμαι μία φορά, του λέω, Θεέ Θανάση, θα ήθελα να κουβεντιάσω κάτι μαζί σου. Μου λέει, ό,τι θέλεις παιδί μου. Με παίρνει στο γραφείο, καθόμαστε εκεί, μόλις καθόμαστε, του λέω, Θεέ Θανάση, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε σχετικά με το σεξ. Θυμάμαι ότι του έφυγε το χρώμα. Μου κόπηκε κάθε διάθεση με το που είδα τη φάτσα του, χωρίς να ανοίξει το στόμα του, να έχω οποιαδήποτε κουβέντα μαζί του. Δεν είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε ελάχιστα πράγματα. Δεν με βοήθησε καθόλου η φάτσα του, έτσι πως είχε γίνει, να συνεχίσω. Σκέφτηκα μετά ότι ο Θεός Θανάσης, λόγω του ότι είμαστε τόσο κοντινοί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ίσως ντρεπότανε και αυτά, και ενδεχομένως ένας αδελφός άλλος της Αθήνας, ας πούμε, θα με βοηθήσει περισσότερο. Και έψαξα και βρήκα έναν άνθρωπο, δεν θα σας πω το όνομά του, ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος έπαθε το ίδιο σοκ. Και έκτοτε προσπαθούσα να λύσω τα προβλήματά μου από τη γραφή, από τα βιβλία και από το ότι έπιανε το αυτί μου γύρω-γύρω. Κάτι που με πέδεψε πάρα πολύ.
4: Δεν βρήκες μέχρι τώρα κανέναν πάντως. Χρειάζεται.
5: Συμφωνώ με τις επισημάνσεις του Δημήτρη. Απόλυτα, και υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει, ειδικά στο θέμα της ηγεσίας. Το θέμα είναι τεράστιο, έτσι είναι πολύ μεγάλο, και δεν αναφέρθηκε ο Δημήτρης σε μία επίμανση σε κατώτερο επίπεδο, που υπάρχει, πιστεύω. Βέβαια, και εγώ την ανακάλυψα μεγαλώντας, διαβάζοντας και εγχειρίδια άλλων ανθρώπων. Μία άλλη εικόνα, πολύ γνωστή της Εκκλησίας, είναι η εικόνα του πνευματικού κτηρίου, της οικοδομής. Και η χαρακτηριστική λέξη συνοικοδομήστε. Σας λέω, μεγαλώντας το είδα και από τη διακονία μου στο Κυριακό Σχολείο, στα παιδιά, κάτι αντίστοιχο, όπως ο δάσκαλος στο Κυριακό Σχολείο, γίνεται ένας επιμένας για τα παιδιά του, θα πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία, σε μικρούς κύκλους, σε μικρές ομάδες, από αδελφούς, από αδελφές που με κάποιο τρόπο σχετίζονται ιδιαίτερα με κάποιους άλλους αδελφούς ή αδελφές. Δηλαδή, να λειτουργεί μία πείμανση σε επίπεδο αδελφών. Αυτό, για να γίνει, χρειάζεται να υπάρξει μία συνειδητοποίηση από κάποιους αδελφούς να αναπτύξουν ένα φρόνημα και μια ευθύνη για κάποιους αδελφούς που βρίσκονται δίπλα τους περισσότερο από κάποιους άλλους αδελφούς. Νομίζω πως έτσι γίνεται και θα βοηθηθεί το έργο των ποιμένων, των περισσότερων. Γιατί και πρακτικά είναι δύσκολο. Ας πούμε, στην Αθήνα με τις μεγάλες εκκλησίες και με το συνήθως το μικρό πρεσβυτέριο και με τις μεγάλες αποστάσεις, δεν είναι πρακτικά εύκολο. Θα μπορούν οι ποιμένες να χωρίζουν σε τομείς την εκκλησία και μαζί τους, καθώς θα βρίσκονται σε επαφή με αδελφούς, να διδάσκουν άλλους αδελφούς της εκκλησίας πώς να συμβουλεύουν, πώς να προτρέπουν, πώς να στέκονται. Να υπάρχει δηλαδή μία διαδοχή ποίμανσης που δεν θα οδηγήσει απαραίτητα αυτόν που μαθαίνει σε ποιμαντικό ρόλο. Ίσως δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα τον κάνει ικανό να στέκεται δίπλα στους αδελφούς του.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Και ήταν μέσα στο πνεύμα αυτό που είπα των μικρών ομάδων. Αυτό το σχήμα έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα έχει πολλή δουλειά. Και είναι καλό αυτό. Βέβαια, πολλή δουλειά σημαίνει πολύ σκόπος, σημαίνει εκπαίδευση, συνεχής εκπαίδευση. Δεύτερον, μπορεί, θα φανούν μέσα εκεί τα χαρίσματα, τώρα είναι κρυμμένα, εκεί θα φανούν τα χαρίσματα, θα έρθουν στην επιφάνεια. Τρίτον, εκεί μέσα θα αναπτυχθούν καινούργιοι ηγέτες, ποιμένες. Μπορεί αυτοί που είπες να γίνουν, μπορεί και να μην γίνουν. Αλλά από εκεί θα φανεί. Βέβαια, τέταρτον, έχει κινδύνους. Κάθε προσπάθεια και κάθε καλό έχει τους κινδύνους του. Κάθε τι καινούριο έχει τους κινδύνους του. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν το ερευνήσουμε πρώτα, αν δεν θέσουμε τα θεμέλια, σίγουρα έχει κινδύνους όλο αυτό. Αλλά πρέπει να γίνει. Έτσι. Άμα κοιτάμε μόνο τους κινδύνους, τότε να μην ζήσουμε, γιατί η ζωή έχει κινδύνους. Που θα βγούμε έξω τώρα, μπορεί να μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Να μην βγούμε έξω. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι αυτή η λειτουργία σε μικρές ομάδες, ιδιαίτερα όσο πιο μεγάλη είναι μια εκκλησία, έχει φανεί στην πράξη από αλλού ότι αποδίδει πάρα πολύ. Χωρίς να έχει την έννοια ότι δεν είναι μια εκκλησία, ότι χωρίζεται η εκκλησία, όχι. Υπάρχουν οι κοινές ώρες όλες τις εκκλησίες και υπάρχουν οι ώρες που είναι, θα έλεγα, εξειδικευμένες. Ανάλογα με το γκρουπ. Ηλικία, κατάσταση, προβλήματα κλπ.
7: Πριν λίγες μέρες φιλοξενούσαμε την Μαρβάνα με τον Βόλφγαν. Κάποια στιγμή ο Βόλφγαν λέει στη Χρυσούλα: Χρυσούλα, ή θα μεγαλώσεις το τραπέζι ή θα λιγοστέψεις αυτά που βάζεις απάνω. Έχω την εντύπωση ότι και στις εκκλησίες πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο. Το έλεγα παλαιότερα. Τέτοια μεγάλα σχήματα όπως είναι η Αρχιβιάδο, κάτι άλλο, πάβουν να είναι εκκλησίες στο τέλος. Σκεφτείτε ένα πλήρως 600 ατόμων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, πώς μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι μια τοπική εκκλησία. Καλύτερα είναι, αν υπάρχουν κάποιες αίθουσες για ειδικές τελετές, για γάμους είναι καλή η αίθουσα εκείνη, αλλά όχι να είναι μικρές οι εκκλησίες, ώστε να μπορούν να γνωριστούν, να ξέρονται ο ένας με τον άλλο, να μπορούν να καταλάβουν τα προβλήματά τους. Τότε μπορούν να γίνουν και μερικές ξεχωριστές ομάδες που να έχουν με κάποια θέματα και να φανούν από εκεί, όπως είπε Δημήτρη, τα χαρίσματα.
8: Θα μπορούσε αυτό να γίνει με τον τρόπο που είπε ο Δημήτρης, να έχει μια κοινή σύναξη, αλλά τις καθημερινές, οι αδελφοί που μένουν στην τάδε περιοχή να μαζεύονται μαζί, οι αδελφοί στην άλλη περιοχή να μαζεύονται μαζί και να μαζεύονται από κοινού σε κάποιες άλλες ώρες που ήταν οργανωμένοι. Ναι, ήταν τόσο πολύ. Όταν συζητούσαμε τον τρόπο που ήταν οργανωμένοι, μας είπαν ότι υπήρχαν πέρα από τους ποιμένες εκκλησίες που ήταν 2, 3, 4, υπήρχαν 20 πρεσβύτεροι οι οποίοι είχαν αναλάβει τομείς οικογενειών. Ο ένας ήξερε ότι εγώ θα επισκέφτομαι τακτικά αυτές τις 20 οικογένειες. Ο άλλος τις άλλες 20 και τις άλλες 20. Και αυτοί μαζεύονταν τακτικά μεταξύ τους και συζητούσαν τα προβλήματα, τις εξελίξεις και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα σχήματα που με δυσκολεύουν, είναι και οι ανοργανωμένοι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ακόμα ανεξερεύνητο στοιχείο στο χώρο της ιστορίας, θα θέλαμε να αποτελέσει τούτο το βράδυ απόψε αντικείμενο ολίγων σκέψεων. Μιλάμε για πραγματικά μυστήριο, περί τίνος λέει πρόκειται. Πώς ήταν μπορετό, δυνατό, επιτρεπτό άνθρωποι σοφοί σαν τους Έλληνες να μην καταλάβουν ότι αυτή η διάσπαση, άλλο κράτος η Αθήνα, άλλο κράτος η Θήβα, άλλο κράτος τα Μέγαρα, άλλο κράτος η Κόρινθος, άλλο κράτος το Άργος, άλλο κράτος, δεν το καταλάβανε λέει. Ήρθαν οι Ρωμαίοι και τους πέρασαν όλους στο δοστοτήρα. Ο Κανελόπουλος έγραψε ένα βιβλίο πάνω στο χώρο αυτό με τις απόψεις, αντιλήψεις του κτλ. Συνοψίζει κυρίως Γερμανούς ιστοριογράφους, ιστορικούς στο σημείο αυτό. Και βέβαια εξακολουθεί να είναι μυστήριο. Κοινό μυαλό να έχει κάποιος, δεν γίνει. Εδώ πέρα ενώνονται κράτη, εδώ ενώνονται λαοί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Και εσείς εδώ παιδί μου, δεν βλέπατε εδώ τι γινόταν. Πρέπει να έρθουν οι Πέρσες, έπρεπε να έρθουν οι Μύδοι, έπρεπε να έρθουν ποιοι, πότε ήρθανε. Είναι ένα ακόμα σημείο που είναι ανάγκη και αυτό να φωτιστεί. Είναι η διαίρεση του ελληνικού κόσμου σε πόλεις, κάθε μια των οποίων είτε και έναν εξάρτητο κράτος, που συχνά, αν μη πάντα, βρίσκονταν σε διαμάχη με τη διπλανή πόλη παύλα κράτος. Να θυμηθούμε την Αθήνα, την Κόρινθο, τα Μέγαρα, τη Θήβα, αλλά και τη μικρή Αίγινα, η Τσίμπλα του Πειραιά. Έτσι την έλεγα. Πολλά γράφτηκαν πάνω σε αυτή την ιστορική παραδοξότητα και επαναλαμβάνω τελευταία, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος επιχείρησε μια στον ιστορικό χώρο εξήγηση. Χωρίς επαναλαμβάνουμε να είναι ο Θεός που διαμορφώνει και έχει την ευθύνη των ιστορικών γεγονότων, είναι εν τούτης ο Θεός που μέσω των ιστορικών γεγονότων, όπως τα δημιουργεί η ανθρώπινη ελευθερία, διαπλάθει την πνευματική διαδρομή της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτό το χώρο πρέπει να αναζητηθεί και η ύπαρξη της πόλης κράτους, δεδομένου ότι κάθε πόλη κράτος, ειδικά οι μεγάλες πόλεις ιστορικής σημασίας, επηρεάζουν τη φιλοσοφία και τις τάσεις ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της γεωγραφικής όπου βρίσκονται. Ίσως, χωρίς βέβαια τούτο να είναι απόλυτο, να μπορούμε να πούμε ότι σπάνια ή τουλάχιστον καχεκτικά άνθησε η φιλοσοφία σε πόλεις κράτη που γειτόνευαν με μεγάλα και ονομαστά κέντρα, όπως κατά παράδειγμα η Αθήνα. Μπορεί κανείς αυτό να το δει σαν μια διαπίστωση, κυρίως σαν παράδειγμα παίρνω την προσοκρατική διακίνηση των ιδεών. Είναι, το έχουμε πει και άλλη φορά σχετικά, γνωστές οι κατευθύνσεις της προσοκρατικής φιλοσοφίας. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την προσοκρατική, μόνο την προσοκρατική φιλοσοφία γεωγραφικά. Και αν θέλετε παρατηρήστε, στην αρχή έχουμε στην Ιωνία την άνθηση των πρώτων φιλοσοφικών τάσεων και σχολών και σας είναι γνωστή στη Μικρά Ασία λοιπόν οι μιλήσιοι φιλόσοφοι, ο Θαλής, ο Αναξίμενδρος, ο Αναξιμένης. Αλλά από εκεί πάμε σε ένα άλλο άκρο της ελληνικής γης, στη Νότια Ιταλία και ιδιαίτερα στις πόλεις Κρότονα και Ελέα, όπου έχουμε την εμφάνιση των Πυθαγορείων, ο Πυθαγόρας βασικά και οι μαθητές του. Νότιος Ιταλία λοιπόν. Οι κυρίως Ελεάτες, ο Ξενοφάνης, ο Παρμενίδης, ο Ζήνων και ο Μέλισσος. Σε ένα άλλο άκρο, εις βάθος αυτή τη φορά της Ιωνίας, στην Έφεσο, αναφαίνεται ο Ηράκλητος. Και ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος, βρίσκεται ο ένας εις τη Μίλητο και ο άλλος στην Νότια Ιταλία. Περί τίνος πρόκειται? Αυτή η πανσπερμία των μικρών κρατών δεξιά και αριστερά δίνει την ευχαίρεια και την ευλογία, θα λέγαμε σήμερα εμείς, να αναπτυχθούν οι σχολές. Θυμηθείτε τον Εμπεδοκλή, από πού είναι ο Εμπεδοκλής? Θυμηθείτε τον Αναξαγόρα. Είμαστε πάντοτε εις τους προσοκρατικούς. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τους σοφιστές. Ο Πρωταγόρας είναι από την Άβδυρο, από τα Άβδυρα. Ο Πρόδικος από την Μισοκαίο, από την Ιουλίδα. Ο Αντιφώντας από την Αθήνα. Ο Οργίας από τους Λεοντίνους της Ιταλίας. Το αδύνατο ιστορικά αυτό σημείο, κράτος και πόλης, που δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι ήθελαν, γιατί έτσι ήθελαν. Το παίρνει ο Θεός, το χρησιμοποιεί ως υλικό ο Θεός και δημιουργεί ολόκληρες φιλοσοφικές ομάδες, στοές και σχολές. Όλα όσα υπόθηκαν ή γράφτηκαν για την ατομική διάσπαση, μα δεν είναι τίποτα περισσότερο από όλα όσα είπε απάνω στο χώρο αυτό ο Δημόκρητος. Όλοι οι ατομικοί. Ο Κέπλερ, ένας πιστός χριστιανός άνθρωπος, θα πει: ήθε να μπορούσαμε να είχαμε τα μέσα στην εποχή του να μάθουμε όσα αυτοί οι άνθρωποι δεν μας παρέδωσαν. Για να προχωρήσω λιγάκι, θυμηθείτε, σας παρακαλώ, τη Μεγαρική Σχολή. Ο Ευκλήδης ήταν από τα Μέγαρα. Είναι ο άνθρωπος που συστηματοποίησε τα μαθηματικά. Ό,τι υπάρχει ακόμα σήμερα στο χώρο της γεωμετρίας είναι το Ευκλήδη. Πέραν από τον Ευκλήδη, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να συστηματοποιήσουν δεύτερη σελίδα. Γιατί? Το παίρνει ο Θεός αυτό. Και όταν ο Απόστολος Παύλος θα έρθει, θυμηθείτε πόσα είπαμε, ελάχιστα πράγματα για την Αθήνα, την Πνίκα, τον Αριοπάγο, την ομιλία, επαναλαμβάνω, θα τους μιλήσει πια για ιδέες, για αντιλήψεις, για θέσεις, για θεωρήσεις που τους είναι τόσο οικίες, ώστε να παίζουν αυτοί με αυτές τις έννοιες, και ο Παύλος με ευχέρεια να τους τις δείτε να παίξουνε. Και σκεφτείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι μπορετό να φανταστείτε ένα παιδάκι της πρώτης δημοτικού να το ρίξετε στο τελευταίο έτος, ξέρω εγώ, όταν κάνουν μάστερ κάπου στα μαθηματικά. Δεν είναι μόνο η αδυναμία του παιδιού να συλλάβει τα νοήματα, κυρίως η αδυναμία του είναι να παρακολουθήσει τι λένε και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι λένε. Πήγαινε στον χώρο ενός φαρμακείου, στο μαγικό κοινοχώρο με τα εκατομμύρια κουτάκια. Υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες κουτάκια, τα πολύχρωμα. Είναι τόσο εθισμένοι οι άνθρωποι αυτοί με αυτά τα πράγματα που σου μιλάνε, έχει το ακουστικό του άλλο εδώ και το χαιρετικό δεν βλέπει, έτσι κάνει και στο δίνει. Και εσύ λες, τι είναι το που μου έδωσε, τι φοβάσαι? Ξέρει, έπιασε το σωστό. Γιατί? Ήταν αυτό που έκαμε το πνεύμα του Άγιον μέσα στο χώρο της Ελλάδος τον καιρό, στα χρόνια όπου εγγράφτηκε η Καινή Διαθήκη. Θυμηθείτε, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Φέδωνα, τον Ηλίο. Έχουμε τη λεγόμενη ελιοερετρική σχολή. Μεγάλοι άνθρωποι κάτω στην Ηλία, στην Ερέτρια, δημιουργούνται τάσεις. Ιδιαίτερα στο χώρο αυτών, αυτοί ερεύνησαν τι είναι αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Ο Φέδωνας. Τι είναι αλήθεια? Ο Παύλος ξέρει. Και όταν απευθύνεται και γράφει περί αλήθειας, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει ιατρική σχολή και τους λέει, πρόσεξε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό με την ιατρική ορολογία τους. Έτσι μιλάει ο Παύλος στην φιλοσοφική δομή των αληθιών που χρησιμοποιεί. Έτσι πολύ σύντομα σε αυτά τα λίγα πλαίσια του απόψινού μαθήματος. Θέλω να ερευνήσουμε ακόμα ένα πρόσθετο στοιχείο. Όσο δεν ήταν τυχαίο το ήταν η πόλης, δεν φταίει ο Θεός, δεν φταίει ο Θεός. Εκείνοι μόνοι τους, νομίζω στην υπερφύαλη αντίληψή τους, η πόλης κράτος, η πόλης το στρογγύλωμα και το ολοκλήρωμα της ύπαρξής τους. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάτε ότι είχαν 5 κράτες στην Κύπρο. Κάθε πόλη ήταν κράτος. Ο Θεός, το αδύναμο αυτό, το μη πρέπον αυτό, στοιχείο και ροπή του αρχαίου Έλληνα, το παίρνει ο Θεός. Το πλαστουργεί, το θεμελιώνει, το επεξεργάζεται και το διοχετεύει στην ιστορική εξέλιξη. Γιατί είπαμε ότι ο Θεός ακολουθεί την εξελικτική ευθύγραμμη πορεία, αρχή, διαδρομή και τέλος. Αν λοιπόν κάποτε βρεθείτε ή συναντήσετε ή διαβάσετε το βιβλίο του Παναγιώτη του Κανελόπουλου, κάθε Παρασκευή δέχεται στο σπίτι του Κανελόπουλος και έχει μια συντροφιά εκεί πέρα, είμαι καλεσμένος. Θα δούμε πότε θα με ξέρει ο Θεός. Πάει κάποιος άλλος κάπου αλλού, να πάω να τον δω. Και αυτό να τον ρωτήσω ήθελα. Εξακολουθεί να έχει την αντίληψη αυτή και να του πω τη δική μου προσωπική άποψη που δεν είναι δική μου. Ότι ο Θεός χρησιμοποιεί πλαστουργικά, ευλογητά τα ανθρώπινα γεγονότα, όπως οι κορυφές των βουνών, για να πλώσει στην αιωνιότητα τη γέφυρα που θα περάσει το Ευαγγέλιο, για να σωθούν ψυχές. Δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή μας, όσο και όσο λεπτομεριακό και να είναι, που να μην το ξέρει, να μην το εγκρίνει και ακόμα κάτι, χωρίς να παρέμβει, να το χρησιμοποιήσει για το δικό μας.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι στη σελίδα 520, αν θέλει κανείς να παρακολουθήσει, και θα διαβάσω όλο αυτό το ψαλμό. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα την καρδίαν. Δεν μας κάνει εντύπωση τα διατάγματα να εφραίνουν την καρδιά, ενώ η εντύπωση του ανθρώπου είναι πως κάθε διάταγμα αποτελεί και μια πέδη, ένα φρένο, ένα εμπόδιο. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Θεού. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα και εφραίνουν την καρδιά. Να πω αμήν την ώρα αυτή μέσα από την καρδιά μου και να το κλείσω στην καρδιά μου και να το φυλάξω. Όταν ο Κύριος μου δώσει ένα διάταγμα, κάποια εντολή, ένα δρόμο ανοίξει μπροστά μου και το χαράξει, όπως και αν μου φαίνεται η καρδιά μου να ακουμπήσει, γιατί είναι ο Λόγος του Κυρίου που με αγαπάει και με λύτρωσε και έχει σχέδια για μένα. Τα διατάγματα ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα τους οφθαλμούς. Οι εντολές του Κυρίου μου δίνουν φως στα μάτια. Πώς θα περπατήσω? Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαι εν ταυτό. Εκκρίσεις απάνω μου, στη ζωή μου. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Εκκρίσεις, εκκρίσεις. Πόσες φορές δεν έχουμε ευαρεστεί στον Κύριό μας και το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι. Και ξέρουμε ότι θα λειτουργήσει ο νόμος της ποράς και του θερισμού. Και εκείνη την ώρα που έρχεται η κρίση του Κυρίου, πόσο διαπιστώνουμε το έλεος του Κυρίου και την αγάπη του. Πόσο διαπιστώνουμε την παιδεία του Κυρίου. Είναι γλυκής, λέει. Εκκρίσεις του Κυρίου. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον. Γλυκύτερα υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Είναι ο Λόγος του Θεού και είναι το Πνεύμα του Θεού που τα λέει αυτά. Και απευθύνεται σε όλους μας. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστή από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου. Και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Αμήν. Ευχαριστούμε. Ο άνθρωπος του Θεού και αυτός ακόμα που, και εάν δεν γνωρίζει το βάθος της αγάπης και των σχεδίων του Θεού, έχει αυτή να ακούσει αυτά που διηγούνται οι ουρανοί και το στερέωμα και μένει έκπληκτος. Θα θαυμάσει, περιμένει να δει, να του αποκαλυφθεί πώς, πού, γιατί. Ενώ έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, είναι στο Ι Δέλτα κεφάλαιο των ψαλμών πάλι. Από την αρχή λέει εδώ, είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ο άφρον. Ο νουνεχής ακούει τη φωνή των λόγων του Θεού με το στερέωμα, με τον ουρανό, με τη δημιουργία. Ο άφρον, δεν υπάρχει Θεός. Και εάν θέλουμε την εξήγηση, τη βρίσκουμε στο Ιώτα ψαλμό. Λέει εδώ στο 4 εδάφιο, ο ασεβής, δια την αλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριον. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός, γιατί είναι ασεβής και τρέφει την ασεβιά του και θέλει δικαιολογία, δεν υπάρχει Θεός. Ενώ οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το έργο των χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Και τον ευχαριστούμε. Είναι Θεός αγάπης, ελέους, ικτυρμών, Θεός δίκαιος και σωτήρ. Και στεκόμαστε το πρωί αυτό να ακούσουμε τι αυτός ο Θεός της αγάπης έχει να μας πει. Το πρόγραμμα μπορεί να λέει εκεί ότι θα είναι ο αδερφός ο Τζέμος ή ο αδερφός ο Θανάσης, ο Γκίκας ή ο Απόστολος. Αλλά δεν ερχόμαστε να ακούσουμε εδώ ούτε τον αδερφό τον Τζέμο, ούτε τον Θανάση, τον Γκίκα, ούτε τον Απόστολο. Θέλουμε να ακούσουμε τι ο Θεός έχει να μας πει. Και αυτό το ραντεβού έχει σημασία. Και όταν φεύγω από εδώ έχω πάρει ένα μήνυμα από την αγάπη του Θεού. Και η καρδιά μου γεμίζει χαρά και αγαλίαση. Γιατί μου έγινε η ύψιστη τιμή. Ο Κύριος να μου μιλήσει. Τότε κρίσεις του νεκρικύτερε και από το μέλι και από την κυρίθρα. Τότε τα διατάγματά του εφραίουν την καρδιά μου. Με το πνεύμα αυτό να σηκωθούμε και να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας επουράνιε, σε ευχαριστούμε που μας αγάπησες τόσο πολύ τους ανάξιους και λεινούς αμαρτωλούς, ώστε να μας κάνεις δικά σου παιδιά. Σου στοιχήσαμε, αλλά δεν εφίστης του Υιού παρέδωκες αυτόν. Τι ήταν αυτό που έκανες για μας, Κύριε? Το μονάκριβό σου, τον Κύριο της δόξης, το χαρακτήρα της υπόστασής σου, να τον δώσεις λυτρωτή μας και σωτήρα μας, ό,τι ακριβώς είχαμε ανάγκη. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έγινε στο Σταυρό, μα και για ό,τι έχει προηγηθεί εκεί στους ουρανούς, για το ενδεχόμενο της πτώσης και της αποκατάστασης, όταν ο Κύριος είπε «Ιδού έρχομαι, δια να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου». Ω Πατέρα Επουράνιε, πόσα σε ευχαριστούμε για τα θαυμάσια σχέδιά σου, στα οποία μας έκανες κοινωνούς. Δεν είμαστε θεατέ, δεν είμαστε κομπάρσι, είμαστε τα δικά σου παιδιά και μάλιστα με σφραγίδα δικιά σου, σφραγίδα Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα μας Επουράνιε, και για το λόγο της αγάπης σου, για το Ευαγγέλιο σου. Δεν ξέρουμε γιατί να σε πρωτοευχαριστήσουμε, αφού όλη η ζωή μας είναι γεμάτη από τις ευλογίες σου, από το δυνατό σου χέρι, από το αυτί σου προσεκτικό στη φωνή της δέησεώς μας, από το μάτι σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και αυτό το πρωινό ένα δώρο δικό σου είναι. Βάλε τη συνέστηση της καρδιάς μας, ότι βρισκόμαστε εδώ να σε ακούσουμε. Και τοποθέτησε εσύ με το πνεύμα σου το αγαθό τα μηνύματα που έχεις να δώσεις στον καθένα μας την ώρα αυτή, Κύριε. Στο όνομα του λυτρωτού μας Ιησού Χριστού σε παρακαλούμε και ξέρουμε ότι θα κάνεις παραπάνω και από ό,τι ζητούμε και από ό,τι εννοούμε. Αμήν.

Σω από την επιστολή προς Εφεσίους και από το πρώτο κεφάλαιο μερικά εδάφια. Αρχίζω από το 15 εδάφιο. Δια τούτο και εγώ ακούσα στην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών. Μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της καινομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμειος αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατ' την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησίαν. Ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας έχει φυλαγμένα στο Λόγο Του. Και εδώ μας αναφέρει ένα ευλογημένο παιδί του, τον Παύλο, να μαθαίνει για αδερφούς που έχουν γνωρίσει τον Κύριο στην Έφεσο, να τους γράφει θαυμαστά πράγματα, και τα προηγούμενα που έχει από την αρχή του κεφαλαίου είναι υπερθαύμαστα, και σας συνιστώ να τα διαβάσετε και να τα προσέξετε ιδιαίτερα. Εδώ λοιπόν μας αναφέρει τι λέει στην προσευχή του όταν θυμάται τους Εφεσίους. Είναι μία προσευχή του Παύλου αυτή. Ζητάει από τον Κύριο, όσες φορές τους θυμάται, ό,τι ανέφερε, αυτά που διαβάσαμε. Και θα επιμείνουμε λίγο να δούμε αυτή την προσευχή του Παύλου. Η προσευχή του είναι: ο Θεός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, να τους δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, ώστε να τον γνωρίσουν σε βάθος. Αυτό σημαίνει εις επίγνωσιν αυτού. Όχι μόνο να γνωρίσουν, αλλά να γνωρίσουν σε βάθος. Και αυτό είναι ζήτημα αποκάλυψης του Θεού και στροφής βέβαια της καρδιάς μας προς τον Κύριο, ώστε ο Κύριος να μας αποκαλύψει τις αλήθειες Του και τα θαυμάσια Του. Και όταν προχωράει στο θέμα της προσευχής Του, λέει για αυτούς το 18 εδάφιο, ειδικότερα πλέον, εξειδικεύει.

ο Θεός του σύμπαντος, εκείνο ο οποίος έδειξε τα πάντα, που διηγούνται τη δόξα του και αναγγέλουν το έργο του και είναι ο προσκαλών και εγώ είμαι ο καλεσμένος, αμέσως με ετοιμάζει να γεμίσω χαρά και αγαλίες. Η ιδιαίτερη τιμή η οποία μου γίνεται να είμαι προσκαλεσμένος του Θεού. Δεν ξέρω αν αυτό μας έχει απασχολήσει ποτέ, αν το έχουμε νιώσει ότι είμαστε προσκαλεσμένοι του Θεού. Και αυτό το πρωινό ακόμα μια πτυχή της χάριτος και του ελέος του Θεού είναι. Είμαστε προσκαλεσμένοι του. Είμαστε εδώ. Ειδικά και συγκεκριμένα αυτό το πρωί να μας δώσει το μήνυμά του. Αλλά το βάθος της πρόσκλησης το παίρνουμε από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός λέει έλθετε, ελάτε. Και αυτή είναι η πρόσκληση. Έλθετε προς με, ελάτε σε μένα. Πάντες οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Και εγώ θα σας ξεκουράσω. Να ποια είναι η πρόσκληση. Μας καλεί ο Χριστός, όχι για να μας ελέγξει γιατί κάναμε και πώς το κάναμε και πώς το κάνατε βρε παιδιά αυτό και γιατί ήταν ανάγκη. Όχι. Μας καλεί για να μας ξεκουράσει. Και ξέρουμε πόσα φορτία έχει ο άνθρωπος. Ξεφυγίστε μια εφημερίδα, να δείτε τι γίνεται εκεί. Πόσο άγχος, πόση πίεση. Και δεν μπορώ να πω ότι είχε χαρά αυτός ο πατέρας που πήρε την καραμπίνα του και σκότωσε τη γυναίκα του και την κόρη του και ύστερα την έστρεψε στο δικό του το αυτή, ή ο άλλος που πήρε το τραπεζομάχηρο και κυνήγησε τη γυναίκα του εν διαστάση και την βρήκε μπροστά στο κοριτσάκι των 9 χρονών και με το μαχαίρι την κατακριούργησε, την έσφαξε. Δεν μπορώ να πω πως αυτά δεν είναι βάρη. Είναι χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι τα μόνα. Ξεφυλίστε μια εφημερίδα να δείτε πόσο βάρος έχει ο άνθρωπος. Και έχεις τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να σε καλεί και να σου λέει έλα σε μένα, κουρασμένα, γιατί είσαι κουρασμένος. Να σε ξεκουράσω. Και αυτή η ανάπαυση που θα δώσει ο Κύριος και μια επεξήγηση πάλι της πρόσκλησης του Θεού, γιατί έτσι καλούμεθα να δούμε ποια είναι η ελπίστη προσκλήσεως, προσεύχεται ο Παύλος για τους Εφεσίους. Και το προσεύχεται ο καθένας για τον εαυτό του, αφού το προσεύχεται ο Παύλος. Το είχαν τόση ανάγκη και έπρεπε να προσευχηθεί. Όποτε σας θυμάμαι, λέει, μνημονεύον ημάς εν τες προσευχές μου. Προσεύχομαι να μάθετε ποια είναι η ελπίστη προσκλήσεως. Πόσο μάλλον μας απασχολεί εμάς. Ένα άλλο μέρος από το Λόγο του Θεού είναι από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, το 18 εδάφιο που λέει «Έλθετε και ας διαδικαστόμεν», λέγει Κύριος. «Ελάτε να λύσουμε τα ζητήματά μας». Και επειδή ξέρουμε ότι το ζήτημα που μας εχώρισε από το Θεό και το ζήτημα που θέλει τακτοποίηση και διακανονισμό είναι το ζήτημα της αμαρτίας. «Έλθετε και ας διαδικαστόμεν», λέγει Κύριος. «Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το κόκκινο, θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Ελάτε». Αυτό έχει πρόσκληση. Η πρόσκληση μου από τον Κύριο έχει. Έλα να σε ξεκουράσω από τα βάρη σου, από τις αμαρτίες σου. Έλα, λέει ο Κύριος, να τακτοποιήσουμε τους λογαριασμούς και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Και ποιος δεν έχει εκκρεμότητες με το Θεό. Ιδιαίτερα εκείνος που ακόμα δεν εγνώρισε ποιος είναι ο Χριστός και τι είναι ο Χριστός. Και αν η αμαρτία σου σε απασχολεί, που πρέπει να σε απασχολήσει. Ο ψαλμός είπε, Κύριε, δείξε μου τα κρύφια αμαρτήματα της καρδιάς σου. Αν στρέψουμε την καρδιά μας στο φως του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, θα μας δείξει. Και τότε τι θα γίνει. Ο Κύριος λέει, έλα να τακτοποιηθεί το θέμα της αμαρτίας. Τον ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Είναι να με ξεκουράσει ο Κύριος. Είναι να τακτοποιηθούν οι αμαρτίες μου. Στην Κολοσσαής επιστολή διαβάζω ένα κομμάτι να δούμε τα θαυμάσια του Θεού.

0: Ευχαριστούμε τον Πατέρα, λέει, που μας έκανε αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Τα έχει μέσα η πρόσκληση αυτά? Βέβαια τα έχει. Μας έκανε αξίους του κλήρου των Αγίων εν το φωτί και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, χάρις στον οποίον Υιόν, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών. Τα έχει αυτά η πρόσκληση μέσα? Τα έχει αυτά η πρόσκληση μέσα? Να σε πάρει από το σκοτάδι, να σε φέρει στο φως. Να σε πάρει από την εξουσία του σκότους, από τα γάμψα νύχια του διαβόλου, και να σε φέρει στον Κύριο. Να τακτοποιηθούν οι αμαρτίες σου. Να χαρίσει την απολύτρωση και να χαρίσει την άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό σε καλεί. Να είναι λοιπόν ένα καλοσημάδευτο πρωινό αυτό το πρωινό. Για όλους μας. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την πρόσκλησή Του, όσοι την έχουμε δεχτεί. Και να ανοίξουμε τις καρδιές μας, αν υπάρχει κανείς ανάμεσά μας, που ακόμα δεν έχει γνωρίσει ότι είναι προσκαλεσμένος του Θεού και δεν ξέρει τι περιέχει αυτή η πρόσκληση. Έχω την εντύπωση ότι σας έχω πει άλλη φορά, γιατί συνηθίζω να το λέω, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Καμιά φορά στέλνουν στο γραφείο προσκλήσεις. Αν είσαι ένα φάκελο, σας κάνουμε την τιμή, λέει, τιμήσε ένα και γραφείο. Κάνουμε την τιμή να σας καλέσουμε. Μια πρόσκληση είναι αυτή για δύο άτομα. Αρθείτε στο θέατρο. Θέατρο. Πώς με καλά. Δεν θα πληρώσετε, λέει, παρά μόνο τόσο αντί για τόσο. Αλλά δεν είναι πρόσκληση αυτή. Θα πληρώσει τόσο αντί για τόσο. Πολλές φορές γίνονται αυτά. Είσαστε προσκαλεσμένοι, λέει, στη χώρα Εσπερίδα, λέει άλλος. Και η τιμή της εισόδου είναι τόσο. Ούτε αυτή είναι πρόσκληση. Κάποια άλλη φορά όμως, όπως μου είχε δημιουργηθεί και δυσπιστία σε αυτές τις προσκλήσεις, έφτασα στα χέρια μου μερικές προσκλήσεις για κάποια εκδήλωση που θα γινόταν από ένα ξένο συγκρότημα αγωδρομιών. Και έφτασαν προσκλήσεις στα χέρια μου με την εντολή «δώσε σε φίλους». Και έδωσε. Και σκέφτηκα, αφού τις έχω τώρα στα χέρια μου να τους δώσω σε φίλους, δεν κράτησα εσύ και για τον εαυτό μου μια πρόσκληση για δύο άτομα. Δεν κράτησα. Άρα δυσπιστία υπήρχε μέσα μου. Μια πρόσκληση, ποιος ξέρει. Πού θα βάλουν εκείνους που έχουν πληρώσει τα πολλά χρήματα για τις αριθμημένες θέσεις και πού θα με βάλουν εμένα τώρα και αν θα βλέπω εκεί που θα με βάλουν. Και πήρα την πρόσκληση αυτή και προχωρούσα. Είχε πολύ κόσμο. Οι αστυνομικοί καθόριζαν πού θα πάει ο καθένας. Πού πάτε εσείς με το εισιτήριό σας? Εγώ δεν είχα εισιτήριο. Όπως είχα την πρόσκληση, με φόβο λίγο, γιατί θα με βάλουν και εμένα τώρα εδώ. Θα μου πούνε, γυρίστε πίσω, κύριε, πολλοί κόσμος δεν δεχόμαστε προσκλήσεις. Αλλά μάλιστα, είπε ο αστυνομικός. Και μας παίρνει από την πλάτη και μας οδηγεί ο ίδιος. Πού με πάει τώρα? Δεν με πήγε στις θέσεις πίσω, ψηλά εκεί, ούτε στις αριθμημένες, αλλά με πήγε μπροστά στους επισήμους, σε κόκκινες βελούδινες πολυθρόνες. Ωπ, και με κάθισε εκεί. Και έφυγε. Και όσες φορές διαβάζω τις η ελπίς της προσκλήσεως, έρχεται αυτή η εικόνα. Πολλές φορές έχουμε δυσπιστία σε προσκλήσεις διάφορες. Αλλά κάποτε που γνωρίζουμε το περιεχόμενο της προσκλήσεως και έχουμε προσλαμβάνους παραστάσεις, γιατί κάποτε με πήρανε και με βάλανε στη βελούδινη κόκκινη πολυθρόνα εκεί με μια πρόσκληση. Εδώ η πρόσκληση είναι από τον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε. Γιατί όταν ο Θεός δίνει, δίνει σαν Θεός. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν. Ο πάνω. Καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, από τον Κύριο.
1: Οτιδήποτε αγαθό περιμένεις, μην ψάχνεις να το βρεις εδώ, γύρω σου. Περίμενε το από πάνω να έρθει. Έχει ο Κύριος τον τρόπο του. Να δώσει το δώρο του. Εδώ λοιπόν προσεύχεται να ανοιχτούν οι οφθαλμοί του νοός μας, να καταλάβουμε ποια η ελπίδα της προσκλήσεως. Ποια είναι η τιμή που μας έγινε να μας καλέσει ο Κύριος. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Για ευγνωμοσύνη, για ευχαριστία σ' όσους το έχουμε δεχτεί και το έχουμε αξιολογήσει και ξέρουμε ότι ο Κύριος δίνει και δίνει πλούσια, και για κάποιον που ακόμα δεν ήρθε αυτή η ευλογημένη στιγμή να το χορτάσει, να είναι καλοσημάδευτο πρωινό αυτό το πρωινό. Ποια η ελπίστη προσκλήσεως. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες, να σας αναπαύσω. Έλθετε να διαδικαστόμεν. Εάν οι αμαρτίες σας είναι έτσι, θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι. Δεν υπάρχουν. Ελάτε να σας πείσω ότι έχω κάνει απολύτρωση δια το αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να σας μιλήσω δια την άφεση των αμαρτιών, είπε στην Προσκολοσαΐς. Τι θα έπρεπε. Η άφεση. Με καλεί να μιλήσουμε ο Κύριος πρόσωπο προς πρόσωπο, να με πείσει ότι δεν υπάρχει θέμα και ζήτημα αμαρτίας. Γιατί δεν την έκανα εγώ. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Αλλά γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε και στο σώμα του εκεί επάνω στο ξύλο του Σταυρού κράτησε όλες μου τις αμαρτίες και όλες τις βρωμιές ο Κύριος, και λογαριάστηκε ο Κύριος για λογαριασμό δικό μου. Πόσο πρέπει να τον ευχαριστήσουμε που ήρθε λυτρωτής και σωτήρας, ο Υιός της δόξης, ο αιώνιος λόγος, ο Κύριος, που δεν έκαμε αμαρτία μου, δεν βρέθη δόλωση το στόματι αυτού. Ήταν οι δικές μου αμαρτίες. Κάτι βέβαια μπορεί να απασχολεί τον νου σου κάποτε για τον Χριστό, για τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ. Αλλά όπως διαβάζουμε στον ψαλμό νιγάμα του Ισαΐα, το κεφάλαιο νιγάμα του Ισαΐα, εμείς ενομίσαμε αυτόν, λέει προφητικά εκεί. Ενομίσαμε αυτόν. Και οι στενοί μαθητές του ακόμα, μέχρι την ώρα που ο Κύριος πήγαινε προς τον Γολγοθά, φορτωμένο στο βαρύ σταυρό, κάτι νομίζανε και εκείνοι. Και μετά την Ανάστασή του, οι δύο που πήγαν προς Εμαούς. Εμείς λέγαμε, λέει, πως είναι ανήρ, δυνατός, εν λόγης και έργης, μέχρι τόσο είχαν φτάσει. Και όμως μερικές γυναίκες μας εξέπληξαν και, καθώς μας είπαν, νόμιζαν. Και έχουμε την Καινή Διαθήκη εμείς στα χέρια μας τώρα, τον καθαρό Λόγο του Θεού. Ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός μας ελύτρωσε με τον Χριστό, ότι η υπόθεση της αμαρτίας είναι τελειωμένη, ότι ο Θεός για την αμαρτία δεν θέλει προσφορές, δεν θέλει οποιαδήποτε προσφορά. Και αυτό λέει ο Κύριος, προσφορά περί αμαρτίας και θυσία δεν είναι η θέλη σας. Γι' αυτό είπα, έρχομαι δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ο Κύριος, με το οποίο θέλημα που ήρθε να κάνει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, το θέλημα του Πατέρα, με το οποίο θέλημα είμαι θα υγειασμένη για τις προσφοράς του σώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, άπαξ γενωμένης, μια για πάντα. Με την προσφορά του Χριστού είμαι αγιασμένος εγώ, είσαι και εσύ, και αυτό είναι μέσα στην πρόσκληση του Θεού. Είναι στο έλθετε και ας διαδικαστόμεν, ελάτε να λύσουμε το θέμα. Για μένα ο Κύριος λέει είναι λυμένο, αλλά να το δεις ότι είναι και για σένα λυμένο. Κατά τον καλύτερο τρόπο, που δεν μπορούσε να γίνει καλύτερα. Γι' αυτό αποδεικνύει η θέση του Κυρίου Ιησού Χριστού τώρα εκεί. Η Ανάστασή Του και η θέση Του στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Η απόδειξη ότι το χρέος μας είναι πέρα για πέρα ξοφλημένο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως εγγυητής μας δεν είναι στον τάφο. Είναι στα δεξιά της μεγαλοσύνης ο εγγυητής μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αν έχετε ασχοληθεί με συναραγματικές, με χρεόγραφα διάφορα, θα έχετε δει ότι εκτός από τη θέση της υπογραφής του αποδέκτου υπάρχει η θέση της υπογραφής του τριτεγγυητού. Και ο νόμος λέει ότι ευθύνεται εις ολόκληρον και ο αποδέκτης αλλά και ο τριτεγγυητής. Και εάν ο αποδέκτης είναι κάποιος φτωχός και αφαιρέγγυος, δεν έχεις τι να πάρεις, γιατί ούκ αν λάβεις παρά του μιέχοντος, δεν έχεις να πάρεις τίποτα, γιατί είναι φτωχός, και γι' αυτό και χρειάστηκε η τριτεγγύηση του τριτεγγυητού από τον εκδότη, που δίνεις

της κληρονομίας. Και εδώ μπορεί να λειτουργήσουν συλλογισμοί. Εάν ο αραβών, που σημαίνει η προστάντζα, σημαίνει ο αραβών, η προκαταβολή, το καπάρο. Εάν λοιπόν η προκαταβολή, που είναι ένα ελάχιστο μέρος από το όλο αντικείμενο μιας πράξης, μιας αγοραπολισίας, ας πούμε, δίνει μια προκαταβολή, είναι ένα ελάχιστο του όλου όγκου της συναλλαγής. Εάν ο αραβών, αυτό το λίγο, είναι το πνεύμα του Θεού μέσα στις καρδιές μας, είναι ο αραβών της κληρονομίας, προχωρήστε εσείς σε συλλογισμούς τι θα είναι η κληρονομία εκεί επάνω. Τον ευχαριστούμε. Είμαστε μικροί και ελάχιστοι να πάρουμε. Αλλά το δείγμα τούτο εδώ το στοιχείο είναι υπερθαύμαστο. Ο αραβών της κληρονομίας ημών είναι το πνεύμα, το Άγιο. Το οποίο παίρνουμε όταν πιστεύουμε. Πιστεύσαντες εις τον Χριστόν, εσφραγίστητε με το πνεύμα του Άγιον της Ευαγγελίας. Ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών. Τον ευχαριστούμε. Και ένα άλλο μέρος θα σας διαβάσω από την προς Ρωμαίους επιστολή, το 8 κεφάλαιο, που μιλάει και εκεί πάλι για την κληρονομία. Λέει λοιπόν εδώ, το πνεύμα που έβαλε στις καρδιές μας και είναι σφραγίδα θεϊκιά, είναι σφραγίδα, είναι πνεύμα υιοθεσίας. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Εδώ λοιπόν λέει γενικά ότι είμαστε κληρονόμοι, αλλά δεν μας λέει τη μερίδα. Πόσο. Γιατί κληρονόμος είναι και η σύζυγος, ας πούμε, κάποιου. Κληρονόμος ή ο σύζυγος, κληρονόμοι είναι και τα παιδιά. Αν υπάρχει σύζυγος, είναι κληρονόμος κατά το 1 τέταρτον και κατά το υπόλοιπο είναι τα παιδιά. Εδώ λοιπόν δεν μας λέει πώς είναι η μερίδα μέχρι εδώ που έχω διαβάσει, το λέω όμως στη συνέχεια. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Να ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομίας. Εάν ο αραβών είναι το πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας και αν η μερίδα μας είναι συγκληρονόμοι του Χριστού, δεν θέλω άλλα στοιχεία, μου φτάνουν αυτά και μάλιστα είναι τόσο πολλά και πιεστικά για την καρδιά μου. Τόσα πολλά έχεις να μου δώσεις, Κύριε, και ποιος είμαι εγώ τότε ενώπιον σου. Και τι είμαι εγώ. Και πού είναι η ευγνωμοσύνη μου. Και πού είναι η αλλαγή της ζωής μου όπως θα έπρεπε να ήταν. Τον ευχαριστούμε. Γιατί ό,τι κάνει ο Κύριος είναι τέλεια και ευλογημένα. Και πρέπει να μας ξεκουράζουν, να φέρουν ειρήνη στην καρδιά. Να νιώθουμε ότι τα διατάγματά του εφραίνουν την καρδιά μας. Και οι κρίσεις του είναι γλυκύτερες παρά το μέλι. Συνέβη να ακούσω μια κασέτα από μια ομιλία σε μια εκκλησία. Ίσως είναι και από αυτή, δεν θυμάμαι. Μάλλον από την εκκλησία αυτή. Ανέφερε ο αδερφός. Πολύ καλά και τον έφερε. Την περίπτωση που ο Κύριος Ιησούς Χριστός πεθαίνει στη θέση μας. Ανείς απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανε. Και συνεχίζει. Και απέθανε υπερ πάντων. Για να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δι' τον αποθανόντα και αναστάντα υπερ αυτών. Και σταματάει εκεί και όλη η ομιλία του δημιουργεί μια πίεση στην καρδιά. Ένα βάρος στην ψυχή. Γιατί πρέπει να συνεχίσει ο αδερφός και να δει όλα έγιναν νέα. Όστις είναι εν Χριστώ Ιησού, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήθων, δηλαδή τα πάντα έγιναν νέα. Και δεν σταματάει ούτε εκεί. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Δεν είναι από μένα. Είναι από το Θεό. Προβλέπονται μέσα στο σχέδιο του Θεού. Το ένας να πεθάνει για όλους και ο καθένας που το δέχεται να ζήσει για τον Χριστό, δεν είναι αυτό αγωνία δική μου και προσπάθεια δική μου. Έλεγχος δικός μου είναι. Να ξέρω ότι έχω την ευθύνη να προσέχω τον εαυτό μου και να τον φέρνω μπροστά στο φως της παρουσίας του Θεού. Είναι. Αλλά η πραγμάτωση δοξασμένο το όνομα του Θεού είναι διαπνεύματος Αγίου. Και προβλέπεται μέσα στο ευλογημένο σχέδιο του Θεού. Όταν ο Παύλος λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, δεν ζω πλέον εγώ. Ο Χριστός ζει εν εμή.

Μια του Χριστού είναι σταυρώθην. Είναι ο Παύλος αυτός ο οποίος στέκεται σαν κομπορήμων τώρα εδώ να πει ότι ξέρεις εγώ ζω τον Χριστό και όλοι οι άλλοι εσείς δεν τον ζείτε, ή ερωτηματικό εάν τον ζείτε. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι προβλέπετε, αφού συνεσταυρώθεις με τον Χριστό, ο Χριστός θα ζει σε σένα. Προβλέπετε από το σχέδιο του Θεού αυτό. Θα το κάνει η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που έβλεπε στην καρδιά σου. Και εσύ θα ησυχάσεις και θα ευχαριστήσεις. Και θα μένεις προσεκτικός στη φωνή και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου που σε ετοίμησε ο Κύριος να σε σφραγίσει με αυτό. Όχι όμως να έχεις αγωνία. Να εφραίνεσαι στα διατάγματα και να είναι γλυκής η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου. Ο πλούτος της κληρονομίας. Και λίγα λόγια για το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως σε εμάς τους πιστούς. Και τούτο καλύπτει το προηγούμενο που σας είπα. Είναι δυνάμεις αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Διαπνεύματος Αγίου. Διαπνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχουν καταφερτζίδες και μη καταφερτζίδες στα πράγματα αυτά. Ικανοί και ανίκανοι σε αυτά. Αλλά υπάρχουν καρδιές οι οποίες εστράφησαν στον Κύριο, ειλικρινείς και ταπεινές, και είπαν μαζί με τον Παύλο: όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Φύλαξε με από υπερηφανιών, είπε ο ψαλμωδός, στον ψαλμό που διαβάσαμε στην αρχή. Και αυτό πρέπει να γίνει βίωμα του καθενός μας. Θα διαπιστώσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τότε είναι ευλογημένη ώρα να ενεργαστεί το πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και θα πούμε μαζί με τον Παύλο: όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε. Διαφορετικά θα κάφησε εγώ ή εσύ που θα το καταφέρεις. Αλλά εξεκλείστη η καύχηση, κλείστηκε έξω. Δεν τη θέλει την καύχηση ο Θεός, καθόλου. Ό,τι έχει να δώσει σε εμάς είναι δώρο. Και δεν μπορούμε να καυχηθούμε, γιατί τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Αν έλαβες, τι καυχάσαι ως μηλαβών. Είναι δώρα του Κυρίου όλα αυτά. Στεκόμαστε ελεηνοί μέσα στις άπειρες και ευλογημένες δωρεές του Θεού. Και τον ευχαριστούμε. Δυνάμεις λοιπόν

Επουράνια, Πατέρα μας, δεν έχουμε λόγια να σε ευχαριστήσουμε για τη θαυμαστή αγάπη σου, για το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας σου για μας τους ανάξιους και ελεηνούς, που σου στοιχήσαμε την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε που δεν εφίστης, αλλά παρέδωκες αυτόν, υπέρ πάντων ημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό που μας εχάρισες, διότι μας είπες από τον αιώνιο λόγο σου. Παρακαλούμε, Κύριε, με το Πνεύμα σου το Άγιο τοποθέσετε εσύ στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε υγιοί αγαθοί, καθώς πέφτει ο σπόρος του αιωνίου λόγου σου, που θα φέρει τον εκατονταπλάσιο καρπό, Κύριε μας. Για να δοξάζεστε το όνομά σου με τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Αυτό περιμένεις, να είμαστε επιστολή του Κυρίου Ιησού Χριστού που θα διαβάζετε από όλους. Φως που θα είμαστε ψηλά στη μένα και όχι κάτω από το τραπέζι. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Παρακαλούμε να μας ετοιμάσεις για άλλη μια μερίδα πνευματική. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα, για την σωτηρία. Έσπασες τα δεσμά μας. Σύ που είπες να λάμψει φως από το σκοτάδι, έλαμψες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας φανέρωσες την οδό της ζωής. Μας φανέρωσες το νόημα της ζωής. Έβαλες μέσα στην καρδιά μας την ελπίδα της αιωνιότητας. Σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα συναντήσουμε τον Κύριο, θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Σε ευχαριστούμε για την ανεκλάλητη χαρά να ανήκουμε σε Σένα, να είμαστε τέκνα Σου, το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για την οδηγία του Πνεύματος, για τους γλυκείς ελέγχους Του. Σε ευχαριστούμε για την παντοδυναμία Σου που ενεργεί στη ζωή μας.
1: Πατέρα μας,
0: σε ευχαριστούμε για την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου. Είναι τόσο πολύτιμες για μας οι υποσχέσεις Σου. Παρακαλούμε, πλήρωνέ μας με πίστη. Δίδαξέ μας διαπίστεως και μακροθυμίας να επιτύχουμε τις υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε για την απόψινή μας σύναξη. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις πλούσια. Χρησιμοποίησε τον δούλο Σου να λαλήσει καθώς πρέπει. Πατέρα μας, αποκάλυψέ μας τα σημεία των καιρών. Κάνε μας νοήμονες τις οράσεις του Κυρίου. Πες μας για τον ερχόμενο Κύριο. Ετοίμασέ μας για την συνάντησή μας με τον Κύριο. Και χάρισέ μας, Πατέρα, στις ημέρες μας μια μεγάλη αναζωπήρωση. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας με θέμα «Η Πανευρώπη στις προφητείες της Βίβλου». Έλατε, κύριε.

Στις πρωινές ώρες είπαμε στο περασμένο μας μάθημα της 21ης Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου του 1978, έπειτα από πολλές αναβολές και μεγάλες μακρές συζητήσεις, η Ελλάς εγίνει και δεκτή στην κοινότητα των 10, ώστε να αποτελέσει και αυτή το 10ο μέλος της κοινότητος, σήμερα με την μορφή της, την εμπορική και οικονομική περισσότερο, λιγότερο πολιτική και ακόμα πιο λίγο στρατιωτική. Η Ελλάς εμπήκε στην κοινότητα των 10 για να πάρει την θέση της Νορβηγίας, η οποία είχε εξέλθει ήδη από την κοινότητα των 10 για λόγους θρησκευτικούς, επειδή ο λαός της είχε βρει μέσα στην βίβλο ότι στην κοινότητα αυτή των 10 κάποτε θα αναφανεί η ηγετική εκείνη αντίχριστος φυσιογνωμία, ο Αντίχριστος. Και δεν ήθελε η Νορβηγία να παραμείνει στην κοινότητα των 10. Νομίζω δημοψήφισμα γίνηκε και ο λαός εψήφισε εναντίον της παραμονής στην κοινότητα των 10. Εκείνη την θέση λοιπόν την διεκδικήσαμε εμείς και την πήραμε εμείς. Η μορφή των 10 εθνών, η κοινότητα των 10, είχε πρώτο παρουσιαστεί στις 22 του Γενάρη του 1972, όταν 4 κράτη, όπως είπαμε, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Δανία και η Νορβηγία, ζήτησαν και γίνηκαν δεκτές στην κοινότητα τότε των 6 και απετέλεσαν όλες μαζί 10 έθνη. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν σχόλια, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο οι αμερικανικές εφημερίδες, τα οποία σχόλια εκειμένοντο μεταξύ εκπλήξεως, θαυμασμού και φόβου για τα μέλλοντα να συμβούν. Εν πάση περιπτώσει, είδαν στην ενότητα αυτή των 10 κρατών μια μεγάλη οικονομική δύναμη, την τρίτη δύναμη μέσα στον κόσμο, υπερδύναμη, η οποία πιθανόν και θα ανεπλήρωνε ή θα μπορούσε να υπερισχύσει και αυτή της Αμερικής. Ζητήσαμε το σχήμα αυτό να το δούμε στον προφητικό λόγο του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή πώς εμφανίζεται. Και μιλήσαμε την περασμένη φορά, ερμηνεύσαμε τα σχετικά κεφάλαια του βιβλίου του Δανίλ. Είπαμε ότι ο Δανίλ σε δύο κεφαλαία του, στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο το δεύτερο και στο κεφάλαιο το έβδομο, ομιλεί περί των 10. Στο κεφάλαιο το δεύτερο είναι ένα όνειρο το οποίο είχε δει ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος είχε καταλύσει το Ιουδαϊκό κράτος, διότι είχε καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και κατακτήσει την Ιερουσαλήμ και διέλυσε τελείως το Ιουδαϊκό κράτος. Αυτός, σκεπτόμενος για την διαδοχή του, ποιοι θα είναι εκείνοι που θα τον διαδεχθούν, είδε λοιπόν αυτό το όνειρο το οποίο μας περιγράφει ο Δανίλ στο δεύτερο κεφάλαιο. Ένα τεράστιο άγαλμα που χωριζόταν σε 4 κομμάτια, η κεφαλή, το στήθος, η μέση, τα πόδια, και κατά την ερμηνεία που έδωσε ο Δανίλ είναι 4 αυτοκρατορίες, βασιλείες που θα είχαν σχέση φυσικά με τον Ισραήλ, βασιλείες που ανεπτύχθησαν στην περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης. Η χρυσή κεφαλή ήταν η δική του, η Βαβυλωνιακή, ακολουθούσε η Μίδο-Περσική, το στήθος, η μέση ήταν η Χαλκίνη, οι σιδερένοι πόδες ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τα δύο σκέλη, Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατέληγε σε 10 δάχτυλα. Και εκεί συναντάμε για πρώτη φορά μέσα στην Αγία Γραφή των αριθμών των 10. Σε αυτά τα 10 δάχτυλα, που είναι η τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της Τετάρτης Βασιλείας, κάποιο λιθαράκι που κόβεται ανευχηρός, χτυπάει τα 10 δάχτυλα αυτά και σωριάζει όλο το άγαλμα, το οποίο γίνεται σαν άχυρο και φεύγει, το παίρνει ο άνεμος. Εκείνο το πετραδάκι είναι η Βασιλεία, την οποία ο Κύριος, ο Θεός, θα αναστήσει στα τέλη των καιρών, γίνεται όρος μέγα και καταλαμβάνει όλη τη γη. Είναι η Βασιλεία του Κυρίου, η Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Αυτό το ίδιο όνειρο το οποίο ο Ναβουχοδονόσορ είδε, το είδε υπό μορφήν εκστάσεως νυχτερινής ο Δανίλ, και το είδε σαν θηρία που βγαίνανε από τη θάλασσα τη Μεγάλη. Το πρώτο θηρίο ήταν σαν λέον με πτερά, ήταν η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, αντίστοιχος της χρυσής κεφαλής. Το δεύτερο θηρίο ήταν μία άρκτος με κόκαλα που μασούσε στα στόμα της, ήταν αντίστοιχος του ασημένιου στήθους, είναι η Μίδο-Περσία.
τρίτη βασιλεία Λεοπάρδαλης πότρεχε με ταχύτητα μεγάλη και είχε τέσσερα κεφάλια αντίστοιχος της Χαλκίνης Μέσης, και αυτή ήταν η ελληνική του Αλεξάνδρου, και τα τέσσερα κεφάλια οι τέσσερες διάδοχοι, και τελευταία μορφή ένα καταπληκτικό θηρίο με σιδερένια δόντια που καταπατούσε τα πάντα και την κατέτρωγε, ήταν και δέκα κέρατα στο κεφάλι, ήταν η τελευταία η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αντίστοιχος του τετάρτου κομματιού, των ποδών δηλαδή του αγάλματος, και ενώ εκείνο κατέληγε σε δέκα δάχτυλα, τούτο είχε στο κεφάλι δέκα κέρατα. Πάλι λοιπόν συναντάμε εδώ πέρα τον αριθμό 10, που θα πει ότι είναι 10 έθνη τα οποία θα αποτελέσουν την τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στο χώρο στον οποίο είχε αναπτυχθεί άλλοτε ποτέ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αντίληψη ότι όταν ο Κύριος έφυγε, άφησε στη γη τον Ισραήλ, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τα έθνη τα εκτός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και όταν ο Κύριος θα επιστρέψει θα πρέπει να έχουμε το ανάλογο σχήμα επί της γης: Ισραήλ, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τα έθνη τα εκτός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα είναι η οποία ουσιαστικώς ουδέποτε διελύθη. Θεσμοί, νόμοι και λοιπά, η οργάνωση του κράτους είναι, στηρίζεται σε εκείνη την αντίληψη, το ρωμαϊκό δίκαιο και την αντίληψη την οποία η Ρώμη έδωσε στον κόσμο, συνεχίζει μέχρι σήμερα και θα υπάρξει με τη μορφή των 10 κρατών της Πανευρώπης, δηλαδή η οποία θα καταλάβει περίπου το χώρο της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και είπαμε ακόμα ότι η διαφορά του ενυπνίου, του ονείρου, εκεί με ένα άγαλμα λαμπρών, εδώ θηρία, είναι διότι εις μεν τον Ναβουχοδονόσορα ο Θεός απεκάλυψε την εξωτερική, του έδειξε την εξωτερική λαμπρότητα των εθνών, την πομπόδη, τη λαμπράν, την εντυπωσιακή μορφή και εκδήλωση των εθνών, ενώ εις τον Δανιήλ που ήταν άνθρωπος του Θεού του δείξε το βάθος, τον χαρακτήρα τον ιδιαίτερο των εθνών που είναι θηρία. Τώρα ερχόμεθα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα πρέπει πάλι να εξηγήσω ότι εδώ έχουμε σχήματα, έχουμε προφητικά σχήματα, λέξεις οι οποίες εκ πρώτης όψεως σοκάρουν, όπως οι λέξεις κέρατον, η οποία θα πει βασιλεία, βασιλεύς, η λέξη κεφαλή, η οποία επίσης κατά την ερμηνεία της γραφής σημαίνει επίσης βασιλείαν, θηρίων που δείχνει το χαρακτήρα κάποιου κράτους ή κάποιου προσώπου που ηγείται επικεφαλής μιας βασιλείας ή αυτοκρατορίας. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξουν αυτοί οι όροι, διότι είναι μια προφητική ορολογία την οποία δίδει η γραφή για εκείνους οι οποίοι μελετάνε το Λόγο του Θεού και είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις ορολογίες, δεν εκπλήσονται ούτε βρίσκονται σε μια δυσκολία να κατανοήσουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα είναι λιγάκι πολύπλοκο και θα ήταν μάλλον προτιμότερο να υπήρχε μια σειρά μελέτης, μάλλον μάλιστα συμμελέτης για να εξηγηθούν όλα, δεν θα ξαπλωθούμε πολύ, δεν θα εξηγήσουμε όλα, θα προσπαθήσω να τα συμπτύξω όσο μπορώ περισσότερο. Στην Αποκάλυψη, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, διότι κανένα άλλο βιβλίο στη γραφή δεν μας μιλάει πλέον για αυτή την κοινότητα των 10, παρά μονάχα ο Ιωάννης, ο οποίος περί το τέλος του Αποστολικού αιώνος, όπως ξέρουμε, έγραψε την Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης είχε την Αποκάλυψη από τον Κύριον περί των μελώντων να γίνουν. Ο Κύριος του φανέρωσε τα μελλοντικά γεγονότα. Τονίζω και πάλι ότι η αντίληψή μου είναι ότι όσα γράφονται στην Αποκάλυψη είναι μελλοντικά, δεν συνέβησαν στην ιστορία, ούτε ακόμα συμβαίνουν. Μέλουν να εκπληρωθούν όλα αυτά κατά την εβδομάδα της Βασιλείας του Αντιχρίστου. Όλα τα γεγονότα της Αποκαλύψεως αφορούν, πλην των πρώτων κεφαλαίων που έχει δίνει την όραση των 7 εκκλησιών, που μπορεί να δει κανείς τον χαρακτήρα αυτών των εκκλησιών και σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας του κόσμου. Τα γεγονότα όμως, από τη στιγμή που του λέει «Ανάβα όδε» και του δείχνει και έχει την όραση του αρνίου, το οποίο λύει τα σφραγίδας, οι σφραγίδες που ανοίγονται είναι τα γεγονότα της κρίσεως, τα οποία ο Υιός του Θεού, ο Κύριος από πάνω από τους ουρανούς, κάνει εναντίον του κόσμου, σε μια κρίση η οποία αρχίζει ευρύτερα στον κόσμο, πιο συγκεντρωμένα στην περιοχή του Αντιχρίστου και ακόμα πιο συγκεντρωμένα στο θρόνο του Αντιχρίστου. Οι σφραγίδες είναι γενικότερες κρίσεις, οι σάλπιγγες είναι πιο συγκεντρωμένες κρίσεις στην βασιλεία του Αντιχρίστου και οι φιάλες είναι κρίσεις στο θρόνο του Αντιχρίστου.
Συνεπώς όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέρει η Αποκάλυψη είναι γεγονότα της εβδομάδος, δηλαδή των 7 ετών της βασιλείας του Αντιχρίστου. Δεν είναι συνεπώς τώρα που θα τα δούμε, αλλά είναι γεγονότα αναμενόμενα κατά την άποψή μου. Στην Αποκάλυψη λοιπόν, για εκείνο τον καιρό, πλέον μας δείχνει η Αγία Γραφή τι θα γίνει και σχετικά με την κοινότητα. Συνεπώς παίρνει την κοινότητα όχι στο ξεκίνημά της, όπως τώρα ήμεθα, διότι τώρα απλώς έχουμε μια οικονομική και εμπορική σύνδεση, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται καλή και φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει τα κράτη, τα οποία τα έθνη που την αποτελούν και εισέρχονται σε αυτήν, και αναμφισβήτητα αποτελεί έναν παράγοντα πολιτιστικών για την εξέλιξη των εθνών εκείνων, και από της πλευράς αυτής εμείς προσδοκάμε μια ωφέλεια. Αλλά στην πορεία όμως των καιρών, στην πρόοδο του, το πράγμα αυτό θα εξελιχθεί σε μια πολιτική δύναμη και στρατιωτική δύναμη, και στην μορφή αυτήν είναι που το βλέπει ο Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, δηλαδή στην τελική του μορφή. Σε ποια κεφάλαια ειδικώς στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρονται οι 10? Μας αναφέρονται στο κεφάλαιο το 12, το ΙΒ, στο κεφάλαιο το ΙΓ και στο κεφάλαιο το ΙΖ. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια αναφέρεται η περίπτωση των 10. Και μας αναφέρονται υπό διαφόρους, θα λέγαμε, συνθήκες, περιπτώσεις και σχέσεις. Στο κεφάλαιο το 12, το ΙΒ, αναφέρονται εκεί σε σχέση, σε μια συσχέτιση υπερβατική. Δείχνει δηλαδή την υπερβατική τους προέλευση, καταγωγή. Ποιο είναι το πνεύμα που εμπνέει τους 10, όπως εμπνέει και εκείνον που θα ανεβεί επικεφαλής των 10, τον Αντίχριστο. Αυτός είναι ο Δράκον, ο Μέγας. Όπως θα δούμε, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο Σατάν. Άλλωστε, δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός, διότι θυμόσαστε στους πειρασμούς του Κυρίου επάνω στο όρος, ο Σατανάς είπε εις τον Κύριο να τον προσκυνήσει και θα του δώσει τα βασίλεια της οικουμένης, διότι του ανήκουν, όπως είπε. Που σημαίνει, και όπως φαίνεται σε όλη την Αγία Γραφή, ότι πίσω από τα έθνη της γης ο εμπνευστής των εθνών τις περισσότερες φορές είναι αυτό το πνεύμα, το πνεύμα του Αντίθεο, το πνεύμα του Αρνησίθεο, το πνεύμα του Σατάν, διότι είναι εκείνος ο οποίος εμπνέει τους ηγέτες των εθνών τις περισσότερες φορές. Βεβαίως καλούμεθα να προσευχόμεθα υπέρ των ηγετών των διαφόρων των εθνών και του έθνους μας, για να ζώμεν ησύχιον βίον, αλλά όμως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζονται από τον υπερβατικό κόσμο. Ότι η ζωή τούτη είναι μια σκιά εκείνης της πραγματικότητος. Ότι η ζωή τούτη είναι εικόνες, παρέχει εικόνες του πραγματικού κόσμου που είναι ο υπερβατικός. Ότι η ζωή τούτη επηρεάζεται συνεχώς από τον υπερβατικό κόσμο. Και ότι ο άνθρωπος, θέλει δεν το θέλει, αποτελεί ένα διάμεσον μεταξύ εκείνου του κόσμου και τούτου του κόσμου και δέχεται τις επιρροές ανάλογα με το πού είναι τοποθετημένος. Εάν έχει δεχθεί τον Χριστό και την σωτηρία του Ιησού Χριστού, την λύτρωση την οποία παρέχει ο Χριστός, την απελευθέρωση την οποία δίδει ο Ιησούς με την θυσία του και το αίμα του, ο άνθρωπος είναι διάμεσον και αγωγός αγαθού πνευματικού κόσμου, διότι συνδέεται με το πνεύμα του Θεού, συνδέεται με τον ίδιο το Θεό. Αν είναι στην άρνηση, αν είναι έξω από την πίστη, μοιραίως η επικοινωνία του, η επιρροή του είναι από πνεύματα υπερφυσικά, πνεύματα πονηρά. Εδώ πέρα λοιπόν στο 12ο κεφάλαιο έχουμε την εμφάνιση του δράκοντος, του οποίου ορατή εκδήλωση, όπως θα δούμε, ορατή εκδήλωση στον κόσμο τούτον και ενέργεια είναι διαμέσου ορισμένων βασιλειών και των 10 αυτών κεράτων, δηλαδή της κοινότητος των 10. Στο ΙΓ κεφάλαιο εμφανίζεται μάλλον η μορφή η πολιτική του δράσης, και στο ΙΖ κεφάλαιο, πολιτική τους δράσης, και στο ΙΖ κεφάλαιο εμφανίζεται η σχέση τους με τον ηγέτη αυτόν, τον Αντίχριστο, και πως αυτή η κοινότητα των 10 θα φτάσει τελικά να παραδώσει την εξουσία εις τον Αντίχριστο, ο οποίος και θα ηγηθεί και θα έλθει επικεφαλής. Διαβάζω λίγα εδάφια σε αυτά τα τρία κεφάλαια για να ερμηνεύσουμε κάτι από το Λόγο του Θεού. Και σημείο

έφωση αυτήν εκεί ημέρα 1260. Και εν συνεχεία μας δείχνει έναν πόλεμο που γίνηκε στον ουρανό μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Δράκοντος. Ο Δράκον πέφτει, κυνηγά την γυναίκα αυτή που εγέννησε τον Άρενα. Βέβαια, πολλά πράγματα δεν θα σας πω, αλλά η γυναίκα αυτή, κατά την δική μου προσωπική αντίληψη, είναι μάλλον ο Ισραήλ ο πιστός. Το τέκνον το οποίο γεννάται εξ αυτής είναι από τη σχέση του πιστού Ισραήλ με τον Θεό, είναι ο Χριστός ή άλλος, υπάρχει, είναι ενδεχόμενο να είναι και άλλος το πράγμα, ή άλλος είναι εκείνοι οι πιστοί, οι νικητέ, οι 144.000 Ισραηλίτε πίστοι, οι οποίοι θα φανούν στις ημέρες του Αντιχρίστου, διότι λέει παρακάτω και αυτοί ενίκησαν δια την μαρτυρία που είχαν και δια το αίμα του αρνίου και δεν ηγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Επειδή λοιπόν η γυναίκα είναι ένα συλλογικό πρόσωπο, μπορεί και το παιδί της να είναι συλλογικό πρόσωπο και είναι ενδεχόμενο να είναι οι 144.000 νικητέ, οι οποίοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστο και οι οποίοι αρπάζονται στον ουρανό, αρπάκτηκε το τέκνον στον ουρανό, η δε γυναίκα, ο Ισραήλ, διώκεται για τα 3,5 χρόνια της βασιλείας, τα δεύτερα 3,5 χρόνια της βασιλείας του Αντίχριστου, που απάνω στον κόσμο βασιλεύει το σκοτάδι και ο Αντίχριστος. Πάντως, σε αυτή την περίοδο που ο Αντίχριστος ετοιμάζεται να εμφανιστεί, έχουμε τον Δράκοντα, ο οποίος έχει κεφαλές 7 και κέρατα 10. Θα δούμε ποιες μπορεί να είναι οι κεφαλές αυτές, θα ερμηνεύσουμε το ΙΖ κεφάλαιο, που εκεί μας δίνεται κάποια περισσότερα εξήγηση. Και κέρατα 10. Είναι αρκετό μονάχα να πούμε ότι οι κεφαλές έχουν διαδήματα, ενώ στις παρακάτω προφητείες τα διαδήματα περνάνε στα κέρατα. Εδώ οι κεφαλές έχουν διαδήματα, που σημαίνει ότι η πανευρώπη αυτή των 10, αυτή η οργάνωση των 10, δεν έχει φτάσει ακόμα στην κυριαρχία της, να κυριαρχεί, να βασιλεύσει. Απλώς μας δείχνει το σχήμα και θέλει να μας δείξει την σχέση την οποία έχουν τα 10, οι 10, η κοινότητα των 10 που θα εμφανιστεί στο μέλλον. Οι 7 κεφαλές οι οποίες μας έδωσαν τους 10, ποια σχέση έχουν με την υπερβατική αιτία που τις διευθύνει, δηλαδή τον Δράκοντα. Απλώς αυτό μας δείχνει και μας λέει ότι οι 7 κεφαλές έχουν στέμματα, οι 10 δεν έχουν ακόμα, που σημαίνει δεν έχουν βασιλεύσει. Το αντίθετο όμως θα μας δώσει στο 13 κεφάλαιο, τα στέμματα περνάνε στα 10 κέρατα και όχι στις 7 κεφαλές. Εδώ στο 13ο κεφάλαιο έχουμε πλέον την πολιτική εμφάνιση και το πολιτικό σχήμα των καιρών εκείνων. Και είδων θηρίων αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλά σε 7 και κέρατα 10, πάλι έχουμε τις 7 κεφαλές που είδαμε προηγουμένως, τα κέρατα τα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα. Συνεπώς το 13ο κεφάλαιο μας δείχνει την στιγμή που πλέον οι 10 ευρίσκονται στην εξουσία. Προηγουμένως μας έδειξε ότι οι 7 κεφαλές είχαν τα διαδήματα αυτά, που σημαίνει ότι οι 10 δεν είχαν ακόμα ανεβεί, αλλά μας το δείχνει σαν ένα σχήμα και μας δείχνει την υπερφυσική αιτία με την οποία οι 10 και οι 7 κεφαλές συνεδέονται, δηλαδή με τον Δράκοντα, ο οποίος Δράκον είναι ο Όφης, ο αρχαίος, ο πλανών την οικουμένη όλη, είναι ο Σατάν, στην υπερβατική αιτία. Και όπως είπαμε, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο τούτον που να μην έχει κάποια σύνδεση υπερβατική, να μην υφίσταται τις επιρροές ή τουλάχιστον να μην χρησιμοποιείται σαν όργανο. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό ότι ελυτρώθημεν με το αίμα του Ιησού Χριστού βγήκαμε από την εξουσία του σκότους και μετέστημεν από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ανήκομαι δηλαδή στο Χριστό και η επιρροή μας είναι από τον Ιησού Χριστό. Εδώ πέρα λοιπόν το θηρίον που αναβαίνει και έχει κεφαλές 7 και 10 κέρατα και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τα σκεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας, που σημαίνει ότι όλες αυτές οι κεφαλές που προηγήθησαν των 10 κεράτων είχαν μια στάση αντίθετον προς τον Θεό, ονόματα βλασφημίας, δυσφημίσεως του Θεού και εστράφησαν εναντίον των Αγίων του Θεού. Επί το θηρίον και το θηρίον το οποίον είδον ή το όμοιο με πάρδαλιν και υπόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Αν λοιπόν το θηρίο

όπως θα δούμε, είναι ο Αντίχριστος που μέλει να εμφανιστεί, εδώ μας δείχνει, το συνδέει αμέσως με την όραση την οποία είχε ο Δανιήλ τη νύχτα εκείνη όταν είδε θηρία να βγαίνουν από μέσα από τη Μεσόγειο θάλασσα. Και θυμόσαστε τα θηρία αυτά, ήταν το ένα ήταν Λέων, το άλλο ήταν Πάρδαλης και το άλλο ήταν Άρκτος. Και το τελευταίο ήταν το καταπληκτικό θηρίον, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τα 10 κέρατα, η κοινότηση των 10. Εδώ πέρα ο Αντίχριστος σαν ηγέτης της Ρωμαϊκής, θα λέγαμε αυτοκρατορία στην τελική της μορφή, δηλαδή στην κοινότητα των 10, διότι θα αναβεί μεταξύ των 10, έχει το ίδιο πνεύμα των προηγουμένων βασιλειών ή αυτοκρατοριών, οι οποίες πέρασαν απάνω στο πρόσωπο της γης. Συνεπώς, θα λέγαμε ο πολιτισμός, οι διαθέσεις, ο χαρακτήρ των προηγουμένων βασιλειών συγκεντρώνονται και είναι σε μια συνισταμένη, θα λέγαμε, μέσα στην προσωπικότητα αυτήν του θηρίου, του τέστην, του Αντιχρίστου. Και έδωκε εις αυτό το θηρίον ο δράκον την δύναμη αυτού και τον θρόνον αυτού και την εξουσίαν μεγάλη, που σημαίνει μια άμεση σχέση μεταξύ δράκοντος ως υπερφυσικής αιτίας και του θηρίου του Αντιχρίστου. Άμεση σχέσεις με τον υπερβατικό κόσμο. Αυτός δέχεται επιρροές, είναι όργανο, θα λέγαμε, του δράκοντος. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι στα τέλη των καιρών θα υπάρξει μια, θα δράσει στον κόσμο η σατανική τριάς, θα είναι μια αντιποίηση, μια παραποίηση της Θείας Τριάδος. Καθώς ο πατήρ ήταν η αόρατος αιτία, ο Υιός ήταν ο βασιλεύς, ο κεχρισμένος βασιλεύς, που εχρίστη βασιλεύς, και το πνεύμα το Άγιον που έκανε τα σημεία και τα θαύματα για να στηρίξει την παρουσία του Χριστού και την βασιλεία του Χριστού, θα υπάρξει αντιστοίχως και κατά απομίμηση, ικτράν απομίμηση, η σατανική τριάς η οποία θα δράσει και θα προηγηθεί στην δράση πριν δράσει η Θεία Τριάς στα τέλη των καιρών. Θα είναι δηλαδή ο δράκον, ο όφης ο αρχαίος, ο σατάν, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος μας αναφέρεται ως το δεύτερον θηρίον στο κεφάλαιο αυτό της Αποκαλύψεως, το Ιώτα Γάμα, σε συνέχεια αυτών που διαβάζουμε. Εδώ πέρα λοιπόν, ο δράκον δίνει στο θηρίον τη δύναμή του, το θρόνο του και εξουσία μεγάλη. Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη και θαύμασε όλη γη ο πίσω του θηρίου. Υπάρχει αντίληψη ότι όπως εις τον Ιησούν Χριστόν ο Χριστός εσταυρώθηκε ανέστη, θα υπάρξει μια απομίμηση από μέρους του Αντιχρίστου, κάποια δολοφονική απόπειρα θα γίνει εναντίον του, αλλά με την βοήθεια της επιστήμης την οποία θα διαθέτει στα χέρια του και θα έχει κοντά του, θα μπορέσει να αναζήσει ή ενδεχομένως δεν θα θανατωθεί καθόλου, θα φτάσει μέχρι θανάτου και θα επανέλθει. Αλλά σε αυτή τη δευτέρα μορφή, εκεί στη δευτέρα μορφή μας λέγει η Γραφή ότι πλέον γίνεται, και θα το δούμε στο άλλο κεφάλαιο, το Ιώτα Ζήτα, το 17 κεφάλαιο, γίνεται ενσάρκωσης πλέον σατανικού πνεύματος. Όχι μόνον ο ίδιος είναι όργανο, αλλά μέσα του κατοικεί πλέον σατανικό πνεύμα, πνεύμα που ανεβαίνει από την Άβυσσον και κατοικεί μέσα του και είναι σε αυτή τη δεύτερη φάση, μετά την απόπειρα, τη δολοφονική που θα του γίνει, που θα δεχτεί τη λατρεία του κόσμου και θα παρουσιάζει τον εαυτόν του ως Θεόν. Όλος ο κόσμος προσκυνάνε το θηρίο λέγοντας «Τις όμοιος με το θηρίο της δύναται να πολεμήσει αυτό». Και δόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Και δόθη εις αυτό εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνας. Αυτοί 42 μήνες είναι οι 1260 ημέρες, ή καιρός καιρή και ήμιση καιρού, είναι τα 3,5 χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου, δηλαδή η δεύτερη φάση εκ των 7 χρόνων, τα 3,5 δεύτερα της βασιλείας του Αντιχρίστου, τότε που θα έχει προηγηθεί η δολοφονική απόπειρα εναντίον του και αυτός θα εμφανιστεί με τη μορφή θηρίου πραγματικά, αφενός διώκων τους Αγίους και τους πιστούς και βλασφημών των Θεών και απ' την άλλη μεριά συγκεντρώνων τον θαυμασμό του κόσμου και τη λατρεία του κόσμου στο πρόσωπό του, τότε που θα λατρευτεί ως Θεός. Τότε που κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως λέει στην Β' Θεσσαλονικής Β' ο Παύλος, θα κατοικήσει, θα
θα καθίσει στον ναόν του Θεού και θα δεχθεί λατρείαν στο πρόσωπό του και θα δεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Και ήνοιξε το στόμα αυτού λοιπόν εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθη εις αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και δόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος, είναι η παγκόσμια πια επιρροή του σε όλο το πρόσωπο της γης, και θέλουν συμπροσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Συνεπώς, η κυριαρχία του και η εξουσία του δεν θα περιοριστεί μονάχα στην κοινότητα των 10, όπως θα δούμε. Οι 10 του δίνουν την εξουσία στα χέρια και γενικά αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο σαν παγκόσμιος κυρίαρχος, ώσπου από την Άπο Ανατολή οι Δύσεις τον ταράξουν. Η Άπο Ανατολή θα ξεσηκωθεί, η Ρωσία θα έχει πέσει με τα έθνη που την αποτελούν προηγουμένως και θα έχει μείνει αυτός ως κυρίαρχος, και η Άπο Ανατολή θα σηκωθεί εναντίον του για να γίνει ο τελικός πόλεμος εις την Παλαιστίνη, ο Αρμαγεδόν. Άλλη φορά μπορεί να πούμε και τις Παρασκευές που θα κάνουμε μαθήματα διαλέξεις εσχατολογικές, θα μπορείτε να τις παρακολουθήσετε αύριο και συνέχεια μαθήματα εσχατολογικά. Εδώ λοιπόν στο 17 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ερχόμεθα πάλι, και εδώ πέρα είναι οι σχέσεις του θηρίου και της κοινότητας των 10, όπως θα δούμε, με το κατεστημένο το θρησκευτικό. Και η σχέση τους ακόμα με το θηρίο. Ας το διαβάσουμε. «Και ήλθε εις εκ των 7 αγγέλων, των εχόντων τα 7 φιάλας, και ελάλησε με τεμού λέγον μη, ελθέ θέλος η δείξει την κρίση της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών». Είδα τα πολλά, όπως ερμηνεύει παρακάτω, είναι λαοί και εθνή, κόσμος, πλήθη. Κάθεται λοιπόν η πόρνη αυτή επί λαού πολλού, πολλού κόσμου, ανθρώπων πολλών, λαών και γλωσσών, μετά τις οποίες επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Πρόκειται προφανώς περί μιας πνευματικής πορνείας. Δηλαδή οι λαοί της γης και οι βασιλείς της γης εγκατέλειψαν τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και στράφησαν με αυτήν την πόρνη, θα δούμε, είναι το θρησκευτικό κατεστημένο, θα μας το πει παρακάτω, θα μας δώσει σημάδια για να το καταλάβουμε, και αυτοί είχαν παρανόμους σχέσεις οι βασιλείς της γης και επηρεάζοντο από αυτό το κατεστημένο. Θα δούμε εν συνεχεία. «Και με έφερε εν πνεύματι εις έρημον και είδω γυναίκα καθημένη επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πάλι το ίδιο σχήμα. Το θηρίον το οποίο είχε δει και ο Δανίηλ, το θηρίον το οποίο μας έδειξε στο κεφάλαιο, στο ΙΒ, το 12ο, στο 13ο, επίσης μαζί με το σχήμα αυτό 7 κεφαλές και κέρατα 10. Εδώ θα μας δώσει κάποια εξήγηση ποιες είναι οι κεφαλές, τι είναι οι κεφαλές και τι είναι τα κέρατα. «Και είδον γυναίκα λοιπόν καθημένη επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Εδώ δεν ομιλεί περί αυτών στεμάτων, διαδημάτων, δεν κάνει λόγο για διαδήματα, διότι όπως ο ίδιος ο Ιωάννης θα ερμηνεύσει, στο κεφαλαιό του πρόκειται περί βασιλέων ή βασιλείες. Θα μας το δώσει παρακάτω και συνεπώς δεν ήταν ανάγκη να δώσει το διακριτικό γνώρισμα του βασιλεύοντος, ότι είναι δηλαδή ότι είχε διάδημα. «Και η γηνή το ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας». Αυτή είναι η εμφάνιση, η εξωτερική του θρησκευτικού κατεστημένου που έχει πλουτίσει με εγκόσμιο πλούτο μάλλον παρά με πνευματική αλήθεια. Όταν ομιλώ για κατεστημένο δεν εννοώ μονάχα το σημερινό, διότι όπως θα δούμε η Αγία Γραφή μυστικώς μας συνδέει με την πηγή από την οποία η παγκόσμια, η διάχυτη σε όλο τον κόσμο θρησκεία, είτε λέγεται χριστιανική είτε οπωσδήποτε αλλιώς, έχει την ίδια ρίζα, την ίδια καταγωγή και ξεκίνησε την ίδια προέλευση, ξεκίνησε από τον ίδιο τόπο. Και συνεπώς ουσιαστικά είναι μία αποστασία εναντίον του ζωντανού και αληθινού Θεού.
Η εξωτερική της παράστασης είναι πορφύρα, κόκκινος, χρυσωμένη με χρυσόν, λίθους θυμίους, μαργαρίτας. Έτσι ήσαν οι θρησκείες από τα αρχαιότατα χρόνια και σήμερα ακόμα το θρησκευτικό κατεστημένο έχει τέτοιον πλούτων υλικών και εξωτερική εμφάνιση, ενώ του λείπει η πνευματική δόξα και ο πνευματικός πλούτος. Έχουσα εντιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής, επί το μέτωπον αυτής το όνομα γεγραμμένων μυστήριων Βαβυλώνη Μεγάλη, η μύτη των πορνών και βδελιγμάτων της γης. Εδώ ακριβώς μας συνδέει με τον τόπο της καταγωγής της προελεύσεώς της. Οι θρησκείες του κόσμου που διαχύτησαν απάνω σε όλο τον κόσμο και κάλυψαν όλη την γη, γεννήθηκαν στη Βαβυλώνα. Στην Βαβυλώνα την αρχαία, εκεί στη Μεσοποταμία, στην εποχή του Νεβρόδ, όταν οι λαοί της γης ξεχύθηκαν και διαχωρίστησαν, διασκορπίστησαν και συγχύστηκαν οι γλώσσες τους, πήραν μαζί τους και την θρησκεία την οποία είχαν εκεί. Βεβαίως, στο βάθος υπάρχουν, είναι οι ίδιες θεότητες, είτε λέγεται Αστάρτη, είτε λέγεται Ίσις, είτε λέγεται Κυβέλη, είτε λέγεται Αθηνά, είτε λέγεται στους διαφόρους λαούς κατά διαφόρους τρόπους. Επρόκειτο περί της αυτής ειδωλολατρείας, η δαίμονολατρείας, η σατανικής λατρείας που προήλθε από τον πύργο εκείνο της Βαβέλ. Ο πύργος της Βαβέλ ήταν ένας ναός ουσιαστικά με 7 πύργους, 7 ορόφους αφιερωμένους σε 7 θεότητες. Αυτό τον ήλιο, τη σελήνη, ο Βάαλ, ο ήλιος, η σελήνη, η Αστάρτη, η Ασταρόθ και 5 γνωστοί πλανήτες, γνωστοί στους Βαβυλωνίους και Χαλδαίους τότε, οι οποίοι τους μελετούσαν και για μέν τους προχωρημένους ήταν η μελέτη των αστέρων, αστρολογία, στους πιο μεμοιημένους όμως ήταν επικοινωνία με δαιμόνια. Στην κορυφή αυτού του πύργου, του ναού θα λέγαμε, ήταν θυσιαστήριο που εθυσίαζε σε αυτά τα δαιμόνια. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλες οι θρησκείες και σήμερα, μέχρι σήμερα ακόμα, όταν άπλωσε απάνω στον κόσμο ένα χριστιανικό ένδυμα, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να σκεπάσει αυτές τις αρχαίες θρησκείες, ώστε να είναι στο βάθος οι ίδιες αρχαίες θρησκείες με διαφορετικό όνομα, με κάποιο επένδυμα χριστιανικό. Στο βάθος όμως, ο ονομαζόμενος χριστιανικός κόσμος είναι ένας ειδωλολατρικός κόσμος, αποστάτης κόσμος, λατρεύει τις ίδιες θεότητες όπως το παρελθόν, πλην εκείνων οι οποίοι είναι οι μάρτυρες, όχι του Ιεχωβά, του Ιησού Χριστού. Εκείνοι που έχουν δεχθεί τον Χριστό πραγματικά και ειλικρινά, που έχουν αναγεννηθεί, που έχουν πιστεύσει, τον οποίον η ζωή έχει μεταβληθεί και οι οποίοι έχουν σύνδεση απευθείας με τον Ιησού Χριστό ως Κύριον. Ο πολλής κόσμος όμως έχει απλώς ένα ρούχο, θα λέγαμε χριστιανικό, στο βάθος του, είναι ένας ειδωλολατρικός κόσμος και συνδέεται μυστικός με την κοιτίδα, την πηγή από την οποία ξεκίνησαν. Να γιατί λέει εδώ πέρα ότι φέρει όνομα μυστήριον Βαβυλώνη Μεγάλη, η μύτη των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Ανέκαθεν η πιστή είτε στο Θεό είτε στον Ιησού Χριστόν εν συνεχεία όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στον κόσμο εδιώκοντο από το οργανωμένο θρησκευτικό σύστημα το οποίο, απάνω στο οποίο κάθεται το θηρίον. Το θηρίο στηριζότανε, η πολιτική εξουσία στηριζότανε δηλαδή, συνέπρατε και στηριζότανε από την θρησκευτική εξουσία. Η μία εβάσταζε την άλλη. Και ειδών αυτή είναι θαύμασα θαυμασμών μέγα. Και μη είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασες, εγώ θέλω σι υπή το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον είναι, όπως θα δούμε, ο Αντίχριστος. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει εις απώλεια. Εδώ έχουμε μια μυστηριώδη φράση, η οποία είναι ομολογουμένως δύσκολο να κατανοηθεί, ενιγματώδης, δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή εξήγηση. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι στην εποχή του Ιωάννου το θηρίον δεν υπήρχε, αλλά υπήρξε προηγουμένως. Και μέλει στη νέα του εμφάνιση να αναβεί εκ της αβύσου. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι είναι κάποια φυσιογνωμία και είναι πολλοί που αναζήτησαν την φυσιογνωμία αυτή. Άλλοι την αναζήτησαν στον Ιούδα, επειδή ο Χριστός είπε, ένας είναι μεταξύ σας που είναι, τον ονομάζει Υιόν της απολίας και το λέει για τον Ιούδα, ότι ενδεχομένως είναι ο Ιούδας, ο οποίος θα επανέλθει, θα αναβεί από την άβυσο
και θα εμφανιστεί ως αντίχριστος. Άλλοι είπαν για τον Αίρωνα, η αντίληψη αυτή που λέγεται ότι ο Νέρον, ο οποίος εξυφανίστη ή εχάθηκε ή εφωνεύθη, εν πάση περιπτώσει θα επανέλθει για να εκδικηθεί τους χριστιανούς στα τέλη των καιρών. Νέρους ρεντιβίβους, θα ξαναζήσει ο Νέρον, ο επαναζών νέρος, Νέρον, νέρους ρεντιβίβους που θα ξαναζήσει και θα επανέλθει. Υπάρχει αντίληψη σε αυτή. Πολλοί αναζήτησαν και άλλες φυσιογνωμίες. Δεν, μία φυσιογνωμία στο παρελθόν προ Χριστού, διότι στα χρόνια του Ιωάννου δεν υπήρχε, λέει, μία φυσιογνωμία η οποία έντονα έδωσε το χαρακτήρα του Αντιχρίστου ήταν ο Αντίοχος, ο Επιφανής, εκ των τεσσάρων, εκ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξαιτίας των ενεργειών τα οποία έκανε, που προσπάθησε να εθνικοποιήσει τους Ισραηλίτες, ευεδήλωσε το ναό του Σολομώντος, κάτω εκεί στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και εθυσίασε εις το θυσιαστήριον Χίρον, που ήταν ευδέλιγμα δια τους Ισραηλίτες. Δεν αποκλείεται αυτή η φυσιογνωμία να πρόκειται περί αυτής. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και να πούμε ακριβώς ποιος είναι κάποια φυσιογνωμία. Πάντως εδώ πέρα λέγει ότι το θηρίον, το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι στην εποχή του Ιωάννου, και μέλη να αναβεί εκ της αβύσσου. Φαίνεται ότι στην δευτέραν του αυτήν, όταν μάλιστα θα γίνει ίσως η δολοφονική απόπειρα εναντίον του, μέλη να γίνει ενσάρκωσης πνεύματος σατανικού, θα αναβεί εκ της αβύσσου. Η Άβυσσος ήταν παραδεκτόν ότι ήταν τόπος κατοικίας δαιμονίων, φυλακής μάλλον δαιμονίων, και να υπάγει εις απώλεια. Ο προορισμός του είναι να πορευτεί εις απώλεια. Και θέλουσι θαυμάσιοι κατοικούντες επί τη γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής, από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Φυσικά το πνεύμα του θηρίου, του αντιχρίστου, υπάρχει μες στον κόσμο, διάχυτον. Ο Ιωάννης στην εποχή του έλεγε και πολύ αντίχριστη γεγόναση. Εν πάση περιπτώσει, αυτός μέλει να εμφανιστεί. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφίαν. Φαίνεται πως δεν έχουμε αρκετή σοφία για να αντιληφθούμε το πράγμα. Ο Θεός να μας την δώσει, να το καταλάβουμε ποιο είναι το θηρίον αυτό. Πρέπει να είναι κάποια προσωπικότης, επειδή υπήρξε. Εκτός και αν ο Ιωάννης, επειδή βλέπετε αυτά τα προφητικά σχήματα, δεν είναι τόσο εύκολο να τα αντιληφθεί κανείς. Εκτός εάν, μιλώντας με το σχήμα αυτό, θέλει να πει, να ομιλήσει για βασιλείες, αυτοκρατορίες, μορφή αυτοκρατορίας που υπήρξε και θα επανέλθει. Εδώ όμως ειδικά πρόκειται περί προσώπου ηγέτου που θα ηγηθεί μιας αυτοκρατορίας του Αντιχρίστου. Επτά κεφαλαία τώρα. Είναι επτά όροι όπου η γηνή κάθεται επ' αυτό. Γενικά είχε γίνει δεκτό ότι τα επτά αυτά όροι και η γυναίκα που κάθεται επάνω σε αυτό ήταν η Ρώμη. Η Ρώμη. Και επειδή η Ρώμη όντως αποτελείται από επτά όροι, και υπήρξε και εορτή στην αρχαία Ρώμη, το Σεπτιμόντιουμ, που εόρταζαν το γεγονός ότι τα επτά όροι εκλείστησαν μέσα στα τείχη. Τώρα, εάν το πράγμα είναι έτσι, θα πρέπει η Ρώμη να αποτελεί μια σχηματική, ιστορική παράσταση σε δεδομένο χρόνο, μια ιστορική παράσταση ενός σχήματος το οποίο προηγήθηκε από το παρελθόν. Αυτό το σχήμα το οποίο προηγήθηκε από το παρελθόν μας το δίνει εδώ πέρα εν συνεχεία. Τα επτά όροι είναι όπου η γηνή κάθεται. Και πολλοί υπήρξαν βέβαια που είπαν ότι η Καθολική Εκκλησία, σαν εκπρόσωπος του κατεστημένου, του θρησκευτικού κατεστημένου, ενδεδειμένη χρυσών, πορφύραν κλπ, κάθεται στη Ρώμη στα επτά αυτά όροι. Αλλά αυτό απλώς αποτελεί ένα ιστορικό σχήμα, λέγω. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά αποτελεί ένα ιστορικό σχήμα, διότι μας οδηγεί ευθύς αμέσως σε μια γενικότερη αντίληψη της πόρνης, της Βαβυλώνος πόρνης και των επτά κεφαλών, διότι μας λέει εν συνεχεία οι επτά αυτές κεφαλές στο 10 εδάφιο και είναι επτά βασιλείς. Δεν είναι απλώς επτά όροι. Τα επτά όροι, δηλαδή αυτή η σχηματική παράσταση στην ιστορία του κόσμου, η Ρώμη με την Καθολική Εκκλησία πάνω στα επτά όροι, είναι μια εικόνα ιστορική ενός φαινομένου που υπήρξε μέσα στην ιστορία.
Τι είναι το φαινόμενο αυτό που γίνηκε? Ήταν 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν, ο Ις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι μια ενιγματώδη φράση που πολλοί θα μπορούσαν να πούν διάφορες αντιλήψεις και απόψεις, επειδή ακριβώς είναι γρυφώδης, δεν είναι εύκολο να την κατανοήσει κανείς όλο το βάθος. Κατά τη δική μου αντίληψη, νομίζω μάλλον πως θέλει να πει τούτο. Είναι 7 βασιλείς, 7 βασιλείες που είχαν σχέση με τον Ισραήλ και φάνηκαν στην περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης. Στην εποχή του Ιωάννου, όπως λέει εδώ πέρα, οι 5 έπεσαν. Λέει ο Ιωάννης, οι 5 έπεσαν, ο Ις εστίν, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το πιονίτο και δεν είναι, αν και είναι, και αυτός ο 8ος είναι. Και είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλεια. Η όλη φράση αυτή, λέγω, είναι τόσο γρυφώδης που να φαίνεται σαν ένα ένιγμα άλυτον. Θα μπορούσα να δώσω την εξής εξήγηση, χωρίς φυσικά να επιμένω απολύτως. Αφήνω τον Θεό να μας τα δείξει τελείως καθαρά. 5 βασίλεια, 5 δηλαδή, 7 βασίλεια, 7 κυριαρχίες απάνω στον κόσμο, εκ των οποίων οι 5 στην εποχή του Ιωάννου είχαν πέσει. Η Ασσυριακή, η Βαβυλωνιακή, 2, η Αιγυπτιακή, 3, η Μίδο-Περσική, 4, η Ελληνική, 5. Οι 5 είχαν πέσει, είχαν παρέλθει. Απάνω σε αυτές τις βασιλείες είχε δράσει η γυναίκα η πόρνη, δηλαδή η θρησκεία, η ειδωλολατρική. Θηρίουμε τις 7 κεφαλές, δηλαδή και τα βασίλεια αυτά όλα είχαν από πάνω τους αυτήν την θρησκεία, την καθιερωμένη θρησκεία, την ειδωλολατρική, η οποία τους οδηγούσε. 5 έπεσαν λοιπόν. Νομίζω πως θα πρέπει μάλλον να δει κανείς τους 5 αυτούς. Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Μηδοπέρσες, Έλληνες. 5 έπεσαν. Ο Ις είναι. Στην εποχή του Ιωάννου ο ένας υπήρχε. Αυτή ήταν η Ρώμη, η οποία στην εποχή του Ιωάννου υπήρχε. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο άλλος δεν ήλθε έτη. Και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Αυτός ο άλλος που δεν ήρθε ακόμα και θα έρθει είναι η κοινότης των 10. Η τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά εδώ πέρα μας σημειώνει ότι όταν θα έρθει θα πρέπει να μείνει λίγο καιρό. Στη μορφή την οργανωμένη που την βλέπει στα τέλη των καιρών, η Αγία Γραφή, θα μείνει λίγο καιρό. Διότι μας προσθέτει ευθύς αμέσως και το θηρίον το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλεια. Πέραν δηλαδή των 7, των 10, της κοινότητας των 10, επειδή θα μείνει ο λίγων καιρών, ευθύς αμέσως θα αναφανεί το θηρίον. Το οποίο θηρίον είναι ο Αντίχριστος και αυτός είναι 8η μορφή και είναι εκ των 7, έχει το χαρακτήρα όλων των προηγουμένων κυριαρχιών μέσα του, τις συγκεντρώνει όλες, αποτελεί τη συνισταμένη, είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλεια. Είναι το θηρίον το οποίο ήτο και δεν είναι, αν και είναι, το πνεύμα του Αντιχρίστου. Κάποιος Αντίχριστος που είχε εμφανιστεί κάποτε στην ιστορία, έστω υπό τη μορφή του Αντιόχου του Επιφανούς, το πνεύμα του ήταν διάχυτο, αλλά μέλη να εμφανιστεί σαν προσωπική ιστορική προσωπικότητα στα τέλη των καιρών. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς, η κοινότης των 10, ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουν σε εξουσία ως βασιλείς μετά του θηρίου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναμένει κανείς ότι στα τέλη των καιρών οι 10 θα αναφανούν, έρχονται επικεφαλής, αναλαμβάνουν την εξουσία, οι 10, αλλά δεν θα μείνουν για πολύ καιρό. Μίαν ώραν λαμβάνουν μετά του θηρίου. Ούτε έχουν μίαν γνώμη και θέλουν να παραδώσει στο θηρίον την δύναμη και την εξουσία αυτών. Πάρα αυτά δηλαδή οι 10 θα δώσουν στο θηρίον τον Αντίχριστο την δύναμη και την εξουσία αυτών. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα μπορέσουν να λύσουν ούτε τα οικονομικά προβλήματα οι 10, ούτε τις κοινωνικές ανομαλίες, τα εγκλήματα, τις βιαιότητες οι οποίες γίνονται, τους φόβους τους εξωτερικούς εκ της υπάρξεως και των άλλων συγκροτημάτων των εθνών, του Συμφώνου της Βαρσοβίας και της Άπο Ανατολής, και κατά συνέπεια μπροστά στο αδιέξοδο το οποίο θα βρεθούν, θα αναζητήσουν την ηγετική φυσιογνωμία,
Το πρόβλημα της ηγεσίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα μέσα στις συνειδήσεις των μεγάλων των διαφόρων εθνών, των κυβερνητών, οι οποίοι αναζητούν τον ηγέτη και τον οποίον θα τον βρουν στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Ούτε μαζί με τον Αντίχριστο θέλουν συμπολεμήσει με το αρνίον και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων και όσοι είναι μετά αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μη λέει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουν συμμισήσει την πόρνη, αρχικά εκάθιντο επί της πόρνης, εστηρίζοντο δηλαδή στο θρησκευτικό σύστημα. Αλλά έρχεται στιγμή και στρέφονται εναντίον του θρησκευτικού κατεστημένου. Και θέλουν κάμια αυτήν ηρήμωμένη και γυμνή, και τα σάρκα αυτή θέλουν φάγει, και αυτήν θέλουν κατακαύσει εν πυρή. Διότι ο Θεός έδωκε εις τας καρδίας αυτών να κάμωσει τη γνώμη αυτού, και να γίνωσει της αυτής γνώμης, και να δώσωσει την βασιλεία αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεστώσει οι λόγοι του Θεού. Έτσι λοιπόν, και εν συνεχεία, έρχεται εις την πόλη Βαβυλώνα, περί της οποίας ομιλεί στο 18ο κεφάλαιο. Επειδή λοιπόν αυτή σε κάποια στιγμή της κυριαρχίας των 10, αντιμετωπίζοντας τα διέξοδα τα οποία θα βρουν μπροστά τους, ποικίλα αδιέξοδα, και επειδή θα θέλουν να θεοποιήσουν τον Αντίχριστο, θα του δώσουν όχι μόνο την εξουσία, αλλά και θα απογυμνώσουν το θρησκευτικό κατεστημένο για να λατρευτεί πλέον ο Αντίχριστος και πάσα η Φίλιος θα τον λατρεύσει ως Θεό. Συνεπώς στρέφονται εναντίον της καθιερωμένης θρησκείας οι 10 και ίσως και αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στην θρησκεία σήμερα και τα διαβάζουμε στο κατεστημένο και γράφονται στις εφημερίδες συνηγορούν και συνεργάζονται, συνεργούν ώστε κάποτε η πολιτική εξουσία η οποία έχει αειδιάσει με τα όσα συμβαίνουν στο θρησκευτικό κατεστημένο θα το απογυμνώσει, θα πάρει την περιουσία του. Ήδη γίνεται συζήτηση για την περιουσία την οποία το κατεστημένο έχει συγκεντρώσει στα χέρια του. Θα πάρει την περιουσία και θα λατρεύσουν και θα θεοποιήσουν τον Αντίχριστο. Συνεπώς, αυτά τα οποία η Γραφή μας γράφει στην Αποκάλυψη κυρίως είναι στα τέλη των καιρών και στην βδομάδα τα 7 χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου. Το ερώτημα είναι το μεγάλο. Πόσο απέχουμε? Βεβαίως δεν είναι τώρα και δεν θα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Αλλά δεν είμαι θα και μακριά ώστε να αδρανήσουμε και να διαφορήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Διότι τα σημεία των καιρών όλα φωνάζουν, τα κοκόρια διαλαλούν ότι πάει να ξημερώσει. Το ξημέρωμα φτάνει και έρχεται. Κατά συνέπεια οι μεν πιστοί πρέπει να ξυπνήσουν, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται απ' έξω ας πέψουν, να συνδιαλαγούν με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού δεχόμενοι τον Χριστόν σαν προσωπικό τους σωτήρα και λυτρωτή. Πόσο απέχομαι? Βεβαίως χρόνους και καιρούς δεν μπορεί να θέσει κανείς. Δεν μπορούμε να πούμε την τάδε εποχή, διότι ο Θεός το απαγορεύει μέσα από το Λόγο Του. Εν τούτης όμως ο Ιησούς Χριστός μας είπε να προσέχουμε τα σημεία. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά σημεία, τα κοκόρια όπως είπα που λαλούν γύρω μας και μιλούν. Ένα σημείο ισχυρότατο είναι το γεγονός ότι ο Ισραήλ έγινε και κράτος από το 1948. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα και στην προηγούμενη ομιλία, ότι ο Ιησούς Χριστός είπε η γενεά αυτή, η γενεά δηλαδή που θα δει αυτό το σημείο, τον Ισραήλ να γίνεται κράτος, δεν θα προφτάσει να παρέλθει εωσού πάντα τα αυτά γίνουν. Μία γενεά ήταν στην εποχή του Ιησού Χριστού 40 με 50 χρόνια. Κατά συνέπεια, αν προσθέσουμε στο 1948, πάμε στο 1998, γύρω το 2000. Συνεπώς, δεν απέχουμε πολύ. Ήδη μεγάλοι, ποικίλοι, διάφοροι, σαν προφήτες, μιλώντας και βλέποντας τους καιρούς, μιλούν ότι γύρω στο 2000 θα πρέπει να αναμένονται μεγάλα γεγονότα και μια στροφή της ανθρώπινης ιστορίας. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει, αν ξεκινήσει κανείς μιλήσει από την γέννηση, θυμηθεί στη γέννηση ότι ο Θεός εργάστηκε για 6 μέρες και την 7η ανεπαύθη, μετρούν 6 χιλιετηρίδες από τις παρουσίες του ανθρώπου μέχρι σήμερα και η 7η που είναι το, αρχίζει από το 2000 είναι η 7μας, είναι η 7η, η χιλιετηρής, η ημέρα της αναπαύσεως, μια ημέρα ως χιλιαέτη. Η χιλιετηρής της αναπαύσεως,
δηλαδή η βασιλεία του Χριστού. Στο βιβλίο του Οσιέ πάλι έχει μια ωραία προφητεία εκεί, όταν λέγει, μιλάει, φαίνεται προφητικά εκεί ο ίδιος ο Κύριος, λέει θα φύγω, θα υπάγω στον τόπο μου, θα τους εγκαταλείψω, εννοεί τον Ισραήλ, έως ότου καταλάβουν το έγκλημά τους και έλθουν και με ζητήσουν τον όρθρο, ορθρήσουν προς εμέ. Και εν συνεχεία έχει τον Ισραήλ που μιλάει και λένε οι Ισραηλίτες, έλθετε, ας επιστρέψουμε εις τον Κύριον, επάταξε και αυτός θέλει μας θεραπεύσει, αυτός θέλει περιδέσει την πληγή ημών, με τα δύο ημέρες θέλει μας αναστήσει, εν τη τρίτη ημέρα θέλουμε να ζει και θέλουμε να συνεχίσει να ζούμε ενώπιον του Κυρίου. Όπως ο Ιησούς Χριστός έμεινε δύο μέρες και την αυγή της τρίτης ημέρας βγήκε από τον τάφο και αναστήθηκε, ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ο τύπος του λαού του, του Ισραήλ. Έτσι ο Ισραήλ δύο ημέρες πλήρης, δύο χιλιατηρίδες στους τάφους των εθνών και την τρίτη, την αυγή της τρίτης χιλιατηρίδος που είναι στην αρχή του 2000, από το 2000 και έπειτα, αναστήθηκε πνευματικά, αναστένεται πνευματικά, θα αναζήσει και θα ζει εν συνεχεία πάντοτε με τον Κύριο. Μια προφητεία είχε δώσει μια Αμερικάνα, αυτή η μάγισσα, η Dixon, η οποία είχε προείδει τον θάνατο του Kennedy και εκεί του νέγρου, του τέλος πάντων, ναι, είχε προείδει των θανατών τους και τον είχε προείπει η Dixon, είπε το 1962 κατά μήνα Φεβρουάριο νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, είχε γράψει και είναι γραμμένο σε βιβλίο το οποίο έχω και μεταφράσει, έχουμε μεταφράσει το σάλπισμα μάλιστα το βιβλίο αυτό, η επάνωδος, η επανείσοδος του Χριστού, η επιστροφή του Χριστού. Έγραφε λοιπόν αυτή η Dixon, είπε ότι το 1962 έλαβε μήνυμα από πολύ μακριά ότι γεννήθηκε στον κόσμο εκείνος που μέλει να βασιλεύσει σε όλο τον κόσμο. Το 1962. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι το 1962 γεννήθηκε ο Αντίχριστος και θα πρέπει να εμφανιστεί στη συμπλήρωση των 30 χρόνων για να απομιμηθεί τον Χριστόν, πάμε εσείως το 1992. Και αν προσθέσει κανείς και τα 7 χρόνια της βασιλείας του εν συνεχεία, διότι θα δράσει στα 30 χρόνια, πάμε γύρω στο 2000. Από όπου να ξεκινήσει κανείς, φτάνει σε εκείνο το ορόσημο της ανθρωπίνης ιστορίας, μετά από το οποίο κανείς δεν μπορεί να προείδει τι θα γίνει, αλλά όσοι είναι του Ιησού Χριστού και όσοι μελετάνε τις Άγιες Γραφές, ξέρουν ότι ο Κύριος έρχεται, η βασιλεία του Χριστού πλησιάζει. Μάλιστα αν σκεφτείς ότι και η ημερομηνία μας είναι λανθασμένη και δεν έχουμε 1979 αλλά είμαστε 4 ή 5 χρόνια πίσω, είμαστε πιο προχωρημένοι, θα καταλάβει κανείς πόσο εγκύτερα είμεθα. Σήμερα πάντως εγγράφτηκε, όχι σήμερα, αυτόν τον καιρό εγγράφτηκε ότι η Ελλάς υπογράφει τη συνθήκη της συμμετοχής της στην κοινότητα των 10 με τα 6 μήνες και το 1980 με 81 θα γίνει η πραγματική της ένταξη. Στη δική μου προσωπική αντίληψη μου φαίνεται ότι καμιά δεκαετία θα μας χρειαστεί για να οργανωθεί απολύτως η κοινότητα αυτή οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και στρατιωτικά. Δεν θα πάει μακρύτερα νομίζω το πράγμα. Άλλωστε θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Αγία Γραφή λέγει «Ο λίγον δι μήνε», το σχήμα αυτό των 10. «Ο λίγον δι μήνε», διότι ευθύς αμέσως αναγνωρίζουν το θηρίο ως ηγετική φυσιογνωμία, τον Αντίχριστο, και δίνουν την εξουσία στο θηρίο, στον Αντίχριστο, και λατρεύουν το θηρίο, τον Αντίχριστο. Κατά συνέπεια, τα πράγματα πιστεύω ότι δεν θα πάνε πολύ μακριά. Είμεθα εις το δρόμο και επαναλαμβάνω, όχι να ξεσηκωθούμε, αλλά όχι και να δρανίσουμε. Τα μάτια μας πρέπει να κοιτάνε τους καιρούς και συγχρόνως να κοιτάμε προς τα πάνω, αναμένοντας τον Κύριον ο οποίος θα έλθει να παραλάβει την εκκλησία του, τους πιστούς του. Ο Άγιος να γίνει περισσότερο Άγιος, ο δίκαιος περισσότερο δίκαιος, εκείνος ο οποίος θέλει να μείνει στην αδικία και στο κακό θα βυθιστεί ακόμα περισσότερο σε αυτό. Οι καιροί είναι δύσκολοι, χαλεπή, προχωρούμε ολοταχώς προς το τέλος, ο Θεός να μας δώσει μάτια πνευματικά να βλέπουμε, ταπείνωση, πίστη, υπακοή και αφιέρωση στον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ερώτημα από κανέναν από εσάς, αν και αυτό βέβαια, αυτά θα μπορούσαν να πάρουν πολλή ώρα συζητήσεως. Αλλά αν έχει κανείς κάτι, θα μπορούσα να απαντήσω ίσως.
Η Γραφή ομιλεί για 10. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα γίνει και δεν είμαι θα σίγουροι αν θα μείνουν μέχρι τέλους αυτοί οι 10. Δεν αποκλείεται κάποιος από αυτούς να βγει όπως βγήκε η Νορβηγία και να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Αλλά δεν αποκλείεται και να μην μπει κανένας άλλος πλέον στους 10 και να γίνουν μεν προσπάθειες να μπουν άλλοι, αλλά μην κατορθώσουν να μπουν και να μείνουν 10. Πάντως 10 πρέπει να μείνουν τελικά. Όχι, αλλά αυτός ο ένας, το μικρόν κέρας που δεν είναι μεταξύ των 10, είναι εκτός των 10, ξεριζώνει λέει 3. Τώρα θα επιβάλλει την κυριαρχία του σε 3 από αυτούς, θα καταφέρει δηλαδή να τεθεί επικεφαλής. Οπότε οι υπόλοιποι εκ των 10, οι 7 δηλαδή, θα δουν ότι αυτός αποτελεί μια ξεχωριστή ηγετική φυσιογνωμία και θα τον αναγνωρίσουν ως ηγέτη. Οι 10 υπάρχουν, αλλά θα παραδώσουν, όπως είπε στην Αποκάλυψη, την εξουσία και τη δύναμή τους στο Θηρίον, τον Αντίχριστο. Και συνεπώς ακολουθούν τον Αντίχριστο. Μαζί με το Θηρίον, τον Αντίχριστο, οι 10 θα πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Είναι από τους ηγεμόνες, τους βασιλείς, που θα στραφούν εναντίον του Κυρίου στον πόλεμο που θα γίνει μεταξύ Δύσεως και Ανατολής. Σας λέγω με 2 λόγια ότι τα πράγματα κατά την άποψή μου μάλλον θα προχωρήσουν ως εξής. Όταν θα αναφανεί ο Αντίχριστος εδώ στους 10, επειδή θα είναι Ισραηλιτικής καταγωγής, Ισραηλίτης, αγνώστου πατρός από Ισραηλίτισσα μητέρα, θα επικαλεστεί θείαν καταγωγήν φυσικά, θα απομιμηθεί το Χριστό, θα κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες και θα τους αναγνωρίσει όχι μόνο τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στην Παλαιστίνη, αλλά και το δικαίωμα να ιδρύσουν, να νοικοδομήσουν το ναό. Αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα του Ιερού Πολέμου μεταξύ των Αραβικών Εθνών, το συγκρότημα των Αραβικών Εθνών, με επικεφαλή στην Αίγυπτο, παρά τη συνθήκη που προσπαθεί να κάνει με το Ισραήλ και ίσως την κάνει, διότι αμφότερα αυτά τα κράτη πρέπει να πλουτίσουν από την εκμετάλλευση του στενού εκεί του καναλιού. Όμως, όταν μετακινηθεί το τέμενος του Ομάρ, το αραβικό τέμενος, και στη θέση του κτιστεί ο ναός τον οποίο οι Ισραηλίτες προβλέπουν και λογαριάζουν να κτίσουν, ήδη έχουν το ιερατείο τους έτοιμο, αλλά τους λείπει ο ναός. Και ο ναός πρέπει να κτιστεί στη θέση του, εκεί που είναι το τέμενος του Ομάρ σήμερα. Άμα θα γίνει αυτό και θα γίνει, φαίνεται, υπό την προστασία, την εξασφάλιση της εξουσίας και την ευλογία του Αντιχρίστου, ο οποίος ήταν Ισραηλίτης, αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα του πολέμου, του Ιερού Πολέμου. Ο Αραβικός Σύνδεσμος θα επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ. Η Ρωσία θα έρθει πάρα αυτά με όλη την δύναμή της και τα γύρω της έθνη, εις βοήθεια των Αράβων εναντίον του Ισραήλ. Ο Αντίχριστος από την άλλη μεριά με την Δύση, την Πανευρώπη, θα ταχθεί υπέρ του Ισραήλ. Ίσως πίσω είναι και η Αμερική. Θα ταχθεί υπέρ του Ισραήλ. Η Ρωσία όμως θα πέσει όλη η δύναμη της Ρωσίας και των εθνών που θα την ακολουθούν κατά τον Ιεζεκίλ, θα πέσει απάνω στα όρη του Ισραήλ. Θα αφανιστεί η Ρωσία πιθανόν εξαιτίας πυρηνικού πολέμου, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Ισραήλ, ο οποίος έχει αρκετά πυρηνικά κέντρα και πρέπει να έχει ανακαλύψει, να έχει στα χέρια του πυρηνική ενέργεια. Μετά την πτώση της Ρωσίας, ο Αντίχριστος και τα δυτικά κράτη, η Πανευρώπη, η κοινότητα των 10, κυριαρχεί σε όλη την Μέση Ανατολή και ανακηρύσει τον εαυτόν του κυρίαρχον όλου του κόσμου, ζητάει λατρεία στο πρόσωπό του και τοποθετεί το άγαλμά του και εν συνεχεία ο ίδιος κάθεται μέσα στο ναό ζητών λατρεία στο πρόσωπό του. Τότε όμως η Άπο Ανατολή, η οποία ήδη οργανώνεται και ήδη ετοιμάζεται, όλη η Άπο Ανατολή ενωμένη θα έρθει να αναμετρηθεί με την Δύση, με τον Αντίχριστο και την Πανευρώπη. Η τελευταία αυτή μάχη είναι στα χρόνια της Βασιλείας του Αντιχρίστου, κοντά στο 2000, γύρω από το 2000, πριν μάλλον, είναι στον Αρμαγεδόνα. Αλλά θα καταλάβει μια μεγάλη έκταση όλη την Παλαιστίνη και φυσικά και γειτονικές χώρες θα μπουν μέσα. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι ο Ισραήλ
πιεζόμενος και κινδυνεύω να εξαφανιστεί από τα έθνη που θα έχουν συγκεντρωθεί εκεί, θα εξητήσει οι απομένοντες Ισραηλίτες, θα εξητήσουν τον λυτρωτή τους και τον Μεσσία τους, τον οποίο θα τον δουν να έρχεται και θα τον αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Χριστού. Και τότε τα δύο αυτά αντίπαλα στρατεύματα, η Άπο Ανατολή και η Δύση, θα συνενωθούν για να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου και της Εκκλησίας που θα έρχεται από πάνω, νομίζοντας ότι έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν επίθεση εξωγήινων όντων που έρχονται για να καταλάβουν την γη. Να γιατί γίνεται καλλιέργεια μεγάλη και πλήσεις εγκεφάλου για την ύπαρξη εξωγήινων όντων, διότι πρέπει όλοι να το πιστέψουν αυτό καλά, μεγάλοι και μικροί, ότι υπάρχουν εξωγήινα όντα τα οποία κάποτε μπορούν να μας επισκεφθούν ή και να επιτεθούν εναντίον της γης. Και θα πραγματοποιηθεί εκείνο που λέει ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ εκεί, «Οι νατοί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν και να συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπαλίσεις αυτών, ας απορρίψομεν και λοιπά τους δεσμούς αυτών». Λοιπόν, αυτή η σκηνή μένει να λάβει χώρα, αλλά ο Κύριος τους συγκεντρωμένους εκεί και θα βασιλεύσει. Όχι απολύτως, και η Ελλάς ήταν μέσα στη... Και η Ελλάς ήταν μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ακριβώς τα ίδια έθνη και ο ίδιος απολύτως χώρος. Θα είναι το ίδιο περίπου σχήμα. Θα είναι 10 κράτη στο χώρο. Στο χώρο. Δεν είναι απολύτως γεωγραφικός να το προσδιορίσει κανείς. Στο χώρο όπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν, θα αναφανεί αυτό το σχήμα στα τέλη των καιρών. Θα έχει τον ίδιο χαρακτήρα. Δεν θα έχει όμως την ίδια συμπαγή σιδηρά ενότητα που είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα είναι πυλός και σίδηρος, που θα πει δημοκρατίες και μοναρχίες συνενωμένες. Ο Θεός ξεύρει όμως, διότι πρόκειται περί μυστηρίου. Τι μου φαίνεται, λέει στην Δευτέρα Θεσσαλονικής β' κεφάλαιον, εάν δεν έλθει ο άνομος και δεν καθίσει στον ναό του Θεού, νομίζω, άποψης είναι, διότι μόνον απόψεις μπορούμε να διατυπώσουμε. Μεταπαιότητος όχι. Ορίστε. Θεύω ότι αφήνω πολλά κενά από την ομιλία, αλλά είναι τέτοια η ομιλία, τα προφητικά σχήματα και λοιπά, που θέλουν πολλές ώρες, πολλή συζήτηση, πολλή μελέτη για να γίνουν σαφή και κατανοητά. Η βίβλος δεν το αναφέρει σαφώς, αλλά είναι καταρχήν αδύνατον ο Ισραήλ να δεχθεί έναν εθνικόν ηγεμόνα και να συνάψει συνθήκη μαζί του και να τον αναγνωρίσει ως Μεσσία του. Πρώτον, αδύνατον ο Ισραήλ να δεχθεί Μεσσία, διότι αφού δεν δέχτηκε τον αληθινό Μεσσία, θα δεχθεί τον ψεύδο Μεσσία. Λοιπόν, είναι αδύνατον να δεχθεί ως Μεσσία του κάποιον εθνικόν απ' έξω μη Ισραηλίτη. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα είχε ενδιαφέρον αυτός να κτίσει το ναό. Πρέπει να είναι Ισραηλίτης για να κτίσει το ναό. Έπειτα, διότι ο διάβολος θα αντιποιηθεί πλήρως το σχέδιο του Θεού και κατά συνέπεια θα φέρει τον ψεύδο Μεσσία πάλι από τον ίδιο λαό, τον Ισραήλ. Άλλος έτσι θα θεωρηθεί αυτός, ότι είναι αντιχριστός. Αντιχριστός. Υπάρχουν αρκετά σημεία και λέγεται ότι μία φυλή, η φυλή του Δαν, που δεν αναφέρεται στις 144.000 μέσα, δεν αποκλείεται να είναι εξ αυτής της φυλής αυτός που θα βγει, διότι και στην προφητεία κάτι λέει για τον Δαν, την φυλή του Δαν, κάτι λέει. Αν αμφισβήτητα σπέβδει τα πράγματα και τα οδηγεί ταχύτερα προς το τέλος, διότι όταν οι λαοί της γης βρεθούν σε αυτή τη μεγάλη οικονομική ανάγκη και το αδιέξοδο από την έλλειψη πετρελαίου, αναμφισβήτητα θα αναζητήσουν κάποια λύση να τους τη δώσει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα υποσχεθεί οικονομική ευμάρεια, παρόλο ότι τη βασιλεία του την ακολουθεί πείνα. Το γεγονός είναι ότι τώρα, αν ο Σάχης πέσει, και μάλλον φαίνεται θα πέσει κατά την Αγία Γραφή, αυτοί που θέλουν να τον ρίξουν είναι αντισημίτες. Είναι όλοι μαμεθανοί, αντισημίτες. Και ήδη διακήρυξαν ότι όταν πάρουν την εξουσία δεν θα δώσουν πετρέλαιο στον Ισραήλ και στην Νότια Αφρική.
Στον Ισραήλ οπωσδήποτε δεν θα δώσουν, αλλά και στην Αμερική ενδεχομένως δεν θα δώσουν. Θα ρυθμίσουν τη στάση τους ανάλογα με τη στάση της Αμερικής. Αλλά η Αμερική οπωσδήποτε θα είναι με τον Ισραήλ. Αυτοί συνεπώς δεν θα δώσουν πλέον πετρέλαιο από εκεί, από την Περσία. Και φυσικά η Δύση θα περιέλθει σε μια δυσκολία και κυρίως το Ισραήλ κάτω. Κατά την περίοδο της δευτέρας φάσεως της βασιλείας του νομίζω.

0: δηλαδή τα 3,5 χρόνια. Πιστεύω ότι η έλλειψη ιστού θα φέρει οικονομικό αδιέξοδο στους λαούς της γης και θα επιταχύνει, καθώς άλλωστε και οι κοινωνικές εκείνες βιαιότητες, ερυθρές ταξιαρχίες και κάτι τέτοιοι αντάρτες πόλεων κλπ. Με την κοινωνική αναστάτωση επιταχύνουν την άνοδο του Αντιχρίστου, διότι θα αναζητήσουν τον ηγέτη που θα τους λύσει τα προβλήματα. Δεν σας καταλαβαίνω. Τον Βορρά, όχι εδώ, θα τον τραβήξει στην Παλαιστίνη. Ναι, θα τους οδηγήσει στην Παλαιστίνη, δηλαδή είναι εκπλήρωση σχεδίου Θεού. Τότε οι Ρώσοι προσπαθούν να βάλουν χέρι σε πλούτη στη Μέση Ανατολή και εις το Άντεν, κάτω, εκεί που λέει «Δεδάν», πώς λέει, «Σεβά και Δεδάν και οι έμποροι της Αρσής μετά των Σκύπνων». Είναι ένα συγκρότημα εθνών που αντιτίθενται. Το Δεδάν είναι το Άντεν. Εκεί είναι οι πετρελοπηγές του Άντεν, θα θελήσει να τις πάρει στο χέρι. Πάντως είναι τα πράγματα και είναι σε μια εξέλιξη. Δεν μπορούμε να τα πούμε σαφώς πώς θα είναι. Με συγχωρείτε. Βέβαια και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά η ώρα είναι περασμένη και πρέπει να κλείσω.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη θα μας ομιλήσει ο αγαπητός αδελφός Μιλτιάδης Αγγελάτος. Παρακαλώ, όρθιο. Πατέρα μας, εν το ονόματι του Κυρίου σε πλησιάζουμε στο κλείσιμο αυτής της ώρας και σε ευχαριστούμε και πάλι για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την σωτηρία την ένδοξη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καλύπτει, μας σώζει. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας να δούμε την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για την βέβαιη ελπίδα που έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για το φως που μας έδωκες, για να βλέπουμε τους καιρούς. Πατέρα μας, ετοίμασέ μας, σε παρακαλούμε εν όψη του ερχομένου Κυρίου. Αφύπνισέ μας, πειράκτωσε την καρδιά μας, με άγιο ζήλο ευαγγελισμού, με πάθος αφιέρωσης. Τα λόγια τα δικά σου παρακαλούμε να τα σχολιάσεις μέσα στην καρδιά μας, να καρποφορήσουν για την δική σου τη δόξα. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καληνύχτα σας.

σαν συνέπεια της εξαπλώσεως της επιστημονικής γνώσεως των αληθιών των επιστημονικών. Αυτό είναι ορθολογισμός. Τι είναι ορθολογισμός? Ορθολογισμός είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να λύσει το φαινόμενο της ζωής και του κόσμου γύρω του, χρησιμοποιώντας μόνον και αποκλειστικά τον ορθό λόγο, τη λογική του. Βεβαίως η λογική είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο όπλο στον άνθρωπο. Εδόθηκε η λογική για να μπορεί να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη γύρω του πραγματικότητα, να την ταξινομεί, να την βάλει σε μια σειρά, σε μια τάξη και να μπορεί να τοποθετεί τον εαυτόν του μέσα σε αυτό τον κόσμο που τον περιβάλλει. Η λογική είναι χρησιμοτάτη. Την έδωκε ο Θεός, είναι ένα όργανο γνώσεως. Αλλά δεν είναι το μοναδικό όργανο γνώσεως. Είναι και οι αισθήσεις, είναι ένα άλλο όργανο γνώσεως. Είναι η πίστης, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι μια άλλη οδός, μέθοδος, όργανο γνώσεως, η πίστης. Η πίστης, μια μέθοδος γνώσεως την οποία ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί από τον καιρό που γεννιέται. Πιστεύει. Οι πρώτες του γνώσεις, τις οποίες παίρνει στο σχολείο, από την δασκάλα του,

Και γενικά η πίστης χρησιμοποιείται μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια μας για ποικίλες γνώσεις τριγύρω μας, τις οποίες τις παίρνουμε στηριζόμενοι στην ηθική μαρτυρία την οποία μας δίδουν άλλα πρόσωπα. Επί παραδείγματι πιστεύεις ότι γράφουν οι εφημερίδες, πιστεύεις ότι γράφουν τα βιβλία. Δεν έχεις τις δυνατότητες να τα αποδείξεις ούτε να τα εξερευνήσεις. Αλλά τα παραδέχεσαι και τα πιστεύεις στηριζόμενος στη μαρτυρία την οποία άλλοι άνθρωποι σου δίδουν περί των πραγμάτων αυτών. Έτσι λοιπόν η πίστη είναι αμέσων γνώσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος γύρω μετά τον Μεσαίωνα, στον αιώνα του φωτισμού, κυρίως από την εποχή του Γαλιλαίου, του Κοπερνίκου, όταν η επιστήμη άρχισε να θεμελιώνεται και να ανεξαρτοποιείται από την επιρροή την θεολογική, της θεολογικής σκέψεως, και η επιστήμη γινόταν ανεξάρτητη και δίδαξε στον άνθρωπο μερικές αλήθειες, οι οποίες ήσαν αλήθειες φυσικά και τις οποίες ο άνθρωπος για πρώτη φορά πλέον τις ανακάλυπτε μπροστά του. Όταν έμαθε ο άνθρωπος επί παραδείγματι ότι ο κόσμος, τούτος ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι ένας μηχανισμός ο οποίος υπακούει σε ορισμένους νόμους, τους οποίους φυσικά ο δημιουργός έχει θέσει μέσα στο σύμπαν. Αλλά βλέπετε η επιστήμη άρχιζε να ξεχωρίζει πλέον τους νόμους και να μελετάει τους νόμους. Πλέον το πνεύμα του ανθρώπου άρχισε να μπαίνει σε νέες σφαίρες αμφιβολίας και δυσπιστίας ως προς το εάν ο κόσμος τούτος έχει μία καταγωγή από κάτι το οποίο είναι η αρχή του σύμπαντος, εάν υπάρχει δηλαδή Θεός που δημιούργησε τους κόσμους ή ο κόσμος αυτός είναι, θα λέγαμε, αυτομάτως προήλθε και δημιουργήθηκε. Επίσης, θεωρίες κατόπιν άλλων επιστημόνων που είναι απλώς θεωρίες, υποθέσεις. Θεωρία του Δαρβίνου επί παραδείγματι για την εξέλιξη των ειδών, η οποία επηρέασε πολύ τα επιστημονικά πνεύματα, τα πνεύματα των ανθρώπων, αλλά επηρέασε τα πνεύματα των ανθρώπων διότι στο πάθος υπήρχε μία έμφυτη διάθεση του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας, αποστασίας και αποσκυρτήσεως από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Η θεωρία, λέω, περί της εξελίξεως των ειδών του Δαρβίνου άρχισε να ρίχνει πλέον αμφιβολίες σε πολλά πνεύματα περί της θείας καταγωγής του ανθρώπου. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος έχει την καταγωγή του από τον Θεό και αν η διήγηση της βίβλου στο βιβλίο της γενέσεως ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο είναι αληθινή και πραγματική, ότι όντως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ή είναι μύθος. Και βέβαια στην αρχή τα πράγματα δεν είχαν προχωρήσει αρκετά. Μπορούσε παντού χάρη οι θεωρίες αυτές, διότι και ο Γαλιλαίος, όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν άθεος. Ο Κοπέρνικος επίσης δεν ήσαν άνθρωποι έξω της πίστεως του Θεού, διατύπωσαν και πρόσεξαν μονάχα τους φυσικούς νόμους, τους οποίους ετώνησαν ιδιαίτερα και φυσικά δεν μπορούσαν να παραδεχθούν την επιρροή της θεολογίας, η οποία επέμενε επί παραδείγματι ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη και όχι η γη γύρω από τον ήλιο. Η επιστημονική αλήθεια έπρεπε φυσικά να επιλάμψει, χωρίς με τούτο όμως να παρασύρει την πίστη στην ύπαρξη του Θεού, διότι ο Θεός υπάρχει και αν η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω από τη γη, εξίσου υπάρχει ο Θεός. Αυτό είναι ζήτημα αντιλήψεως του ανθρώπου και ερμηνείας την οποία δίνει ο άνθρωπος. Δεν επηρεάζει την αντικειμενική υπόσταση του Θεού. Έτσι θα ήταν δυνατόν, λέγω, να φτάσει μέχρι του σημείου που κάποιος ιερωμένος, κληρικός, είχε διατυπώσει για το σύμπαν ότι αν τούτο το σύμπαν, το μεγάλο τούτο ρολόι, είναι ένα ρολόι, βέβαια δεν πρέπει να στερείται θείου ορολογοποιού. Αν αυτό είναι ένα μεγάλο ρολόι, θα πρέπει κάποιος να το κατασκεύασε, να υπάρχει κατά συνέπεια ο θείος ορολογοποιός. Αλλά όπως είπα και οι θεωρίες του Δαρβίνου και η αύξηση γενικά των επιστημονικών γνώσεων επηρέασε την θεολογία και την φιλοσοφία ώστε να δημιουργηθεί μια κίνηση από τα μέσα του 18ου αιώνα, η γνωστή ως ορθολογισμός τόσο στη φιλοσοφία όσο από την άλλη μεριά και στη θεολογία. Στην φιλοσοφία φυσικά υπήρξε μια αντίδραση εναντίον της εμπειριοκρατίας, δηλαδή της γνώσεως δια των αισθήσεων. Ότι ο λόγος είναι το μόνο μέσο, η λογική που μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Ας έρθουμε όμως στην θεολογία, η οποία και μέσα

ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θεολόγοι και δυστυχώς πνεύματα, θεολόγοι αυτοί, και δυστυχώς ή άλλων θεολόγων υπημένων ή θρησκευτικών διδασκάλων γη, συντηρητικών εις το πνεύμα, πιστών εις τον Θεόν, όπως ο Ρενάν, ο οποίος είχε μια αγία και ευσεβεστάτη μητέρα, και άλλοι Γερμανοί οι οποίοι ανεφάνισαν γη λέγω πιστών ανθρώπων, για να δουν οι πιστοί ότι η πίστη δεν είναι κληρονομική, και να ξέρουν οι γονείς ότι αν δεν είναι άνθρωποι που θα δείξουν και θα αποδιαιτήσουν τα παιδιά τους από μικρής ηλικίας στην πίστη, και αν δεν προσεύχονται, δεν μπορούν να περιμένουν ότι τα παιδιά τους θα βγουν πιστά. Από αυτά λοιπόν τα παιδιά που ήσαν γη, λέγω θεολόγων, πιστών, ποιμένων, κηρύκων, ευγήκε ένα πνεύμα ανταρσίας εναντίον του Θεού και αποστασίας από, εναντίον του Θεού. Ξεκίνησαν λοιπόν με τη σκέψη, όπως και στη Ρωσία, εκείνοι που προηγήθησαν της κομμουνιστικής επαναστάσεως στη Ρωσία, αυτοί που προηγήθησαν και προετοίμασαν την επανάσταση, αλλά και μερικοί εξ εκείνων που έλαβαν μέρος στην επανάσταση, όπως ο Στάλιν, είχε σπουδάσει θεολογία. Και πολλοί από εκείνους, λέγω, ήσατε ή κληρικοί ή ή κληρικών ή ή πολύ ευσεβών οικογενειών, θρησκευτικών οικογενειών μάλλον, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συμβιβάσουν μερικά άτομα της θρησκείας, σχετικά βέβαια και με την επιστημονική πρόοδο ή την εξέλιξη των καιρών. Αλλά αυτά τα πράγματα φυσικά μπορούν να έχουν τα αποτελέσματά τους σε καρδιές οι οποίες ουδέποτε είχαν αναγέννηση, είχαν εσωτερικό φωτισμό και είχαν την αλήθεια του Θεού μέσα τους. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα, στα μισά του 18ου αιώνος, άρχισαν να αναφαίνονται πνεύματα, πνεύματα τα οποία ύψωσαν με ένα πνεύμα κριτικό το ανάστημά τους εναντίον του βιβλίου του Θεού, της Βίβλου. Σχηματίστηκε η σχολή της ονομαζομένης ανωτέρας κριτικής, η ιστορική κριτική της Βίβλου, Στράους στη Γερμανία, Μπάουρ και ο Ρενάν από τη Γαλλία, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ άρχισαν να κάνουν, εφαρμόζοντας την κριτική την οποία εφήρμοζαν στα ιωαδήποτε κλασικά κείμενα των αρχαίων συγγραφέων κλπ. Επί της Βίβλου και κάτω από την επιρροή θεωριών, ποικίλων θεωριών τέτοιων, την επιρροή των επιστημονικών, ψευδοεπιστημονικών, διότι σήμερα υπάρχουν επιστήμονες που δεν τους εμποδίζει καθόλου η πίστη του Θεού και την βρίσκουν πολύ την πίστη, ταιριαστή την πίστη στο Θεό με τα τελευταία πορίσματα της επιστήμης. Μπορεί κανείς να δέχεται τις αλήθειες αυτές τις επιστημονικές ενώ παραδέχεται ταυτόχρονα την ύπαρξη του Θεού. Τούτοι λοιπόν, εφαρμόζοντας λέγω τις θεωρίες, τις μεθόδους της κριτικής που εφήρμοζαν σε κλασικά κείμενα, έφτασαν να αρνούνται την θεοπνευστία της Βίβλου. Εθεώρησαν τη Βίβλο σαν μία συλλογή θρησκευτικών αντιλήψεων, μύθων, παραδόσεων, πλανών των σημιτικών φυλών και κατά συνέπεια αρνήθησαν την ενότητα την εσωτερική της Βίβλου και την διακήρυξη της Βίβλου, την οποία η ίδια διακηρύττει περί του εαυτού της ότι είναι το βιβλίο του Θεού. Με άλλα λόγια, αρνήθηκαν ότι ο Θεός, πρώτα απ' όλα αρνήθηκαν την προσωπικότητα του Θεού ως προσωπικού και ενσυνειδήτου Θεού. Οι περισσότεροι από αυτούς πίστευαν έναν Θεό διάχυτο μέσα στη φύση, μέσα στον κόσμο, και έτσι αρνήθηκαν την αποκάλυψη, την συγκεκριμένη, την ιστορική και ζωντανή του Θεού περί του εαυτού του, ότι την έχει δώσει στον κόσμο. Όμως, μία πρώτη σκέψη μας κάνει να σκεφτούμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν, αν ο Θεός υπάρχει, να αφήσει τον κόσμο μέσα στην άγνοια και μέσα στο σκοτάδι και να μην του μιλήσει. Εάν θα έπρεπε να μιλήσει ο Θεός και να μας δώσει ερμηνεία του λόγου της υπάρξεώς μας, γιατί υπάρχομαι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να μιλήσει. Έπρεπε να διαλέξει προφανώς έναν τρόπο, γλώσσα ανθρωπίνη, για να μπορέσει να πλησιάσει τον άνθρωπο. Η Βίβλος λοιπόν
με το τάδε λέγει Κύριος, είναι το βιβλίο το οποίο έρχεται να μας πει και να μας μιλήσει ότι ο Θεός, να μας πει το τι ο Θεός έχει να πει για μας, τι έχει να πει για τον κόσμο, τι έχει να πει για το αιώνιο μέλλον μας, τι έχει να πει για την ύπαρξή μας. Η βίβλος πλέον για αυτούς δεν ήταν βιβλίο θεόπνευστο. Δεν ήταν μια θεία υπαγόρευση την οποία ο Θεός έδωσε εις τους ανθρώπους για να μιλήσει εις τους ανθρώπους. Η θεοπνευστία εθεωρήθηκε το ύψιστο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο πνεύμα σε μια θρησκευτική και ηθική ανάταση. Συνεπώς ήταν δηλαδή αυτό που λέμε θεοπνευστία, δηλαδή η επέμβαση του Θεού που φωτίζει το πνεύμα του ανθρώπου για να δώσει τη δική του αποκάλυψη των αληθιών, δεν ήταν παρά μια ανθρώπινη, ένα ανθρώπινο ανέβασμα προς τα επάνω, η ανωτέρα μορφή, σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει το πνεύμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θεωρήθηκε μια εκδήλωση του Θεού μέσα στον κόσμο, ή ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο. Μάλιστα οι διακηρύξεις της Βίβλου περί της πτώσεως του ανθρώπου, περί της αδυναμίας του ανθρώπου και της ανάγκης ο άνθρωπος να σωθεί, να λυτρωθεί, όλα αυτά εθεωρήθησαν παραμύθια. Επίστεψαν ότι ο άνθρωπος είναι εξελίξιμος, έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί μέσα του και περίμεναν φυσικά την πορεία προς τον πολιτισμό με βήματα αλματώδη πλέον και την καλυτέρευση της ανθρωπότητος. Ο άνθρωπος λοιπόν θεωρήθηκε ότι ήταν μια εκδήλωση του Θεού ο οποίος είναι διάχυτος μέσα στον κόσμο. Το θαύμα το οποίο μιλάει η Βίβλος δεν ήταν πλέον θαύμα, διότι αφού όλα τα φαινόμενα και τα φυσικά φαινόμενα υφίστανται τους φυσικούς νόμους και τα θαύματα πρέπει να έχουν κάποιους νόμους. Συνεπώς το θαύμα δεν είναι περισσότερο θαύμα.

πολία μεγαλύτερα, η οποία ξεχώριζε και συνίστατο στο ότι αυτός είχε σε μεγαλύτερο βαθμό μία ηθική και κάποια ακτινοβολία, ηθική ακτινοβολία. Κατά τούτο διέφερε μόνον ο Ιησούς. Κατά συνέπεια, σβήνοντας το υπερβατικό, τη θεοπνευστία της Βίβλου, το θαύμα, την θεότητα του Ιησού Χριστού, προσπαθώντας το ανθρώπινο λογικό να συλλάβει τα πράγματα με την δύναμή του και την ικανότητά του, απεγύμνωσε αυτό που ονομάζομαι θρησκεία από ό,τι είχε μέσα του θείον και αποκαλυπτικό. Δηλαδή έκανε τη θρησκεία ένα συνέστημα και την όλη συμπεριφορά τη θρησκευτική του ανθρώπου μια συμπεριφορά συναισθηματική και τίποτε περισσότερο. Τούτη άρνηση βεβαίως του υπερφυσικού ήταν πολύ τραβηγμένη. Να θεοποιήσεις τη λογική και να την κάνεις, να την αναγνωρίσεις ως παράγοντα τέτοιον ο οποίος θα σου λύσει όλα τα προβλήματα, είναι ευθύς εξ αρχής μια αποτυχία. Διότι τι δύναται να συλλάβει η λογική μας, πώς μπορεί τον ωκεανό του κόσμου να τον συλλάβει όλον και να βρει τις αιτίες και να βρει τους νόμους όλους και να βρει την αρχική αιτία που δημιούργησε το σύμπαν. Θα μας θυμίζει η εικόνα αυτή την περίπτωση εκείνου του θρησκευομένου ανθρώπου ο οποίος περπατούσε σε κάποια κρογιαλιά και ένα παιδάκι, λέει, βρήκε, είδε κάποτε μπροστά του, προσπαθούσε να σκεφτεί και να συλλάβει την αρχή του Θεού, και είδε ένα παιδάκι που πήγαινε και έπαιρνε με μια χυβάδα νερό από τον ωκεανό και το έριχνε το νερό σε μια τρύπα που είχε κάνει στην άμμο, και στάθηκε σκεφτικός ο άνθρωπος αυτός, ο ευσεβής, αλλά όμως με τόσες αμφιβολίες μέσα του, και είπε: παιδάκι μου, τι φτιάχνεις, τι προσπαθείς να κάνεις? Θέλω, λέει, όλο τούτο τον ωκεανό να τον βάλω σε αυτή την τρύπα. Μα είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό το πράγμα? Αλλά τόσο δυνατόν είναι και εσύ να συλλάβεις την ύπαρξη του Θεού και να συλλάβεις την ερμηνεία του κόσμου με τη λογική σου μονάχα. Ο άνθρωπος υπερβάλλει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος υπερέβαλε τη λογική του, υπερέβαλε τις γνωστικές του ικανότητες. Αλλά ακριβώς εκείνα που δεν μπορεί να τα φτάσει η λογική μας είναι αντικείμενα αποκαλύψεως. Ο Θεός έρχεται και τα δίνει στον άνθρωπο με ένα φωτισμό, εισέρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και εισήλθε μέσα στην ιστορία και απεκάλυψε δια των γραφών και εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Ο ορθολογισμός λοιπόν ήταν καταδικασμένος ευθύς εξ αρχής. Μόλα τα αυτά, το κακό το μεγάλο το έκαμε. Και το έκαμε σε εκείνη την εποχή, από τα μέσα του 18ου αιώνος και στις αρχές του 19ου αιώνος, σε μεγάλο βαθμό, ώστε να επηρεάσει την ανθρωπότητα και κυρίως της Δύσεως, την πολιτισμένη θα λέγαμε ανθρωπότητα, και την νεολαία της εποχής εκείνης, σε τέτοιο σημείο να τη δηλητηριάσει, ώστε να υπάρξει και να προετοιμαστεί η μεγάλη αποστασία. Ο 19ος αιώνας ευρύκε την ανθρωπότητα μέσα να πλέει σε πελάγι φαντασίας και νομιζομένης ευτυχίας. Η αύξηση του πολιτισμού, η υλική ευημερία που είχε επιτευχθεί με τα πρώτα επιστημονικά κατορθώματα, η αποικιοκρατία, οι κατακτήσεις των γύρω υπήρων, η εξάπλωση του πολιτισμού, η πίστη ότι ο άνθρωπος είναι αρκετά καλός και μπορεί να γίνει καλύτερος, να εξελιχθεί, έκανε ώστε πολλούς να βλέπουν την εποχή τους σαν μια εποχή μακάρια, η οποία δεν επρόκειτο ποτέ να δώσει, να δείξει σημεία καταστροφής. Αναφέρεται ότι ο Ταλεϊράνδος είχε πει ότι εκείνοι που ζήσανε πριν από το 1789, μόνον εκείνοι ξέρουν τη γλύκα της ζωής. Εάν κανείς δεν έζησε πριν από το 1789, δεν μπορεί να ξέρει τη γλύκα της ζωής. Το ανάλογο μπορούσε να πει κανείς για την εποχή πρώτου 1914. Ο άνθρωπος είχε θεοποιήσει τη λογική, την καινούρια του θεότητα. Πίστευε πως μπορούσε να τα λύσει όλα και πίστευε πως μπορούσε να τα κατορθώσει όλα με τη λογική του. Πίστευε πως θα έφτιαχνε έναν κόσμο θαυμάσιο. Αλλά όμως ήρκεσαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Του 1914 και εν συνεχεία το 1940, οι οποίοι ήρθαν σαν θεομηνίες και κρίσεις του Θεού, σαν μία απάντηση του Θεού σε αυτή

τη στάση του ανθρώπου, σε αυτή την πλάνη του ανθρώπου, να πιστεύει στην ικανότητά του και στο εξελίξιμο του εαυτού του, να πιστεύει ότι θα μπορέσει να βάλει την τάξη στα πράγματα και να λύσει τα προβλήματα με τη λογική του. Ήρθαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, λέγω, για να δείξουν το κακό το οποίο υπήρχε στον άνθρωπο και ότι η βίβλος έχει την αλήθεια. Όταν λέγει ότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος, αμαρτωλός, υπόδουλος στα πάθη του και ότι δεν μπορεί να συνέλθει εάν ο Θεός δεν έκανε ένα έργο λυτρώσεως και σωτηρίας για τον άνθρωπο. Οι ιεραποστολές που είχαν εξαπλωθεί, λέγω, στις διάφορες υπήρους, έκαναν πολλούς να πιστεύουν ότι η γενεά τους θα ήταν η γενεά εκείνη που θα έβλεπε την βασιλεία του Θεού να έλθει επί της γης. Εννοούσαν βέβαια βασιλεία του Θεού ότι όλος ο κόσμος θα γινόταν χριστιανικός. Με όλα τα αυτά υπήρχαν αντιδράσεις και το σπουδαιότερο είναι ότι μάζες πολλές κοινωνικές, οι επιστήμονες και οι εργάτες κυρίες κυρίως είχαν κάτω από την επιρροή των μοντέρνων σκέψεων παρασυρθεί σε έναν αθεϊστικό σοσιαλισμό, έτσι ώστε να αρνούνται το Θεό και να αρνούνται την πίστη εις το Θεό. Φυσικά υπήρξαν και μερικές δικαιολογίες σε όλους αυτούς που πήραν την άκρη θέση της αθείας στο γεγονός ότι η θρησκεία πολλά παράτυπα είχε δείξει, είχε εμποδίσει πραγματικά τη σκέψη κατά την περίοδο όλη μέχρι το Μεσαίωνα και πέραν του Μεσαίωνος ακόμη, είχε εμποδίσει την εξέλιξη της σκέψεως και εστράφησαν. Το κακό όμως είναι ότι εστράφησαν όχι μόνο εναντίον των θρησκευομένων, των μέχρι τότε θρησκευομένων και του θρησκευτικού κατεστημένου έως τότε, αλλά εστράφησαν εναντίον του ιδίου του Θεού. Έτσι λοιπόν η άρνηση της αυθεντίας των γραφών. Στην Αγγλία έκανε την εμφάνισή του το ονομαζόμενο κοινωνικό Ευαγγέλιο, Αγγλία, Αμερική, το κοινωνικό Ευαγγέλιο, το οποίο έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει είναι η κοινωνική και ηθική συμπεριφορά. Δεν ενδιαφέρει το υπερβατικό, το υπερφυσικό, δεν ενδιαφέρει η ύπαρξη της ψυχής, δεν ενδιαφέρει η θεότης του Χριστού, η άσπορο σύλληψης του Χριστού, δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά. Το θαύμα, εκείνο που ενδιαφέρει, διότι αυτό έβλεπαν στα Ευαγγέλια, η κοινωνική συμπεριφορά της αγάπης μόνο. Τρεις φυσιογνωμίες οι οποίες εφάνηκαν είναι χαρακτηριστικές και μπορεί να τις αναφέρει κανείς σαν χαρακτηριστικά δείγματα της εποχής εκείνης και πόσο επηρέασαν τον κόσμο εις τον ορθολογισμό. Ένας ήταν ο Άντολφ φον Χάρνακ, ο Χαρνάκ. Αυτός ένας Γερμανός, ιστορικός περισσότερο, πνεύμα βαθύ φυσικά, κινούμενος από μία αντίδραση κυρίως στις διακηρύξεις της Καθολικής Εκκλησίας για το αλάθητον του Πάπα, ότι η ιστορία δεν το επαληθεύει αυτό το αλάθητον, είπε ότι θα πρέπει τα δόγματα της Εκκλησίας, δηλαδή και εννοούσε δόγματα, όλο αυτό το πιστεύουν το οποίο λέμε, η θεότης του Χριστού, η εκπαρθένου γέννησης του Ιησού Χριστού, η σύλληψη του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού, τα θαύματα και ούτω καθεξής, να ελεγχθούν από την ιστορία. Φυσικά οι σκέψεις τους, επηρεασμένοι και από φιλοσοφίες, όπως η φιλοσοφία του Εγγέλου, ήταν ότι ουσιαστικά έφταναν να αρνούνται τελείως το υπερβατικό και θεωρούσαν πλέον την εκκλησία, την θρησκεία, απλώς σαν μια εκδήλωση αγάπης προς το Θεό και προς τον πλησίον. Μόνον μέχρι εκεί. Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ορισμένα βιβλία, τα οποία ιστορία του δόγματος του Χαρνάκ και επίσης κάποιες διαλέξεις του τις οποίες είχε κάνει στο Βερολίνο που μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες επηρέασαν τόσο πλατιά και έφτασαν να αρνούνται την ουσία, το δόγμα ως ουσία του χριστιανισμού και είπαν ότι η χριστιανική αλήθεια αν έχει μερικές δογματικές διακηρύξεις όπως σαν αυτές που λέμε τις έχει αυτές για να περισσώσει το Ευαγγέλιο
από την επιρροή του ή μάλλον την μείωση που θα υφίστατο εκ του γεγονότος ότι υπάρχουν και άλλες τριχίες, οι οποίες και οι άλλες τριχίες είναι μορφές της αληθείας. Ο Χαρνάκ λοιπόν έτσι έφτασε να διακηρύττει ότι το Ευαγγέλιο το οποίο ο Ιησούς Χριστός είχε πει ήταν διάφορο από αυτό το οποίο κηρύττουν στις εκκλησίες και το οποίο λέγει η Αγία Γραφή. Και οι απόψεις του αυτές επηρέασαν, όπως λέγω, πολλούς νέους και επιστήμονες της εποχής εκείνης. Για αυτούς πλέον ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν Υιός του Θεού, υπό την έννοια που το παίρνουμε και μας το δείχνει η Αγία Γραφή, ο Θεός Λόγος που ήλθε και ενυνθρώπισε, αλλά ήταν μια παρεμβολή αυτή, μια παρίσθηση μέσα στην απλή διήγηση του Ευαγγελίου περί αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ο Ιησούς διέφερε, ήταν Υιός Θεού, μόνον διότι υπερήχε όσον αφορά τη γνώση του προς το Θεό, για το Θεό και την ηθική του σκέψη, υπερήχε από μας. Υπερήχε κατάτι από μας και για τούτο ήταν Υιός του Θεού. Φυσικά όλες αυτές οι αντιλήψεις δεν μπορούν να σταθούν σε μια αυστηρή κριτική αυτών των θεωριών, διότι μονάχα να σκεφτεί εκείνο το οποίο ο Πασκάλ ονόμαζε το μόνιμον θαύμα της προφητείας, οι οποίες μιλούν περί του προσώπου του Χριστού και οι οποίες είναι συντεταγμένες πολύ πριν ο Χριστός εμφανιστεί, αιώνες πριν, και βρίσκουν την εκπληρωσή του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι αρκετόν για να σου δείξει τη λαμπρή προσωπικότητα του Ιησού Χριστού και να τη θεμελιώσει ως Υιόν Θεού. Θα πρέπει ακόμα να προχωρήσεις να αποδείξεις τον Ιησού ψεύστην ή πλάνων, όταν ο Ιησούς ο ίδιος διακηρύττει περί του εαυτού του και λέγει ότι είχε την δόξα την οποία είχε πριν γίνει ο κόσμος και την ζητούσε από τον πατέρα του να του δώσει τη δόξα την οποία είχε πριν γίνει ο κόσμος. Ή όταν έλεγε ότι εξήλθε από τον πατέρα και ήλθε εις τον κόσμο. Θα πρέπει κανείς να δείξει ότι οι Απόστολοι οι οποίοι μας έγραψαν τα λόγια αυτά ήσαν όλοι τους πλάνοι και ψεύστες. Γεγονός όμως που δεν θα μπορέσει τόσο εύκολα να τα αποδείξει. Θα πρέπει να αρνηθεί την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, η οποία έχει τις δικές της, από την πλευρά τη δική της, τους δικούς της λόγους υποστηρίξεως. Γιατί η Ανάσταση? Γιατί έπρεπε να είναι η Ανάσταση σαν μια απόδειξη του γεγονότος ότι το έργο του Ιησού Χριστού, το τέλειο στο Σταυρό, ολοκληρώθηκε, εγίνηκε πλήρες και η εξόφληση ήταν πλήρης και τελεία. Δι' αυτό ο Θεός ανέστησε τον Υιόν του από τους νεκρούς σαν μια απόδειξη της τελείας εξοφλήσεως των αμαρτιών. Έτσι λοιπόν, κάτω από την επιρροή, λέγω, αυτών των διδασκαλιών του ορθολογιστικού αυτού πνεύματος, ήρχισε μια άρνηση της θεοπνευστίας της βίβλου και του υπερφυσικού γενικά. Η Εκκλησία γινότανε μια απλή θρησκευτική οργάνωση. Η βίβλος ήταν, όπως είπαμε, μια συλλογή μύθων, ιστοριών, θρησκευτικών αντιλήψεων και δυσιδαιμονιών του σημιτικού λαού. Κοντά στον Χαρνάκ, ένας άλλος, ο Τρόελτς, ο Έρνστ Τρόελτς, καθηγητής στο Βερολίνο, φιλόσοφος και θεολόγος αυτός, ήρθε να συμπληρώσει την επιρροή του Χαρνάκ επάνω στον κόσμο και στα πνεύματα της εποχής εκείνης, διακηρύσσοντας το σχετικισμό της θρησκείας, ότι η θρησκεία είναι σχετική. Διακήρυτε δηλαδή ο Τρόελτς ότι η αλήθεια είναι πολύμορφη. Δηλαδή η αλήθεια που εμφανίστηκε στον κόσμο έχει πολλές μορφές. Ο Βουδισμός, επί παραδείγματι, είναι μια μορφή της αλήθειας. Ο Ινδουισμός, μια άλλη μορφή της αλήθειας. Και αν μιλάμε για τον Χριστιανισμό ότι είναι η καλύτερα μορφή της αλήθειας, δεν λέμε τίποτε άλλο παρά ότι ο Χριστιανισμός εκδηλώνει αυτές τις αλήθειες που λέει, τις διακηρύξεις του, με κάποιο διαφορετικότερο, ίσως συστηματικότερο και γενικότερο, πιο παγκόσμιο τρόπο.
έγραφε: «Βρήκα πως ο βραχμανισμός και ο βουδισμός είναι πραγματικά ανθρώπινες και πνευματικές θρησκείες που μπορούν να δώσουν εσωτερική βεβαιότητα και αφιέρωση στους οπαδούς τους, καθώς και ο χριστιανισμός». Ο χριστιανισμός γίνηκε, έλεγε ο Τρόελτς, η θρησκεία της Ευρώπης. Στέκει μαζί με την Ευρώπη και πέφτει μαζί με την Ευρώπη. Στη γη είναι η εμπειρία μας, η Θεία Ζωή δεν είναι μία, αλλά πολλές, εννοώντας τις πολλές θρησκείες οι οποίες εφάνηκαν στον κόσμο. Έτσι και τούτη η φυσιογνωμία αρνήθηκε το υπερφυσικό, κατέβασε την χριστιανική θρησκεία στην ίση γραμμή με τον βουδισμό και τον Ινδουισμό και η επιρροή του ήταν πολύ μεγάλη επίσης στα πνεύματα της Δύσεως και κυρίως στη Γερμανία στις αρχές του 19ου αιώνα. Μια άλλη φυσιογνωμία η οποία είναι γνωστή και σεβαστή για την θυσία της την οποία έκανε, μόνο τα αυτά όμως, ο οποίος ξεκίνησε από έναν ορθολογισμό και ο οποίος διετύπωσε τον ορθολογισμό του με έναν διαφορετικό βέβαια τρόπο, εντούτοις όμως ήταν ένας ορθολογιστής στο βάθος, είναι ο Άλμπερτ Σφάιτσερ. Ο Άλμπερτ Σφάιτσερ, ο οποίος θεωρείται και ανθρωπιστής φυσικά, μα και όλοι αυτοί είχαν κηρύξει έναν ουμανισμό, έναν ανθρωπισμό. Ο Σφάιτσερ, ο οποίος ήταν αρχικά θεολόγος στο Στρασβούργο, έφτασε να εγκαταλείψει τις θεολογικές του, τη θεολογία του και τη σχολή, το πανεπιστήμιο, και να ακολουθήσει την ιατρική και έφυγε και πήγε στην Αφρική για να δουλέψει μεταξύ των αγρίων της Αφρικής στο Λαμπαρινέ και επήγε εκεί υπακούοντας στην προσταγή του αγνώστου, όπως τον ονόμαζε, Κυρίου. Είχε κάνει την εμφάνισή της στην Δύση απόψεις και πεπιθήσεις περί του τέλους του κόσμου. Η εσχατολογία είχε αρχίσει να αναφαίνεται και να προβληματίζει πολλές συνειδήσεις. Τι όμως εσήμαινε ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας, τι εσήμαινε για τον μοντέρνο άνθρωπο της εποχής εκείνης. Ο Σφάιτσερ είπε ότι φράσεις σαν το τέλος του κόσμου, η ερχομένη βασιλεία, η τελική κρίση, είχαν γίνει απλώς σύμβολα. Ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, ήταν μια προσωπικότης που δεν μπορούσε ο καθένας να τη γνωρίσει. Υπήρξαν αμφιβολίες ως προς την προσωπικότητα, την θεία καταγωγή του Ιησού Χριστού. Και όπως έλεγε ο Σφάιτσερ, μας πλησιάζει ο Ιησούς όπως πλησίασε τους μαθητάς του εκεί στην παραλία της Γαλιλαίας, στη λίμνη, και τους διέταξε. Αυτοί δεν ήξεραν με ποιον είχαν να κάνουν, ποιο ήταν το πρόσωπο εκείνο, μόνον υπήκουσαν στην διαταγή που τους είπε «ακολούθημοι» και τον ακολούθησαν. Συνεπώς, έλεγε ο Σφάιτσερ, αγνοούμε τον Ιησούν, εκείνο το οποίο μπορούμε μονάχα να κάνουμε είναι η υποταγή στην εντολή την οποία μας δίδει και δίδει στον καθένα μας, ανεξάρτητα από το αν θα περάσεις εξαιτίας της εντολής αυτής δοκιμασίες ή χαρές ή ευτυχισμένες ημέρες ή δυστυχισμένες ημέρες, οφείλεις να υπακούσεις. Και αυτός υπακούοντας στην εντολή του αγνώστου αυτού Κυρίου, του οποίου διακήρυξε την αδυναμία της γνώσεώς του, έχουμε την αποκάλυψη όμως του Ιησού Χριστού δια του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, και ο ίδιος ο Ιησούς λέγει στις Άγιες Γραφές ότι εκείνος ο οποίος μένει στην πίστη του προσώπου του, πιστεύει σε Αυτόν και μένει στο θέλημά του και τον αγαπά, αυτός και ο Πατήρ θα έλθουν και θα φανερώσουν τον εαυτόν τους μέσα σε Αυτόν. Και ο πιο απλός πιστός γνωρίζει τον Ιησού, διότι έχει την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού μέσα του. Ο Σφάιτσερ διακήρυξε τον άγνωστο αυτό Κύριο κινούμενος από έναν ορθολογισμό και υπακούοντας την επιταγή η οποία του εδόθη, παρατάει την θεολογία του και την πανεπιστημιακή έδρα στο
Στρασβούργο και φεύγει στο Λαμπαρινέ της Αφρικής αφού γίνει και γιατρός για να υπηρετήσει μέσα εις τους αγρίους. Όσο συγκινητική και αν είναι η θέση και η περίπτωση του Σβάιτσερ που συγκινεί πραγματικά η θυσία του, όμως ο αγνωστικισμός του ή μάλλον ο ορθολογισμός του είναι φανερός. Άλλες προσωπικότητες, μια άλλη προσωπικότης ήταν ο Βελχάουζεν, ο οποίος πολύ επηρέασε τον καιρό του με τις θεωρίες του, θεωρίες περί της βίβλου, ότι είναι ένα σημειτικό συνονθήλευμα, σημειτικών αντιλήψεων, αιρέσεων κλπ. Και διακήρυξε ότι δεν είναι μια αποκάλυψη θεία, ήταν η θρησκεία της Ιερήμου που δημιουργήθηκε από διάφορες φυλές που ενώθηκαν και απετέλεσαν το λαό Ισραήλ, και ξεκινώντας από αντιλήψεις ανημιστικές, πολυδαιμονισμού, εν συνεχεία έφτασαν προγονολατρίας, φτάσανε στον πολυθεϊσμό και εν συνεχεία ο Μωυσής εμίλησε για τον έναν Θεό επάνω στο όρος, για να πάρει στα χρόνια των προφητών του Οσιέ και του Αμός να γίνει μια παγκόσμια θρησκεία, η θρησκεία, η ηθική παγκόσμια θρησκεία του Γιαχβέ. Αυτά όμως είναι αποτελέσματα προκαταλήψεων, τα οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν, ο Βελχάουζεν, προκαταλήψεων και επηρεασμένοι από φιλοσοφικά δεδομένα, όπως του Εγγέλου, την φιλοσοφία, και φαίνεται και η παραποίηση στην οποία έκαναν πολλές φορές μέσα στα κείμενα των Αγίων Γραφών για να αναγκάσουν τις γραφές να πούν αυτά τα οποία αυτοί υπεστήριζαν. Εν τούτης όμως, οι αντιλήψεις αυτές διεδόθησαν. Τα βήματα της αποστασίας προχώρησαν. Ο Μπάρθ, ο Κάρλ Μπάρθ, προσπάθησε να κάνει μια στροφή προς το δόγμα και να υποστηρίξει την ανάγκη του δόγματος εις βάρος της ιστορίας της Εκκλησίας, την ανάγκη του δόγματος, και μίλησε για το Λόγο του Θεού, ότι πρέπει να δεχθούμε τον Λόγο του Θεού και όχι τη θρησκεία. Αλλά τι εννοούσε με το Λόγο του Θεού? Η Βίβλος δεν ήταν για αυτόν ολόκληρη η Βίβλος Λόγος Θεού, αλλά περιείχε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού περιείχε το στη Βίβλο, δεν ήταν όλη η Βίβλος Λόγος Θεού. Και κατά συνέπεια θα έπρεπε να κόψεις κομμάτια ολόκληρα από τη Βίβλο και να τα απορρίψεις, ότι δήθεν αυτά δεν μιλούν, δεν είναι Λόγος Θεού. Ότι η Βίβλος περιείχε και αλήθειες αντιεπιστημονικές, ανακρίβειες και ούτω καθεξής. Όμως, πώς ο Θεός αποκαλύπτει το Λόγο του αληθινών? Αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνηκαν εκεί στην Μέση Ανατολή ήρθαν να επαληθεύσουν όλα τα ιστορικά γεγονότα τα οποία η Βίβλος διεκήρυται, κατά γράμμα μάλιστα, να διαψεύσουν πολλούς από αυτούς τους αρνητάς της Βίβλου και ακόμα επιστήμονες με τα τελευταία τους επιστημονικά πορίσματα να έρχονται να βεβαιώνουν ρήσεις και διακηρύξεις της Αγίας Γραφής, ώστε σήμερα να ευρισκόμεθα μπροστά στο φαινόμενο επιστημόνων οι οποίοι δέχονται την θεοπνευστία της Βίβλου. Τελευταία, μια άλλη φυσιογνωμία που είναι γνωστή στη Γερμανία και γέρον τώρα πια, ζει όμως ακόμα και έχει επηρεάσει τα πνεύματα και δηλητηριάσει τα πνεύματα πολλών νέων στη Γερμανία, ο Μπούλτμαν, μιλάει για την απομυθοποίηση της Βίβλου, δηλαδή ότι θα πρέπει να βγάλουμε όλα τα παραμύθια από τη Βίβλο μέσα, και γι' αυτόν απομυθοποίησης θα πει να πετάξεις από μέσα την εκ Παρθένου σύλληψη και γέννηση του Κυρίου, το υπερβατικό του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι ο Θείος Λόγος που ήρθε κάτω, την Ανάσταση, την Ανάληψη, τα θαύματα. Με άλλα λόγια, δεν αφήνει ειδικά ο Μπούλτμαν τίποτα από την Αγία Γραφή. Όλα είναι μύθος. Λέει, όλα όσα εκηρύχθηκαν μετά την Ανάσταση δεν είναι παρά το κήρυγμα της Εκκλησίας, όχι η αλήθεια. Και όμως, πόσο λάθος έχει ο Μπούλτμαν?
Όταν μάλιστα και μεταξύ αυτών των μορφωμένων πνευμάτων εκεί στη Γερμανία υπάρχουν φυσιογνωμίες οι οποίες ανανύπτουν και επιστρέφουν στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστόν και αναγνωρίζουν την πλήρη αυθεντία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν είναι το δυνατό να μην μιλήσει. Ομίλησε. Όσα δεν τα χωράει το λογικό του ανθρώπου, τα επραγματοποίησε ο Θεός μέσα στην ιστορία. Και αν φαίνονται καταπληκτικά τα πράγματα αυτά σε αυτά τα πνεύματα, τα οποία στο τέλος μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι δεν ήσαν ποτέ αναγεννημένοι άνθρωποι ή θεολόγων και ή ιεροκηρύκων, αλλά όχι αναγεννημένες υπάρξεις, λέγω αυτά τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν στο μυαλό τους, τα έκανε ο Θεός κατορθωτά στην ιστορία. Η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Τα δε λέγει ο Κύριος. Άνθρωποι που ζήσανε σε διαφόρους καιρούς και γράψανε τα βιβλία αυτά, και το βιβλίο αυτό, η βίβλος, αποτελείται από ποικίλες συγγραφές διαφόρων αυτών ανθρώπων, των προφητών, του Μωυσέως, των Αποστόλων, έχουν μια θαυμαστή ενότητα όλα αυτά τα βιβλία εσωτερική. Μιλάνε για ένα πρόσωπο, τον λυτρωτή του κόσμου. Μιλάνε με λεπτομέρειες για τον λυτρωτή του κόσμου και λένε ότι είναι θείο εγώ το οποίο θα κατεβεί και θα εμφανιστεί στον κόσμο τούτον. Και αυτή την εμπειρία την παίρνει κανείς και την δοκιμάζει μέσα του, εάν στρέψει την καρδιά του ειλικρινά, υπακούοντας το λόγο του Ιησού Χριστού και πιστεύσει στον Ιησού Χριστό. Το θαύμα τότε δεν θα φαίνεται περίεργο στα μάτια του, διότι θα το δει πρώτα απ' όλα το θαύμα να πραγματοποιείται μέσα του. Είναι η εσωτερική αναγέννηση, η μεταβολή, η μεταμόρφωση, την οποία το Πνεύμα το Άγιον πραγματοποιεί μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Η βίβλος αποκτάει σημασία. Είναι το βιβλίο το οποίο άντεξε στη διάρκεια του χρόνου και στις επιθέσεις όλων των αρνητών της ονομαζομένης ανωτέρας κριτικής, της χαμηλής κριτικής, διότι πραγματικά καμία κριτική πραγματική δεν μπόρεσε να κάνουν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο σήμερα ζει, επιζεί και είναι η ελπής μυριάδων υπάρξεων απάνω στο πρόσωπο της γης. Μεταμορφώνει τη ζωή τους, τους φωτίζει τη ζωή, ανοίγει τους ορίζοντες, δείχνει τον ουρανό, δείχνει τη θεία καταγωγή του ανθρώπου, δείχνει τη θαυμαστή προσωπικότητα πρώτα απ' όλα του Υιού του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με όλα τα αυτά η αποστασία προχώρησε. Τα βήματα της αποστασίας. Το ανθρώπινο μυαλό, ο ανθρώπινος εγωισμός φούσκωσε. Νόμισε πως τα έλυσε όλα με τη λογική και με την δύναμη της λογικής. Και το αποτέλεσμα είναι να δηλητηριαστεί όχι μόνο η Ευρώπη και η Αμερική. Επίσκοποι παρετούνται από τις θέσεις τους, κληρικοί άφηναν παρατούσαν τη χειροτονία τους, καθηγητές άλλαζαν θεολογίας, άλλαζαν πλέον γραμμή και κατεύθυνση, βιβλία γράφτηκαν από πνεύματα τέτοια επαναστατημένα, ο αιών του Αντιχρίστου είχε αρχίσει. Αυτή η γενεά, η οποία δηλητηριάστηκε με όλο αυτό το δηλητήριο του ορθολογισμού, τι μέλη να πω, ξέρω τουλάχιστον, όχι στην δική μας την πατρίδα. Δεν έχει φτάσει εδώ. Καθώς η χριστιανική επιστήμη, για την οποία μιλήσαμε επίσης, η οποία έχει την έδρα της και εδώ, και είναι μια πλάνη, τρομερά πλάνη, η οποία οδηγεί τους ανθρώπους έξω από την αλήθεια. Ερχόμεθα απόψε να μιλήσουμε για μια άλλη πλάνη, η οποία είναι απλωμένη σε μια άλλη ήπειρο, κυρίως στην Αμερική, όπου και ανεφάνει. Ποια είναι αυτή η πλάνη? Όλοι έχουμε ακούσει για αυτούς. Είναι οι Μορμόνοι, οι Άγιοι, όπως ονομάζονται, των Εσχάτων ημερών, όπως ονομάζουν τους εαυτούς των. Οι Άγιοι των Εσχάτων ημερών. Μια ολόκληρη πολιτεία της Αμερικής, η Γιούτα, είναι Μορμόνοι, κυρίως Μορμόνοι, και έχουν μεγάλη επιρροή, όπως θα δούμε, και μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στο κράτος ακόμα, την Αμερικανική πολιτεία. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Εσχάτων ημερών, που έχει την έδρα της στο Salt Lake City, στην πόλη της Αλμυράς Λίμνης. Έχω περάσει από εκεί και είδα τον πελώριο ναό τους, τεράστιο ναό, στην πολιτεία της Γιούτας.
στο Salt Lake City. Έχουν την έδρα τους. Και ένα κομμάτι, σχίσμα από αυτούς, η αναδιοργανωμένη εκκλησία των Αγίων των Εσχάτων ημερών, που έχει την έδρα της στο Independence στο Μισούρι, ιδρύθηκε πριν 140 χρόνια. Αλλά αριθμεί 2.600.000 πιστούς. Έχουνε φοβερή ιεραποστολική δράση. Σκεφτείτε ότι διατηρούν σε ολόκληρο τον κόσμο 15.000 ιεραποστόλους. 15.000 ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε πόσο ενεργός είναι η πλάνη για να διαδώσει την πλάνη της σε όλο τον κόσμο. Διακρίνονται για το οργανωτικό μέρος, την οργάνωσή τους και την δραστηριότητά τους σε όλους τους τομείς. Σκεφτείτε ότι τους νέους τους τους αναγκάζουν κατά έναν τρόπο, τους εμπνέουν και τους ενθουσιάζουν να κάνουν ιεραποστολικό έργο εθελοντικό. Οι νέοι από ηλικίας 20 ετών και οι νέες σε ηλικία 23 ετών να πάνε οπουδήποτε στον κόσμο και να μιλήσουν τη διδασκαλία των Μορμόνων τουλάχιστον για 2 χρόνια. Όλοι οι νέοι τους. Θα περάσουν από το στάδιο αυτό όλοι οι νέοι τους. Θα κάνουν το έργο αυτό όλοι οι νέοι τους. Θα πάνε να μιλήσουν για τη διδασκαλία τους τουλάχιστον για 2 χρόνια. Θα αφιερώσουν 2 χρόνια της ζωής τους σε ιεραποστολικό έργο εκτός των ιεραποστόλων οι οποίοι κινούνται των μισθωτών ιεραποστόλων. Φυσικά η προσπάθεια είναι να επιστρέψουν στην αίρεση ο κόσμος και όχι στον Ιησού Χριστό. Και να σκεφτεί κανείς ότι ένα ποσοστό 25.000 ατόμων κάθε χρόνο μελών προστίθενται στις εκκλησίες τους. 25.000 μέλη κάθε χρόνο προστίθενται στην εκκλησία τους. Προτρέπουν τους ανθρώπους να διατηρούν καθαρό το σώμα τους, να αποφεύγουν το αλκοόλ, να αποφεύγουν το κάπνισμα και να είναι συνετοί στη ζωή τους. Αλλά όπως θα δούμε, η πλάνη τους είναι κάτι το καταπληκτικό. Οι πλάνες τους είναι κάτι το τρομερό. Είναι η ευσέβεια, η, όπως θα έλεγε κανείς, άνθρωποι πραγματικά χαλασμένοι στο πνεύμα, υπομορφήν ευσεβίας. Τα δέκατά τους έχουν μια φοβερά προσήλωση στις παραγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεκατίζουν τα υπαρχοντά τους με τέτοια σχολαστικότητα, ώστε μόνο το 1960 αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός των εκκλησιών τους ήταν, της εκκλησίας τους ήταν 20 εκατομμύρια δολάρια. Προσφέρουν αυτό όμως. Ο πόθος τους να κτίσουν νέους ευκτηρίους οίκους, νέα κτίρια, είναι τόσο μεγάλος, ώστε κάθε χρόνο 3 νέοι ευκτήριοι οίκοι ιδρύονται αυτής της αιρέσεως, κάθε χρόνο. Καινούργια κτίρια, λαμπρά κτίρια. 3 νέοι ευκτήριοι οίκοι κάθε χρόνο. Διατηρούν ολόκληρο πανεπιστήμιο, το οποίο έχει περιλαμβάνει περί τους 15.000 φοιτητές. Στο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Και δίνουν έμφαση σε έργα αγαθά, στην φίλες πλαχνία, στην καλοσύνη. Μια φορά δε το μήνα, τακτικά, όλο αυτό το πλήθος, μια φορά το μήνα νηστεύει και το προϊόν της νηστείας το προσφέρουν στην εκκλησία τους για να διανεμηθεί σε πτωχούς. Μια φορά το μήνα νηστεύουν και το προϊόν της νηστείας τους το προσφέρουν στους πτωχούς. Έχουν μεταξύ τους, καλλιεργούν ένα είδος κοινωνικής αμοιβαίας οικοδομής, έτσι ώστε για να καλυτερεύουν σχέσεις των και προωθούν τους νέους των στα γράμματα και καλλιεργούν επίσης μεταξύ τους και τα σπορ και το δράμα, τη μουσική, το χορό, τη γιορτή. Έχουν κοινωνικά σχέσεις μεταξύ τους και στενόν σύνδεσμο. Όλους τους άλλους τους ονομάζουν αδιακρίτως εθνικούς, τους οποίους θερούν χαμένους φυσικά. Και στην αίρεση τους αυτή έχουν τους περισσότερους άνδρες, οι οποίοι από όλους στην Αμερική, που έτυχαν της τιμητικής
διακρίσεως χους χου, ποιου ποιος. Αυτή η τιμητική διάκριση χους χου λέγεται. Και έχουν τους περισσότερους άνδρες που πέτυχαν αυτή την τιμητική διάκριση, οι Μορμόνοι. Η οργάνωσή τους φυσικά αποτελείται από έναν πρόεδρο κάθε φορά, ο οποίος έχει γύρω του ένα συμβούλιο και για να τον συμβουλεύει, και έχουν μια τάξη ιερατική, τους ιερίστων, όπως τους ονομάζουν, κατά την τάξη Άρων και Μελχισεδέκ. Η Ααρωνική ιερατεία είναι η κατωτέρα και του Μελχισεδέκ η ανωτέρα. Χωρίζουν όλο τον κόσμο σε τμήματα γκρουπ που έχουν επικεφαλής επισκόπους και είναι τόσοι αλληλεγγύοι μεταξύ τους, ώστε σε περιόδους κρίσεως της Αμερικής οικονομικής κρίσεως δεν υπήρξε μεταξύ των ούτε ένας που να παίρνεται. Να είναι πτωχός, να υποφέρει. Είναι ευγενείς, είναι φιλόξενοι, είναι περιποιητικοί και αγαπούν φυσικά την εκκλησία τους. Οι περισσότεροι όμως αγνοούν ίσως στις λεπτομέρειες τόσο την ιστορία της εκκλησίας τους, η οποία είναι και λίγο κομική στο βάθος, όσο και τη θεολογία τους, η οποία είναι κάθε άλλο παρά μέσα στη Γραφή. Μια τελεία πλάνη έξω από την Αγία Γραφή. Πώς ιδρύθηκαν οι Μορμόνοι? Αυτή η αίρεση στην Αμερική ιδρύθηκε από κάποιον που ονόμασε τον εαυτόν του προφήτη. Αυτός ήταν ο Ιωσήφ Σμιθ, ο Τζόε Σμιθ, ένας Αμερικανός. Ο πατέρας του ήταν ένας φαντασιόπληκτος άνθρωπος, κυνηγός και κρυμμένων θησαυρών. Και σε αυτό το έργο είχε μοιήσει και τον Ιόν. Κάθε τόσο πηγαίναν και σκάβανε για να βρούνε, κατά τη φαντασία τους, κρυμμένο θησαυρό, χρυσάφι, στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Και η μητέρα του ήταν μια θρησκευτική φυσιογνωμία, με πολύ θρησκευτικότητα μέσα της, αλλά και πολύ, θα έλεγε κανείς, μυστικισμό και προλήψεις. Προληπτική γυναίκα. Ο γιος λοιπόν και εκείνος ασχολείται κυρίως με το έργο του πατέρα, στο να ψάχνει για χαμένους θησαυρούς. Η μητέρα είχε γράψει κατόπιν ένα βιβλίο για την οικογένεια και κυρίως για τον γιο της, αλλά με πολλές ανακρίβειες μέσα, έτσι που προκάλεσε την οργή του διαδόχου αυτής της κινήσεως, αυτού νου που διαδέχτη τον Ιωσήφ Σμιθ. Είναι ο Μπρίγχαμ Γιούγκ που τον διαδέχτη. Αυτός ο προφήτης, ο ονομαζόμενος προφήτης, ο Τζόε Σμιθ, υπεστήριξε λοιπόν ότι έλαβε την κλίση να γίνει ο προφήτης του Θεού το 1820, καθώς προσευχότανε μέσα σε ένα δάσος. Υπεστήριξε ότι ο πατήρ και ο Υιός πήραν υλική μορφή και εμφανίστηκαν μπροστά του και του μίλησαν με το στόμα ενός, ο οποίος ήταν μία προσωπικότητα που προϋπήρχε και ο οποίος αυτός είχε αναστηθεί, ονομαζότανε Μωρόνι, και αυτός ο Μωρόνι ήταν γιος ενός που ονομαζότανε Μορμόνος και είχε ζήσει σε πολύ παλαιά εποχή, αρχαία χρόνια, και είχε αναστηθεί και εμφανίστηκε μπροστά του ο Μωρόνι, ο γιος του Μορμόνου, και του μίλησε και του υπέδειξε να σκάψει κάπου, όπου ευρύκε κατά την δήλωσή του πλάκες χρυσές, στις οποίες ήσαν γραμμένα γράμματα ανεξήγητα, είδος ιερογλυφικά, μεταρρυθμισμένη αιγυπτιακή, έλεγε αυτός, τα οποία κανείς δεν μπορούσε να τα διαβάσει, αλλά αυτός με την βοήθεια δύο λίθων που του εμπιστεύτηκε αυτή η προσωπικότητα που εμφανίστηκε μπροστά του, και οι λίθοι ήσανται Ουρίμ και Θουμίμ, με τη βοήθεια των λίθων αυτών μπόρεσε να αναγνώσει την γραφή και να τη γράψει, και έτσι σχηματίστηκε το βιβλίο των Μορμόνων. Φυσικά το βιβλίο αυτό δεν το είδε κανένας ποτέ, τις πλάκες, απλώς υπεστήριζε αυτός ο Τζόε Σμιθ ότι είχε τις χρυσές πλάκες εις τα χέρια του. Μόνο τα αυτά, το γεγονός δεν του έκανε και μεγάλη σημασία η εμφάνιση
των προσώπων εκείνων και συνέχιζε να ψάχνει για χαμένους θησαυρούς μαζί με τον πατέρα του. Ώσπου αυτός ο Μωρόνι τον όθησε να γράψει και να μεταφράσει τα γραμμένα μέσα στις πλάκες εκείνες και σχηματίστηκε, όπως είπαμε, το βιβλίο των Μορμόνων. Μαζί με 2-3 άλλους φίλους του, τους οποίους κατόρθωσε να προσετεριστεί και να τους πάρει κοντά του, οι ίδιοι και οι τρεις ισχυρίστηκαν ότι είχαν οπτασίες αυτών των αγγελικών προσώπων, των αναστημένων προσωπικότητων, παιδόθησαν στη μετάφραση αυτών των χρυσών πινακιδίων και ήταν τόσο ταχεία η μετάφραση, ώστε λέει ο ουρανός καταχάρηκε για την μετάφραση αυτή που γίνηκε και εστήλανε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Απεφάσισαν και έστειλαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στην Πενσιλβάνια, στην ταπεινή πολιτεία της Πενσιλβανίας, για να μεταβιβάσει την ααρονική ιεροσύνη εις τον Ιωσήφ Σμιθ και εις τους συντρόφους του, να τους κάνει ιερείς κατά την τάξη Ααρών. Αυτή λοιπόν η συνεχεία αλληλοευαπτίστησαν, ο ένας ευάπτισε τον άλλον και η χαρά τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη και είχαν γραμμένο στα χέρια τους το βιβλίο των Μορμόνων. Άρχισαν να κερδίζουν οπαθούς, μέσα σε 6 χρόνια είχαν 1600 ψυχές κερδίσει στην πλάνη τους. Αργότερα ο Σμιθ αγόρασε μερικά στρέμματα, 63 στρέμματα σε κάποιο μέρος εκεί, όπου επρόκειτο να ιδρυθεί ο νέος ναός της Νέας Ιερουσαλήμ, εκεί όπου ο Χριστός θα βασίλευε στο κέντρο του, ως κέντρο για την βασιλεία του, κατά τους, την άποψή τους. Στη συνέχεια στη ζωή του είχε συνεχώς αποκαλύψεις. Φαίνεται πως ήταν ένα πρόσωπο το οποίο επικοινωνούσε με υπερβατικά πνεύματα και ασφαλώς με τον διάβολο. Και βλέπετε όλες αυτές οι αιρέσεις έχουν πρόσωπα τα οποία ρέπουν είτε σε ένα μυστικισμό είτε ρέπουν σε μια επικοινωνία με πνεύματα υπερβατικά, κατά διαφόρους τρόπους είναι κατηλημένοι. Ποσεντέ, κατηλημένοι. Μεταξύ των ετών 1831 στο 1844 είχε λάβει συνολικά 135 αποκαλύψεις, μεταξύ των οποίων έλαβε και την αποκάλυψη της πολυγαμίας. Του είπαν οι θεοί, οι οποίοι αυτοί είναι πολύγαμοι πρώτα απ' όλα δι' αυτών, κατά την αιρεσή τους, οι θεοί είναι πολύγαμοι, είπαν οι θεοί σε αυτόν, του είπαν να προχωρήσει στις εντολές τους, εάν θέλει να έχει την αιώνια ζωή και να πράξει αυτό που έπραξε και ο Αβραάμ. Εμείς δώσαμε εντολή στον Αβραάμ να πάρει και την Άγρα. Λοιπόν, προχώρη και εσύ στα ίδια πράγματα, στις ίδιες εντολές. Έτσι εγκατεντρήθη η πολυγαμία μεταξύ τους. Μάλιστα αναφέρουν ότι κάποτε αυτός είχε τόσα πολλά παιδιά από τις γυναίκες, τις πολλές που είχε, δεν ήξερε ποια ήσαν τα παιδιά του. Κάποτε λέει βρήκε κάποιον εκεί που έπαιζε και το ρώτησε ποιανού είσαι, είμαι λέει του τάδε. Και ήταν αυτός ο πατέρας του και δεν το ξέρε. Βεβαίως εναντίον αυτής της πλάνης τους και κυρίως αυτού του πράγματος πολυγαμίας ξεσηκώθηκε ολόκληρη Αμερική που τους υπήλυσαν με την αρπαγή των υπαρχόντων τους και την τελεία τους διάλυση και εξαφανισμό. Οπότε κάποιος πρόεδρος δικός τους το 1890, ο Wilfrid Woodruff, σταμάτησε την πολυγαμία, διέταξε να σταματήσουν να παντρεύονται πολλές γυναίκες. Το 1844 ο κόσμος ξεσηκώθηκε εξαιτίας των πλανών τους και της πολυγαμίας. Πολλούς από αυτούς τους κυνήγησαν, τον αρχηγό τότε τον Τζόε Σμιθ τον ρίξανε φυλακή. Σε μια εξόρμηση του πλήθους στην φυλακή τον ελιντσάρανε, τον σκοτώσανε και ανακηρύχθηκε μάρτης. Ο διάδοχός του ήταν ο Μπρίχαν Γιούγκ που οδήγησε κατόπιν τους Μορμόνους στην Γιούτα, στο Salt Lake City, εκεί όπου ίδρυσαν το κέντρο τους και έχουν ένα πελώριο ναό, έχουν λέει χοροδία η οποία είναι θαυμαστή χοροδία με όργανα κλπ. Και μεγάλη εντυπωσιακή ιεροτελεστία κάνουν. Μάλιστα λένε για αυτόν τον Γιούγκ, τον Μπρίχαν Γιούγκ, τον διάδοχο, ότι κατάφερε να εξολοθρεύσει περί τους 150 μη μορμόνους οι οποίοι
τους είχαν βάλει σε κάποιο τρένο και φαίνεται είχε κάποιον με κάποιους άλλους, κατόρθωσε ώστε να εκτροχιάσουν το τρένο και σκοτώθηκαν 150 άνθρωποι. Αργότερα η δικαιοσύνη ανακάλυψε έναν εξ αυτών, τον Ιωάννη Λί, τον Τζον Λί, τον οποίο έβαλε στις φυλακές και τον εκτελέσανε για το ανοσιούργημα αυτό. Πάντως υπάρχουν πληροφορίες ότι ο αρχηγός τους είχε συμμετοχή στην πράξη αυτή, κινούμενη από πάθος εναντίον των μη Μορμόνων. Τα βιβλία τους, τα οποία χρησιμοποιούν, είναι Διδασκαλία και Διαθήκες, το Ανεκτήμητο Μαργαριτάρι, ένα βιβλίο, το βιβλίο των Μορμόνων, που λογίζεται ίσο με τη Βίβλο.

Αυτοί κατέληξαν λοιπόν οι Ερεδίτες στην Αμερική και γίνηκαν οι φυλές οι Αμερικανικές, οι Ινδιάνοι. Εν τούτης όμως οι περισσότεροι από αυτούς εξολοθρεύτηκαν εξαιτίας των κακών τους πράξεων τις οποίες κάνανε. Μια δεύτερη ομάδα, αποτελουμένη από πιστούς Ισραηλίτες, το 600 π.Χ. έφυγε από την Ιερουσαλήμ πριν ακόμα καταστραφεί από τον Βαβυλώνιο βασιλέα τον Ναβουχοδονόσορα και ακολούθησε τον αντίθετο δρόμο δια του Ειρηνικού ωκεανού και πήγε στο Περού, όπου απετέλεσε τις γηγενείς εκεί φυλές, τις φυλές δηλαδή των Ινδιάνων, στο Περού. Αυτοί χωρίστηκαν μεταξύ τους, οι Νεφίτες, οι οποίοι ήσαν πιστοί, και οι Λαμανίτες, οι οποίοι ήσαν κακοί. Σε μία μάχη που γίνηκε μεταξύ των σε παροχημένη εποχή, μεταξύ αυτών των δυο, οι Νεφίτες, οι πιστοί, αποδεκατίστηκαν από τους Λαμανίτες, οι οποίοι ήσανται και οι περισσότεροι, οι κακοί, και συνεπώς οι Ινδιάνοι, και μάλιστα το χρώμα τους είναι σκούρο, ισχυρίζονται, διότι ακριβώς φέρνουν απάνω τους την κατάρα του Θεού εξαιτίας των κακών τους πράξεων. Αλλά το ίδιο είπαν και για τους Νέγρους, τους οποίους θεωρούν ότι είναι απόγονοι του Κάιν. Ο Κάιν γέννησε τους Νέγρους, ο οποίος είχε την κατάρα και φέρνουν η κατάρα συνετέλεσε ώστε να έχουν το μαύρο χρώμα. Αναφέρουν λοιπόν στο βιβλίο τους αυτό ότι ο Ιησούς Χριστός επεσκέφθηκε τη δική του Ήπειρο, την Αμερική, και μάλιστα αποκαλύφθηκε στους Νεφίτες, τους οποίους μίλησε και τους εγκαθίδρυσε μάλιστα και το βάπτισμα, την κοινωνία, το ιερατείο, την αρωνική ιεροσύνη ή του Μελχισεδέκ και άλλες μυστικές τελετουργίες. Έτσι λοιπόν, όταν ο Τζόε Σμιθ βρήκε τις πλάκες αυτές τις οποίες ξέταψε, οι πλάκες αυτές είχαν φερθεί εκεί από Νεφίτες. Ο Μορμόναυς ήταν Νεφίτης, ο γιος του που αναστήθηκε και εμφανίστηκε. Ο Μωρόνι ήταν Νεφίτης. Και ότι αυτοί είχαν κρυμμένες τις πλάκες και αυτοί εμφανίστηκαν στο Σμιθ και του φανέρωσαν τις πλάκες, εξού η αίρεση στον αυτή, ότι έχει την καταγωγή της από εκείνον, εκείνη την ομάδα των Ισραηλιτών που φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε εκεί. Αλλά όμως, το βιβλίο τους, το οποίο παραβάλλουν φυσικά με τη Βίβλο και λένε ότι όπως η Βίβλος χρησιμοποιήθηκε από το Θεό για να δώσει μαρτυρία των αληθιών του Θεού στην Ανατολή, το δικό τους το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε για τη Δύση. Είναι μια άλλη αποκάλυψη του Θεού για τη Δύση. Και στηρίζουν την πλάνη τους αυτή στο γεγονός ότι λέγει μέσα και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Και λένε αφού ο Ιησούς Χριστός δεν φανερώθηκε στους εθνικούς αλλά μόνο στους Ισραηλίτες, τα άλλα πρόβατα στους οποίους φανερώθηκε είναι οι Νεφίτες, δηλαδή οι Ιθαγενείς εκεί της Αμερικής εις τους οποίους ο Χριστός ομίλησε. Λένε μάλιστα ότι το βιβλίο τους αυτό, το βιβλίο των Μορμόνων, είναι το χαμένο βιβλίο του Ισαΐα, το σφραγισμένο βιβλίο του Ισαΐα, το οποίο αναφέρεται στο κεφάλαιο, το 29 κεφάλαιο, το ΚΑΠΑΘΙΤΑ, στο εδάφιο 11 του Ισαΐα του προφήτη και ακόμα στο κεφάλαιο ΛΑΜΔΑ, στο εδάφιο 8 που λέει εκεί να γράψει μερικές πινακίδες. Και λένε ότι από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε το βιβλίο τους αυτό, ο Ισραήλ ευλογήθηκε, διότι το βιβλίο αυτό μιλάει για την επιστροφή, τη μελλοντική του Ισραήλ και μιλάει για την επιστροφή του στον Κύριον, καθώς και για τη σωτηρία των Ινδιάνων της Αμερικής. Όπως είπαμε, στηρίζουν σε μερικά εδάφια στη γραφή, χρησιμοποιούν πολλά εδάφια όπως θα σας πω, εκείνο το ότι έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι της αυλής ταύτης, το αναφέρουν για τον εαυτόν τους. Τώρα, αυτό το βιβλίο τους, όσον αφορά την αρχαιότητά του, που λένε ότι είναι αρχαίο και γραμμένο από ιερογλυφικά γράμματα ή μία μεταρρυθμισμένη Αιγυπτιακή, αποδείχτηκε από ένα περιστατικό ότι ένας εξ αυτών πήρε χειρόγραφο του βιβλίου και το πήγε με τα γράμματα εκείνα, τα ιερογλυφικά όπως λένε, και πήγε και το έδειξε σε κάποιον τότε καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Κολούμπια Πανεπιστημίου, ο οποίος όμως το εξήτασε και βρήκε ότι κάθε άλλο παρά τα γράμματα ήσαν ιερογλυφικά και αρχαία.

0: αλλά ήταν ένα συνοθήλευμα γραμμάτων με ελληνικούς χαρακτήρες, λατινικούς χαρακτήρες, ποικίλα άλλα, κάτι από τη γλώσσα των Ιθαγενών που είχε πάρει, μπερδεμένα πράγματα, ανακατεμένα και τίποτε, κανένα νόημα από όλα αυτά τα οποία λέγανε αυτοί δεν μπορούσε να βγει. Αυτό βγαίνει από μια επιστολή που είχε γράψει ο καθηγητής αυτός του Πανεπιστημίου αναφορικά με τους Μορμόνους και με την πίστη τους. Ότι το φέρανε και το κοίταξε και είπε ότι καθόλου καμία σχέση δεν έχει. Επίσης ο ισχυρισμός τους ότι οι Ινδιάνοι της Αμερικής είναι Ενεφίτες ή Λαμανίτες, φυλή προερχομένη από τους Ιουδαίους, καταρρύπτεται διότι όπως είπαν και οι ειδικοί ανθρωπολόγοι του Σμιθσονίου Πανεπιστημίου της Αμερικής, καμία σχέση δεν έχουν οι Ινδιάνοι με ευρωπαϊκά φύλλα, ούτε και με τους Ιουδαίους οι οποίοι είναι Σιμίτες, διότι οι Ινδιάνοι είναι Μογγολοειδείς. Και αυτά τα οποία ισχυρίζονται στο βιβλίο τους αυτό, ότι οι Νεφίτες και Λαμανίτες που πήγαν εκεί, ιδρύσανε πολιτείες και αναφέρουν τα ονόματα των πολιτιών και ότι είχαν προϊόντα πολιτισμού, ότι είχαν βρει το ατσάλι και είχαν όργανα, εργαλεία κλπ. Όλα αυτά αποδεικνύονται ψευδή, διότι αυτά τα πράγματα εισήλθαν στην Αμερική μετά την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο. Τα φέρανε οι Ευρωπαίοι. Ούτε πολιτείες τέτοιες υπήρχαν παλαιότερα. Ούτε ο ελέφας που λέγανε είχαν και ελέφαντες μαζί τους. Ο ελέφας δεν υπήρξε στην Αμερική, εισήχθη κατόπιν μεταγενεστέρως. Συνεπώς, τα βιβλία τους αυτά είναι μια απάτη. Δεν τα ξέρει όμως ο πολλής κόσμος. Μέσα στα 130 χρόνια γίνηκαν πάρα πολλές αλλαγές μέσα στα βιβλία τους. Οι ίδιοι τα άλλαξαν κάθε φορά, προσπαθώντας να τους δώσουν περισσότερο κύρος και να τα προσεγγίσουν στο Λόγο του Θεού. Διαφέρουν όμως φοβερά από το Λόγο του Θεού. Απάνω στην προμετωπίδα του βιβλίου τους αυτού, το βιβλίο των Μορμόνων, βεβαιώνουν οι τρεις, οι πρώτοι, ότι είχαν αγγελική οπτασία που τους έδωσε τα γραμμένα αυτά. Και όμως, ο ένας μεν ισχυρίζεται ότι ουδέποτε είδε τις χρυσές πλάκες, οι δε δύο άλλοι, οι οποίοι απεστάτησαν κατόπιν, κατηγορήθησαν ότι ήσαν ψεύστες και κλέφτες από αυτούς τους ίδιους, τους Μορμόνους. Το βιβλίο περιέχει αναχρονισμούς, αντιθέσεις, ποικίλες πλάνες, λόγια του Πέτρου τα βάνουν στο στόμα του Ιησού, λόγια της Παλαιάς Διαθήκης τα βάνουν στην Καινή Διαθήκη στα στόματα άλλων και συνεπώς αποτελεί ένα συνονθήλευμα το οποίο είναι τελείως αναξιόπιστο. Λένε όμως ότι το βιβλίο τους προσθέτει στην πίστη τους. Παραδέχονται, όπως είπαμε, τα δύο ιερατεία, του Ααρών και του Μελχισεδέκ. Και λένε ότι οι ιερείς τους αυτοί, το ιερατείο το πήρανε από τον Χριστό. Μάλιστα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε την ααρονική ιεροσύνη, ο δε Πέτρος Ιάκωβος και ο Ιωάννης εν συνεχεία, επειδή τους ήβρανε ότι ήσανε πολύ καλοί, κατεβήκανε και τους δώσανε και του Μελχισεδέκ την ιεροσύνη. Αν πάρει κανείς βέβαια τις γραφές, θα δει μέσα στην προς Εβραίους επιστολή ότι η ααρονική ιεροσύνη ήταν μονάχα στην Παλαιά Διαθήκη και μόνον στην τάξη του Λεβί. Δεν είναι το δυνατόν να βγει από την τάξη του Λεβί και να δοθεί σε άλλους. Και ότι αυτή η ααρονική ιεροσύνη κατηργήθη από τη στιγμή που ήλθε ο Χριστός, ο οποίος γίνηκε ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αλλά ήταν ο Ιησούς Χριστός ο μόνος αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η δε γραφή λέει ότι πάντες οι πιστεύοντες εις τον Ιησού Χριστό είναι ιερείς του Θεού του υψίστου, επειδή ανακηρυσσόμεθα διαπίστεως όλοι και μπορούμε να μεσολαβήσουμε προς τον Θεό ιερείς ενώπιον του Θεού, βασιλείς και ιερείς. Συνεπώς ο ισχυρισμός τους αυτός είναι τελείως πλανημένος και είναι έξω από την αλήθεια. Εκεί που είναι περισσότερο φρικτή η πλάνη τους είναι ως προς το Θεό. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός ο πατήρ δεν ήταν παρά ένας άνθρωπος άλλοτε ποτέ και εξελίχθηκε σε Θεό, λένε. Το ίδιο και ο Υιός. Μάλιστα γράφουν ότι θυμίσου ότι ο πατήρ υπήρξε σαν και σένα μικρός και μεγάλωσε και αυξήθηκε σαν άνθρωπος και γίνηκε Θεός. Παραδέχονται πολλούς θεούς. Οι θεοί τους ήσαν πολλοί και ήσαν σαν τους ανθρώπους και εξελίχθηκαν και γίνηκαν θεοί. σε κάθε πλανήτη υπάρχει και ειδικός Θεός. Σε τούτο το πλανήτη μάλιστα στον οποίο ζούμε εμείς, ο Θεός αυτού του πλανήτου είναι ο Αδάμ. Ο Αδάμ ο οποίος ήρθε φέρνοντας την ουράνια σύζυγό του επί της γης, την Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπάρτησε, ημάρτησε αυτός, διότι αυτός έκανε την αμαρτία, αλλά ήταν σχέδιον του Θεού να αμαρτήσει ο Αδάμ, διότι θα έπρεπε να παντρευτεί πολλές γυναίκες, να κάνει παιδιά πολλά, διότι το σώμα θα περιέβαλε ψυχές που προϋπήρχαν, διότι πιστεύουν στην προύπαρξη των ψυχών, υπάρχουν οι ψυχές και περιμένουν με τη σειρά τους να πάρουν σώματα. Να γιατί και εκεί στηρίζουν την πολυγαμία τους, ότι θα πρέπει να γεννηθούν πολλά παιδιά τα οποία θα δώκουν σώμα στις ψυχές που προϋπάρχουν. Και αυτές οι ψυχές θα μπορέσουν εν συνεχεία να εξελιχθούν και να γίνουν θεοί. Οι θεοί τους λοιπόν και εκείνοι είναι πολύγαμοι. Δεν παραδέχονται ιδιότητες θείεσης εις τους θεούς τους, αλλά από την άλλη μεριά παραδέχονται ότι ο Θεός τους είναι περιορισμένος κατά χώρον και χρόνων. Δηλαδή οι πλάνοι τους είναι τόσο τρομεροί και αηγείς που αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να βγει μέσα σε πνεύματα τέτοια και τι είδους νοθευμένα πνεύματα θα πρέπει να είναι αυτά ώστε να γεννούν τέτοιες αιρέσεις και τέτοιες πλάνες. Πόσο θαυμάσια η Αγία Γραφή με τη λαμπρότητά της και την καθαρότητά της. Μας δείχνει τον Πατέρα, τον Θεό, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, το Τριαδικόν, την Τριάδα Θεό, Θεό εξωκόσμιο, αυθύπαρκτο, αιώνιον, Άγιον, παντοδύναμο και αγαθό. Και ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν εξ αγάπης στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Παραδέχονται για το Άγιο Πνεύμα ότι είναι αλλού μεν προσωπικό της, αλλού δε δύναμης ή κάτι τι το ρευστό που γίνεται για το Άγιο Πνεύμα. Και παραδέχονται ότι έχει μεν πανταχού παρουσία, αλλά από την άλλη έχουν πολλές αντιφάσεις. Από την άλλη μεριά όμως, εφόσον πρέπει να είναι σε χώρο και σε χρόνο, καθώς ο Πατήρ και ο Υιός, δεν μπορούν να κατέχουν περισσότερα, να κατοικούν σε περισσότερα μέρη, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Είναι περιορισμένοι. Αρνούνται την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού. Ποιαν βλασφημίαν φέρνουν εις το σημείο αυτό. Λένε ότι ο Αδάμ, ο πατήρ ημών, ο Θεός, αυτός εμφανίστηκε εις την Μαρία και συνέλαβε η Μαρία εκ του Αδάμ, του πατρός ημών, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον γέννησε. Ούτε και να τη σχολιάσει κανείς, δεν μπορεί αυτή την πλάνη. Τόσο χονδροειδής και αηδής και βλάσφημος συγχρόνως. Λένε μάλιστα συγκεκριμένως, όταν ο πατέρας μας Αδάμ ήρθε στον κήπο της Εδέμ, ήρθε με ουράνιο σώμα και έφερε μια από τις ουράνιες σύζυγους του, γιατί είχε πολλές. Αυτός είναι ο πατέρας μας και ο Θεός μας, ο Αδάμ. Ο μόνος Θεός με τον οποίον έχουμε σχέσεις. Όταν η Παρθένος Μαρία συνέλαβε το παιδί Ιησούς, ο πατέρας τον γέννησε στην ομοίωσή του. Δεν συνελήφθη από Πνεύμα Άγιο. Και ποιος ήταν αυτός ο πατέρας? Ήτανε ο πρώτος της ανθρώπινης οικογένειας. Ο Ιησούς, ο μεγαλύτερος αδελφός μας, γεννήθηκε εν σαρκή από τον ίδιο χαρακτήρα που ήταν στον κήπο της Εδέμ ο πατέρας και που είναι ο πατέρας μας των ουρανών. Το μοναδικό αναστημά του, του Χριστού, στη σάρκα, σαν απόγονος θνητής μητέρας, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι απόγονος θνητής μητέρας και ενός αθάνατου και αναστημένου και ένδοξου πατέρα του Αδάμ Θεού. Μπορεί να καταλάβει κανείς δηλαδή τη φρικτή πλάνη και πόσο σκοτάδι κατοικεί μέσα σε αυτές τις καρδιές και αυτά τα πνεύματα. Και όμως, αναρωτιέται κανείς, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να πλώνουν τόσο πολύ και πώς είναι δυνατόν να έχουν εξέχουσες φυσιογνωμίες ακόμα και μέσα σε υψηλά αξιώματα της Αμερικανικής Πολιτείας και πώς είναι δυνατόν να έχουν τέτοια ιεραποστολική όραση για να διαδώσουν τέτοιου είδους πλάνες εις όλο τον κόσμο. Αλλά εκείνη την ημέρα νομίζω πως ο Ιησούς Χριστός θα παραζηλώσει τους δικούς του και θα τους δείξει τι κάνανε αυτοί στην πλάνη τους και πόσο οι δικοί του που είχαν την αλήθεια αδρανίσανε στον κόσμο τούτον και δεν μετέδωσαν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το κήρυγμα της αγάπης του Θεού, την σωτηρία για του Ιησού Χριστού, αυτή τη μοναδική αλήθεια την οποία ο Θεός θέλει να απλώσει στον κόσμο. Βέβαια θα πει κανείς, η πλάνη απλώνει ευκολότερα και είναι γνωστό. Πάρτε τους μάρτυρες του Ιεχωβά την άλλη μέρα και τόσες άλλες πλάνες. Και απλώνει για τον απλούστατο λόγο ότι ο διάβολος βοηθάει, σκοτεινιάζει το πνεύμα και βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Ανθίσταται στη διάδοση της αληθείας. Από την άλλη μεριά η αλήθεια θέτει θέμα καταδίκης της αμαρτίας, το οποίο αυτοί δεν το θέτουν απολύτως. Δεν το θέτουν. Και συνεπώς είναι ευκολότερα να τραβηχτεί κανείς στην πλάνη. Εν τούτης όμως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι οι πιστοί που γνωρίζουν την αλήθεια, τις έξοχες αλήθειες τις οποίες η Αγία Γραφή μας προσφέρει, δεν τις μιλάνε, δεν τις λένε, ενώ κοιτάξτε τι κάνουν αυτοί. Τα παιδιά τους φτάσανε σε ηλικία 20-22 χρόνων, θα είναι για 2 χρόνια ιεραπόστολοι. Και μετά θα πάνε σε δουλειές. Και ξοδεύουν του κόσμου τα χρήματα για να εξαπλώσουν τα βιβλία τους και να συντηρήσουν 15.000 ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο και να διαδώσουν τις πλάνες τους. Όσον αφορά τη σωτηρία, λένε ότι γίνεται διαπίστεως στον Χριστό, αλλά ποια πίστη στον Χριστό? Λένε ότι θα πρέπει να βαπτιστείς, θα πρέπει να κρατήσεις τις διατάξεις της μορμονικής εκκλησίας, να είσαι πιστός στη διδαχή εκείνη και να διατηρηθείς μέχρι τέλους, τότε θα σωθείς. Δηλαδή και τα λίγη η σωτηρία να είναι εκ της δασκαλίας των και εκ της προσπαθίας να τηρήσεις αυτά. Μάλιστα το αίμα του Χριστού το αρνούνται κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν το αίμα του Χριστού να σε σώσει. Ο καθένας πληρώνει για τα δικά του αμαρτήματα και ο Θεός έρχεται η στιγμή που φέρει κρίση στον άνθρωπο για τις αμαρτίες του. Το αίμα σου μπορεί να χυθεί για τις δικές σου αμαρτίες. Το αίμα του ανθρώπου τίποτε δεν μπορεί να κάνει. Ήταν ανάγκη να έρθει ο Υιός του Θεού να πεθάνει για να πληρωθεί και να εξοφληθεί το χρέος και η ενοχή. Ο Ιησούς έχισε το αίμα του, κοίτα, ο αίμα του Χριστού ήταν μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εάν δεν πληθείς δια του αίματος του Χριστού, πρόσωπο Θεού δεν βλέπεις. Αυτοί αυτό το αρνούνται. Για τον Σατάν λένε ότι ήταν πνευματικός αδελφός του Ιησού. Πριν ο Ιησούς Χριστός ενσαρκωθεί, όταν ήταν ψυχή. Αδελφός του ήταν ο Σατάν. Και γίνηκε Σατάν, ο αιωσφόρος, εξ αντιζηλίας προς τον Ιησού. Μάλιστα σε μία σελίδα του βιβλίου του Μωυσέως που περιέχεται στο βιβλίο τους, το βιβλίο των Μορμόνων, γράφει τα εξής. Μιλάει ο αιωσφόρος προς τον Θεό. «Ιδού, εδώ είμαι, στείλε με, θα είμαι γιος σου και θα λυτρώσω όλη την ανθρωπότητα, ώστε καμιά ψυχή να μην χαθεί. Και βεβαίως θα το κάνω. Συνεπώς, δώσε μου την τιμή να το κάνω». Αλλά ο Θεός, λέει, έδωσε την τιμή στον Ιησού Χριστό. Και ο διάβολος, εξ αντιζηλίας έγινε και διάβολος. Αυτά είναι βέβαια συγχρόνως και παραμύθια. Είναι φαντασία. Είναι διαβολικό παραμύθι το οποίο απορεί κανείς πως γίνεται πιστευτό σε τόσες χιλιάδες ψυχές και αυξάνουν τόσο καταπληκτικά. Από μιας πλευράς ο Ιησούς δεν διαφέρει πολύ από άλλους, διότι όπως όλοι οι άνθρωποι είναι ψυχές που πήραν σώματα και ο Ιησούς ήταν μια ψυχή που πήρε σώμα. Όλοι είναι παιδιά του Θεού από τη γέννησή τους, γιατί προϋπήρχαν σαν ψυχές. Επί παραδείγματι ο Φαραώ δεν ήταν καλύτερος από τον Μωυσή και τον Ααρών, αλλά αν χάθηκε ο Ααρών είναι διότι αρνήθηκε το Λόγο του Θεού. Εν τούτης όμως θα έρθει μια μέρα που όλοι κατά κάποιο τρόπο θα σωθούν. Η εσχατολογία τους μιλάει για τρεις ουρανούς, τον απόμακρο ουρανό, εκεί που θα πάνε οι χαμένοι, δηλαδή μάλλον εκείνοι που δεν εδέχτηκαν τα βιβλία των Μορμόνων και δεν πίστευσαν στη Γραφή, στον δεύτερο ουρανό, στον οποίο θα πάνε χριστιανοί και άλλοι μη μορμόνοι ευσεβείς μεν, αλλά μη μορμόνοι, στο δεύτερο ουρανό. Στο δε τρίτο ουρανό θα πάνε οι μορμόνοι, ο οποίος όμως τρίτος ουρανός έχει διαμερίσματα και θα εξελιχθούν φυσικά σε θεούς. Στον κάθε έναν δε θα δοθεί κάποιος πλανήτης, στον οποίο πλανήτη θα γίνει θεός. Προφανώς είναι από την πολύ τους πλάνη που μιλούν περί πλανητών. Έτσι λοιπόν, αυτοί είναι οι μορμόνοι, οι άγιοι των τελευταίων ημερών. Και ενώ από τη μια μεριά εκπλήσεται κανείς για την οργάνωσή τους, φοβερή οργάνωση, χρήμα, κόσμος πολλής, οι χοροδίες τους είναι καταπληκτικές, είχα ακούσει και στην Αμερική περί των χοροδιών τους, ότι είναι καταπληκτικές, η ιεραποστολική τους δράση και η οργάνωση είναι φοβερή, όμως το βάθος έχουν τέτοιες πλάνες και οι θεολόγοι τους προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να καλύψουν τα κενά τα οποία παρουσιάζουν οι προφητείες και οι αποκαλύψεις του Ιωσήφ Σμιθ και του Μπρίγχαμ Γιούγκ, του διαδόχου του, οι οποίες είναι τόσες πολλές και τόσο αντιφατικές με την βίβλο, ώστε πάντως δεν θεωρούνται και δεν καταλογίζονται μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Αλλά ας πάρουμε την περίπτωση τη δική μας. Τι να πεις. Τι αποκάλυψη είναι αυτή την οποία μας έχει δώσει ο Θεός. Λάμπει όπως ο καθάριος ουρανός. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα. Ο Θεός εξ αγάπης στέλνει τον Υιόν του στον κόσμο για να σώσει μια χαμένη ανθρωπότητα η οποία άκουσε στη φωνή του εχθρού, του πειρασμού και αποστάθησε και απομακρύνθηκε. Μας μιλάει για πνευματική ζωή αγία και καθαρά. Τη λυτρωμένη ζωή. Και μας μιλάει ακόμα η Βίβλος για μία αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού μέσα στο φως. Στη χαρά του ουρανού. Και αυτό το διαμάντι το οποίο διαθέτουμε στα χέρια μας και το κρατούμε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι το οποίο το αγνοούν. Και ενώ η ανθρωπότησε είναι διψασμένη και ψάχνει με πάθος να βρει κάποια σταγόνα αλήθειας, πάει και πίνει από τούτες τις λακκούβες με το θολό και το αλμυρό νερό. Και πίνει από όλα αυτά τα βρωμόνερα των αιρέσεων που υπάρχουν τριγύρω, αλλά την αλήθεια δεν την ξέρει, διότι τις περισσότερες φορές υπεύθυνοι είμεθα εμείς. Εκείνοι που ξέρουν την αλήθεια και δεν την είπαν. Πόση ευθύνη έχουμε. Σε τούτη την εκκλησία ο Θεός ευδόκησε να της αποκαλύψει την αλήθειά του και να την δώσει άφθονη, ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, να λατρεύουμε τον Ιησού Χριστόν, να είμεθα μέσα στην πνευματική ζωή και να ξεύρουμε τα πράγματα και τα μυστικά του Θεού στις λεπτομέρειες, περί εσχάτων χρόνων, για την έλευση του Χριστού, για τη βασιλεία, για την αρπαγή, για την δόξα. Αυτά όμως πρέπει να ακουστούν. Βέβαια η αλήθεια πολεμάται. Ο διάβολος την δυσφημεί στα πνεύματα των ανθρώπων για να μην έρθουν και σωθούν. Για να μην ακούσουν την φωνή του Κυρίου και επιστρέψουν και θεραπευθούν και σωθούν. Αλλά όμως δεν είναι αρκετή δικαιολογία. Ήθε ο Θεός να ανάψει το ζήλο μας. Και ήθε τουλάχιστον εκείνα τα οποία αυτοί κάνουν στην πλευρά τη δική τους, τον ιεραποστολικό του ζήλο, την αγάπη τους για τους πτωχούς, το ενδιαφέρον τους, την ενότητά τους, την αλληλεγγύη τους, την προσπάθεια της καλυτερεύσεως και της ανόδου της κοινωνικής του ζωής και πνευματικής ζωής, να το αποκτήσουμε κάπως και εμείς. Να μην τους μιμηθούμε στην πλάνη, αλλά να μιμηθούμε αυτή τη δραστηριότητά τους, την οργάνωσή τους και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν μέσα στον κόσμο, για να κερδίσουν αυτοί μεν ανθρώπους μες στην πλάνη, εμείς όμως στην αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς θρησκεία. Κάπου πρέπει να είναι. Και αν δεν έχει την αλήθεια, την εν Χριστώ Ιησού αλήθεια, σίγουρα οδηγείται σε άλλες θεότητες μέσα σε πλάτες. Πάντως, αποδεικνύει δι' αυτού του τρόπου ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας απεκάλυψε την ειδική του αλήθεια. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε. Ο Θεός μαζί μας.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ένδοξε, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο αιώνιος και ο υπέρτατος Θεός, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί συνέλαβες σχέδια θαυμαστά και υπέροχα, ώστε να μας φέρεις στην ύπαρξη, να μας οδηγήσεις μέχρι την ενθέωση, αλλά μέσα στην παρακοή μας. Σοι ο Θεός δεν μας εγκατέλειψες και η αγάπη σου στάθηκε για μας πολύτιμη. Έκαμες έργο και χειρονομία τέτοια, στην οποία δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, να στείλεις κάτω στον κόσμο τον Υιό σου τον μονογενή, που ήταν ίσα με σένα, να γίνει όμοιος με μας και να ανέβει απάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να πληρώσει και να τακτοποιήσει το χρέος μας, την αμαρτία μας και να μας συνδέσει πάλι μαζί σου. Δοξασμένο και ευλογητό το Άγιο σου όνομα στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ για αυτό το πρωινό που μας χαρίζεις. Παρακαλούμε να μας οδηγήσεις διαμέσου του Λόγου σου σε βοσκές χλωερές και σε νερά ανάπαυσης. Να μας γεμίσεις από το πρόσωπό σου, να μας δώσεις τα μηνύματά σου μέσα στην καρδιά μας. Και παρακαλούμε και για τον αδελφό μας το Θάνο, που προφανώς είναι στο δρόμο, να του διευκολύνεις την έλευσή του, την προσέλευσή του εδώ κοντά μας. Παρακαλούμε επίσης μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή και που γίνεται διακήρυξη του Ευαγγελίου στον κόσμο μας ολόκληρο, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα στις μικρές συνάξεις των πιστών σου ανά την Ελλάδα. Πατέρα, επίσης σε παρακαλούμε για το έθνος μας να κάνεις έλεος, να μας φυλάξεις από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους, να δώσεις ειρήνη στα όρια μας, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και να δώσεις ευκαιρίες μεγάλες και πλατιές για τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων, πρώτα των ομοεθνών μας, αλλά και όλων των ανθρώπων σε όλη την Οικουμένη. Σε περιμένουμε τώρα, σε ευχαριστούμε, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Μικρόν γάμα. Αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε τις γραφές σας που είναι μπροστά σας. Ψαλμός όμικρον γάμα. Διαβάζω, θα μου επιτρέψετε στην απλή που έχω μπροστά μου. Αγαθός πραγματικά είναι ο Θεός του Ισραήλ στους καθαρούς την καρδιά. Εμένα όμως τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν, παρολίγο τα βήματά μου γλίστρησαν, επειδή ζήλεψα τους μωρούς βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν λύπες στο θάνατό τους, αλλά η δύναμή τους είναι στερεή. Δεν είναι με κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε μαστιγώνονται μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γι' αυτό η υπερηφάνεια τους περικυκλώνει σαν περιδέρεο, τους σκεπάζει η αδικία σαν ημάτιο. Τα μάτια τους εξέχουν από το πάχος, ξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους, εμπέζουν και με πονηριά μιλούν κατά δυναστεία, μιλούν υπερήφανα. Βάζουν το στόμα τους στον ουρανό και η γλώσσα τους διατρέχει τη γη. Γι' αυτό ο λαός του θα στραφεί εδώ και γι' αυτούς εκπιέζονται νερά ενός γεμάτου ποτηριού και λένε πώς τα γνωρίζει αυτά ο Θεός. Και ακόμα υπάρχει γνώση στον ύψιστο. Να, αυτοί είναι ασεβείς και ευτυχούν για πάντα. Αυξάνουν τα πλούτη τους. Επομένως, μάταια καθάρισα την καρδιά μου και ένιψα τα χέρια μου με αθότητα. Επειδή ολόκληρη την ημέρα μαστιγώθηκα και κάθε αυγή τιμωρήθηκα. Αν πω θα μιλάω έτσι, να βρίζω τη γενεά των γιών σου. Και στοχάστηκα να το καταλάβω, εν τούτης μου φάνηκε δύσκολο. Μέχρι ότου μπαίνοντας στο αγιαστήριο του Θεού, κατάλαβα τα τέλη τους. Εσύ βέβαια τους έβαλες σε ολισθηρούς τόπους, τους έριξες σε γκρεμό. Πώς με μιας κατάντησαν σε ερήμωση, αφανίστηκαν, απολέστηκαν από ευνίδιο όλεθρο. Σαν όνειρο κάποιου που ξυπνάει, Κύριε, όταν σηκωθείς επάνω, θα αφανίσεις την εικόνα τους. Έτσι κι εγώ ήταν η καρδιά μου και βασανίζονταν τα νεφρά μου και εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Κτίνος ήμουν μπροστά σου. Όμως εγώ είμαι πάντοτε μαζί σου. Εσύ με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις και ύστερα από αυτά θα με παραλάβεις με δόξα. Ποιον άλλον έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον εκτός από σένα. Ατόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου. Ο Θεός όμως είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου παντοτινά.
επειδή να όσοι απομακρύνονται από σένα θα χαθούν. Εσύ εξολόθρευσες όλους εκείνους που παρεκκλίνουν από σένα. Αλλά για μένα το να προσκολούμε στον Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επάνω σε σένα, τον Κύριο, τον Θεό, για να κηρύττω όλα τα έργα σου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και όλους μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο του σύμμου.

Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, το κομμάτι που διαβάσαμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, τον ζωντανό Λόγο του Θεού, μας δίνει την εικόνα εκείνη και την περιγραφή εκείνη που χρειαζόμαστε πάρα πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή και ιδιαίτερα ανάμεσα σε ανθρώπους και πνεύματα ανήσυχα που επειδή δεν έχουν βάση στερεή στο Λόγο του Θεού έρχονται να ταλαντευθούν και να νομίσουν ότι ο Θεός είναι απόμακρος, τους ξέχασε και ότι εκείνο που μέσα στη ζωή τους έγινε κάποτε, η γνωριμία τους και η συνάντησή τους με τον ζωντανό Θεό, αυτά τώρα αποτελούν ίσως κάποιο ξεγέλασμα προσδοκιών στις οποίες είχαν αναποθέσει όλες τους τις ελπίδες. Είναι ένα δίλημα τρομερό και βαθύ για ανθρώπους ευσεβείς. Ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν και επικοινώνησαν με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, αλλά που στο τέλος η πραγματικότητα της καθημερινής ζωής έδειξε κάποια πράγματα τα οποία τους σκανδάλισαν και τους έφεραν μπροστά σε αυτό το άλυτο πρόβλημα για αυτούς. Είναι φανερό ότι ο Ασάφ που γράφει τον ψαλμό αυτόν, τον ψαλμό 73, ήταν ο τύπος ακριβώς αυτού του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλησίασε πάρα πολύ τον ζωντανό Θεό σε σημείο που είχε κάνει έναν σταθμό στη ζωή του έτσι που να αποχωρήσει τα παλιά και να τα βάλει στην άκρη και να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή μαζί με τον ζωντανό Θεό ανάλογα με το φως το οποίο είχε εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή του. Και ενώ ο άνθρωπος αυτός προχωρούσε στην πνευματική του ζωή και είχε αγκαλιάσει τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του, όμως ο ίδιος πέρασε από βιώματα τέτοια τα οποία του έφεραν τη στέρηση, την περιφρόνηση, την αδικία εκ μέρους των άλλων ανθρώπων, έτσι που η ζωή του και η ψυχή του να πιέζεται καθημερινά. Να βλέπει δηλαδή απέναντί του ανθρώπους οι οποίοι ήταν ασεβείς, μάλιστα με χοντρό τρόπο ασεβείς, που η ζωή τους καθόλου να ευαδώνεται, η ζωή τους να προχωρεί χωρίς κανένα πρόβλημα, να έχουν μάλιστα τόσο πολύ επισορεύσει τον πλούτο και την ευτυχία την ανθρώπινη και τη ζωή αυτής, ώστε να μπορούν να τη μεταφέρουν και να τη μεταδώσουν στους απογόνους τους. Και ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο ευσεβής, βρέθηκε μπροστά σε αυτό το μεγάλο δίλημα ενώπιον του Θεού. Και διαρωτάται και λέει, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι οι οποίοι όλα τους πετυχαίνουν, όλα τους έρχονται βολικά, που δεν λογαριάζουν με κανένα τρόπο τον ζωντανό Θεό στη ζωή τους, να περνούν όμορφες μέρες, χαρούμενες μέρες, να έχουν ευχάριστα περιστατικά και τα πράγματα όλα να φαίνονται τόσο χαριτωμένα και ευοδομένα, ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει? Εγώ μάλιστα λέει ο άνθρωπος αυτός έφτασα στο σημείο να πω άδικα ό,τι έκανα και άδικα πήρα την όποια απόφαση πήρα. Τα λόγια του είναι τα εξής, στο εδάφιο 13. Μάταια καθάρισα την καρδιά μου και μάταια ένυψα τα χέρια μου με αθωότητα. Δηλαδή, γιατί να διαλέξω τον δρόμο του Θεού, γιατί να εμπιστευθώ τον Θεό, σε τι με βοήθησε ο Θεός.

να βγεις από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο, από το οποίο συνεχώς βομβαρδίζεσαι και επηρεάζεσαι, και να περάσεις για λίγο μέσα στην ησυχία μαζί με τον Κύριό σου, εκεί που ονομάζει εδώ το Αγιαστήριο, το οποίο ακόμα δεν μιλούσε για τον ναό του Σολομώντα, δεν είχε χτιστεί, αλλά μιλούσε για τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου εκεί έμπαινες για προσευχή, και δεν έμπαιναν μάλιστα όλοι οι λατρευτές, γιατί υπήρχε μία διαβάθμιση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Οικονομία, στη σκηνή του μαρτυρίου. Χωρισμένη, όπως ξέρουμε, σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα κομμάτι της αυλής, όπου γίνονταν οι θυσίες με την ομολογία της πίστης, ότι ένα άλλο θύμα μπαίνει απάνω στο θυσιαστήριο, δίνει τη ζωή του, χύνει το αίμα του για την αμαρτία ή τις αμαρτίες που διέπραξε εκείνος ο οποίος προσκομίζει το θύμα στο θυσιαστήριο. Και καθώς έμπαιναν στην αυλή, όλα ήταν ήσαν έτοιμα, και εκεί, καθώς ο ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης έσφαζε το θύμα, το αρνί, το βόδι, το περιστέρι, οτιδήποτε ήταν αυτό που έφερνε για τη θυσία, και χυνόταν το αίμα, εκείνος άπλωνε το χέρι επάνω στο θύμα και έλεγε: «Αυτό το θύμα θυσιάζεται στη δική μου τη θέση και παίρνει με το αίμα του και με τον θάνατό του τη δική μου αμαρτία και ξεπληρώνει το χρέος μου απέναντι του Θεού». Αυτοί ήσαν οι πρώτοι λατρευτές της σκηνής του Θεού στην Παλαιά Οικονομία. Αλλά υπήρχε και ένα βαθύτερο πέρασμα στη λατρεία αυτή, που η λατρεία βρίσκεται ακριβώς στο δεύτερο σημείο που έχει την ουσία του πράγματος. Καθώς μπαίνει στο δεύτερο κομμάτι, που είναι εκεί τα Άγια, και το τελευταίο, όπως ξέρετε, είναι τα Άγια των Αγίων μέσα, στα Άγια εκείνα, για να μπει και για να λατρεύσει τον Θεό με όλη τη μεγαλοπρέπεια και με όλη τη σοβαρότητα της καρδιάς, έπρεπε να περάσεις από το χάλκινο νηπτήρα. Ο χάλκινος νηπτήρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τέλειος καθαρισμός, μήπως στην πορεία σου ότι μέχρι τώρα ως πιστός, ως άνθρωπος που προηγουμένως έβλεσε τα χέρια σου επάνω στο θύμα και εξομολογήθηκες δημόσια ότι αυτό το θύμα πλήρωσε στη θέση του, στη δική σου με το θάνατό του για τη δική σου την αμαρτία, για τη δική σου την τακτοποίηση. Λέγω, εκεί και μέχρι να φτάσεις στη λατρεία προς τον Κύριο, τότε κάποια τυχόν πράγματα μόλυναν το περπάτημά σου, το βάδισμά σου για να λατρεύσεις τον Κύριο. Έπαιρνες λοιπόν στον νηπτήρα, έπλαινες χέρια, έπλαινες πόδια, έκανες εκείνο τον τυπικό καθαρισμό για να περάσεις μέσα. Και μέσα, όταν έμπαινε ο λατρευτής, συναντούσε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, συναντούσε την τράπεζα της πρόθεσης των ψωμιών. Από το άλλο μέρος, συναντούσε την επτάφωτη λιχνία. Και από το άλλο μέρος, συναντούσε την τράπεζα του θυμιάματος, και τα τρία σύμβολα του τρόπου λατρείας του ανθρώπου του Θεού για τον οποίο γίνεται ακριβώς λόγος. Πέρασε λοιπόν ο ψαλμοδός, ο Ασάφ, μέσα φαίνεται στα Άγια. Αυτό είναι το αγιαστήριο του Θεού για το οποίο μας μιλάει. Και όταν βρέθηκε εκεί, βρέθηκε έκπληκτος, γιατί από το ένα μέρος έβλεπε η λιχνία η οποία έκαιγε διαρκώς, από το πρωί στο βράδυ και από το βράδυ στο πρωί, 24 ώρες το 24ωρο, που μιλούσε για έναν τρόπο ζωντανό επικοινωνίας του πιστού με τον Θεό, που δεν έπρεπε να σβήσει με τίποτα, που έπρεπε να καθαρίζεται συνεχώς από τις στάχτες και τα μικρά ξένα σώματα, να αποκόπτονται και να πετιώνται. Έβλεπε λοιπόν ότι αυτός μέσα του, η λιχνία η δική του, άρχισε να σβήνει. Από το άλλο μέρος, έβλεπε την τράπεζα του θυμιάματος, αλλά πώς να πλησιάσει εκεί. Και τι να θυμιάσει με πνευματικές θυσίες, αναφέροντας ευχαριστίες των Θεών, όταν ο ίδιος είναι σε τέτοια πνευματική πτώση? Δεν μπορούσε. Αυτό τον αναστάτωσε. Μπροστά έβλεπε επίσης την τράπεζα με την πρόθεση των άρτων, που ήταν το σύμβολο ότι ο Κύριος σε παρακολουθεί και σε βλέπει. 12 καρβέλια ψωμί ήσαν μπροστά για τις 12 φυλές του Ισραήλ, ώστε όλοι ήσαν εκεί αντιπροσωπευμένοι και παραστημένοι μπροστά στον Κύριο. Και τότε προφανώς, όπως μας λέει ο ίδιος εδώ, μέχρι όταν μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού, είδε ότι η φλόγα του άρχισε να σβήνει, είδε ότι ήταν μικροψυχία και ολιγοπιστία δική του, ότι ο Θεός τάχα δεν τον σκέφτηκε και δεν ενδιαφέρθηκε. Το πρόσωπό του ήταν, πάνω στο πρόσωπό του ήταν η φροντίδα και η αγάπη του Θεού σε όλο το μεγαλείο. Και τέλος, για να μπορέσει τώρα να προσφέρει το θυμίαμα, την ευλογία, την προσφορά της αγάπης του, έπρεπε να ταπεινωθεί, έπρεπε να δοκιμάσει ακριβώς αυτή την εμπειρία και να προσφέρει στον Θεό όλο το θυμίαμα της ευχαριστίας του. Αυτή η διαδικασία έλαβε χώρα. Και επειδή

Λάβε χώρα, τότε λέει είναι ακριβώς που κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Τότε κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα ικτρό και τρομερό τέλος. Χάνονται. Επομένως, έκανα μεγάλο λάθος. Και εκεί γίνεται μια ανάκαμψη, μια οδηπορία, ένα ξεκίνημα καινούριο και έρχεται στο σημείο να ομολογήσει και να πει στο εδάφιο 23 και 24 «Εσύ με έπιασε το δεξί χέρι, με έφερες κοντά σου, με οδήγησε στο αγιαστήριο και εγώ από εδώ και πέρα αρχίζω να διακηρύττω ένα πράγμα. Στον ουρανό και στη γη δεν θέλω κανέναν άλλον, εκτός από σένα». Τι όμορφες εμπειρίες και πλούσια βιώματα μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, θα σταματήσω, επειδή έφτασε ήδη ο αδελφός μας, ο κ. Καρμπώνης, έναν ύμνο να μας ψάξει χοροδία και θα συνεχίσει. Έλα, έλα μπροστά.

Το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για τη χάρη σου. Ξέρουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας συνεργεί εσύ πάντοτε ο Θεός προς το αγαθό. Διότι η προθυμία μας, η θέλησή μας, η επιθυμία μας από μέσα είναι να εκτελέσουμε το δικό σου το θέλημα. Και ξέρουμε ότι ο εχθρός εμποδίζει το δικό σου το έργο. Παρακαλούμε πάρα πολύ, δώσε μας χάρη τούτο το υπόλοιπο της ώρας να το απολαύσουμε στην παρουσία σου και να δοξαστείς εσύ. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Είχα υπόψη μου να μιλήσουμε σήμερα παίρνοντας στην αρχή τον ψαλμό το Λαμ Δαβίτα, στον οποίο ο Δαβίδ μιλάει για την παιδαγωγική, την οποία ο Θεός ασκεί απάνω και σε ανθρώπους πιστούς και σε ανθρώπους ασεβείς. Λέει εδώ πέρα, βέβαια δεν το διαβάζω ολόκληρο για να μην πάρουμε και την ώρα, πολλές εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος θέλει περικυκλώσει. Τούτος ο ψαλμός είναι βεβαίως του Δαβίδ, αλλά και αν δεν το έγραφε ότι είναι του Δαβίδ, μόνο διαβάζοντας κανείς τον ψαλμό αυτόν θα μπορούσε να καταλάβει ότι περιγράφει την εμπειρία του ανθρώπου αυτού, ο οποίος όντας βασιλιάς είχε μια μεγάλη πτώση. Αυτή η εμπειρία του όταν έπεσε, που θέλησε την αμαρτία του να την κρύψει μέσα του και δεν τον άφηνε σε ησυχία, είχε τύψεις, είχε ελέγχους, έως ότου ο Θεός του στείλε τον Άθαν τον προφήτη και τον ήλεξε. Οπότε ξομολογήθηκε την αμαρτία του στο Θεό και σαν την είπε ανακουφίστηκε, ο Θεός του έδωσε συγχώρηση πραγματικά, διότι είναι Θεός που συγχωρεί. Και περιγράφει λοιπόν την παιδαγωγική του Θεού επάνω στον άνθρωπο. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά ότι ο Θεός είναι όντως ο μεγάλος παιδαγωγός μέσα στη ζωή. Τον άνθρωπο τον διαπαιδαγώγησε ευθύς εξ αρχής από το ξεκίνημά του. Για θυμηθείτε τη σκηνή της δημιουργίας όταν τον έπλασε και μόνο το σχέδιο του Θεού ότι θα κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση και τον φέρνει από τόσο χαμηλά από το χώμα της γης για να τον υψώσει πού? Να γίνει όμοιος με τον Θεό, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτό προϋπέθεται ότι ο άνθρωπος έπρεπε να υποστεί μια καλή διαπαιδαγώγηση για να ανεβεί σιγά σιγά τα σκαλοπάτια για να φτάσει στη δόξα του Θεού. Ο Θεός πραγματικά, όχι διότι είναι αυτός η τελειώτης και είναι το υπέρτατο ιδανικό εις το οποίο κανείς πρέπει να φτάσει, αλλά και διότι και ο άνθρωπος είναι ατελής και πρέπει να εξελιχθεί και όπως είπαμε πρέπει να ντυθεί την τελειότητα του Θεού, θα υπήρχε μία παιδαγωγική από μέρους του Θεού. Και αυτή την παιδαγωγική ο Θεός την ίσχυσε ευθύς εξ αρχής. Φανταστείτε επί παραδείγματι ότι ο Θεός τον δίδαξε πώς να καλλιεργεί τον κήπο εκείνο της Εδέμ. Τον δίδαξε πώς να τον φυλάτει. Και άλλα δεν είναι μόνον αυτό. Είναι το γεγονός ότι κάθε εσπέρα ο Θεός κατέβαινε και συναντούσε τον άνθρωπο, τον Αδάμ. Και προφανώς είχαν ένα φροντιστήριο μαζί οι δυο τους. Ο Θεός εδίδασκε τον Αδάμ. Και όλη αυτή η διδασκαλία φαίνεται στο γεγονός ότι ο Αδάμ κατόπιν με μια μεγαλοπρέπεια επιστήμονος ονοματίζει τα ζώα τα οποία περνούν μπροστά του. Μια γνώση η οποία προϋποθέτει επιστήμη, γνώση για να το κάνει αυτό το πράγμα, να διακρίνει τις ιδιότητες των ζώων. Ο άνθρωπος λοιπόν εδιδάσκεται από τον Θεό. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο τον είχε βάλει ο Θεός και αυτό τον δίδασκε και αυτό του μιλούσε. Εάν σήμερα η δημιουργία είναι ο καθρέπτης της τελειότητος του Θεού, φανταστείτε τι θα πρέπει να ήταν τότε, όταν ο άνθρωπος ήταν στην Εδέμ. Όμως ο άνθρωπος έπεσε και η παιδαγωγική του Θεού προς τον άνθρωπο άλλαξε. Ήτανε ανάγκη να γίνει διαφορετική. Δεν είναι μονάχα η διδασκαλία, δεν είναι μονάχα η δημιουργία τριγύρω, δεν είναι μονάχα το ότι ο Θεός μιλάει στο πνεύμα του ανθρώπου. Είναι ακόμα οι θλίψεις που τον συναντούν. Όλες αυτές τον διαπαιδαγωγούν. Κάποιος έλεγε για τις θλίψεις ότι είναι ουράνιοι απεσταλμένοι. Τη στέλνει ο Θεός από πάνω και μοιάζουν σαν το ψαλίδι του Κυπουρού που κόβει το μπρασινάδα για να φαίνεται πάντοτε όμορφη. Έτσι οι θλίψεις κόβουν τις μύτες της ζωής. Είναι η παιδαγωγική του Θεού.
Είναι ακόμα οι δυσκολίες και οι εναντιώσεις της φύσης. Δεν είναι η φύση που βοηθάει πλέον τον άνθρωπο, αλλά συνεχώς του προβάλλει εμπόδια και προβλήματα. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα. Και αυτό το πράγμα τον ταπεινώνει και αυτό το πράγμα τον διαπαιδαγωγεί. Έπειτα είναι οι έλεγχοι, τους οποίους ο Θεός κάνει μέσα στην συνείδηση, διά της συνειδήσεως του ανθρώπου. Οι συνεχείς έλεγχοι, οι οποίοι μπορούν να λιώσουν κυριολεκτικά τον άνθρωπο, εάν δεν συμμορφωθεί και δεν συμπορευτεί με το θέλημα του Θεού. Έπειτα είναι οι τύψεις, οι οποίες τύψεις είναι ένα είδος καταδικαστικής απόφασης μέσα του. Είναι η καταδίκη η οποία έρχεται μέσα του και την προογεύεται ο άνθρωπος πριν αντιμετωπίσει την καταδίκη την εξωτερική από το Θεό. Οι τύψεις είναι φοβερό πράγμα. Οι τύψεις είναι μια παιδαγωγική του Θεού που ελέγχει τον άνθρωπο στο βάθος και του προμηνύει η οποία τον περιμένει. Βέβαια, κανείς άνθρωπος δεν εξαιρείται, κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από τους ελέγχους και από την παιδαγωγική του Θεού. Ο Θεός είναι ο μεγάλος παιδαγωγός. Ούτε ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξαιρέθηκε. Όσο και αν ηχεί αυτό το πράγμα παράξενο στα αυτιά μας, όμως και ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν εξαιρέθηκε από την παιδαγωγική του Θεού. Βεβαίως, στον Κύριο δεν υπήρξε αμαρτία, δεν υπήρξε ενοχή, δεν υπήρξε θλίψης εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτά πρέπει να τα πετάξει κανείς. Ο Κύριος δήθηκε την αναμάρτητη ανθρώπινη φύση. Κατέβηκε κάτω, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς, παρεκτός αμαρτίας, όπως λέει στο Λόγο του Θεού. Όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν, ώστε να εξηλαιώνει στο ηλάσκεστε τα αμαρτίας του λαού. Ενώ γαρ πέπονθε αυτός, εις ό,τι έπαθε αυτός, πειραστής, δύναται τους πειραζομένους να βοηθήσει. Κατά συνέπεια, ο Κύριος αντιμετώπισε θλίψεις και παιδαγωγική, όχι για αμαρτίες, αλλά ήταν η εξωτερική πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα, την οποία αντιμετώπισε. Αντιμετώπισε, δεν υπήρξαν βεβαίως στον Κύριο έλεγχοι, αλλά όπως γράφει ο Χρυσόστομος ένα μέρος, τι έστει το κατά πάντα αυτό που λέμε, ότι ομοιώθηκε κατά πάντα. Ετέχθη φυσήν, εγεννήθηκε, λένε. Ετράφη, υυξήθη, έπαθε πάντα άπερ έχριν, όλα εκείνα τα οποία χρειαζόντουσαν. Τέλος, απέθανε. Συνεπώς, ο Κύριος αντιμετώπισε τη σκληρή πραγματικότητα την εξωτερική. Συνελήφθη ως έμβριο, αναμφισβήτητα. Γεννήθηκε με όλες τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης που περιβάλλει τον κόσμο απ' έξω. Της απ' έξω έπρεπε να θυλάσει, αναμφισβήτητα. Ήτανε κρύο, αναμφισβήτητα. Ήταν πτωχία, αναμφισβήτητα. Όλα αυτά τα αντιμετώπισε ο Κύριος. Και στην παιδική του ηλικία ακόμα. Και όταν ακόμα τον εγκατέλειψαν οι δικοί του, άνθρωποι δικοί του, όπως ο Πέτρος, στην άρνηση του Πέτρου, οι σαντεβέλη πικρά, τα οποία ηγεύτηκε ο Κύριος, ή ακόμα η πτωχία του, δεν είχε πού την κεφαλήν κλείνε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και σε κάποιο σημείο εκφράζεται προς τους μαθητάς του και λέει, «Σεις είσαστε εκείνοι που διέμειναν μαζί μου εις τους πειρασμούς μου». Σεις διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου, δηλαδή με συντροφεύσατε στους πειρασμούς μου, και εγώ ετοιμάζω σε εσάς βασιλεία. Και έχουμε ακόμα εκείνο το πολύ αποκαλυπτικό και πολύ φοβερό εδάφιο της προς Εβραίους επιστολής, στο κεφάλαιο το 5, στο οποίο λέγει, και στο εδάφιο 7 έως 10, ο οποίος εις τα σημέρας της αρκός αυτού αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού, αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε.

περισσότερο και περισσότερο η υπακοή, έως ότου φτάσει σε εκείνο το περίφημο το οποίο να ακούμε στην Γεθσημανή. Ουχή το θέλημα το ειδικό μου, αλλά το ειδικό σου να γίνει. Να φτάσει δηλαδή να θυσιάσει τη δική του, το ειδικό του θέλημα, έστω και Άγιο, να το θυσιάσει χάριν του θελήματος του Θεού, το οποίο μπορούσε εκείνη την ώρα να είναι σε αυτόν κάτι το οποίο δεν το επιθυμούσε μέσα του και αναμφισβήτητα δεν το επιθυμούσε, και εδώ ήταν η αγωνία του, η αγωνία του να πάρει την θέση των αμαρτωλών. Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι ο Κύριος πρώτος υπέφερε αυτός και πρώτος εδέχτηκε την παιδαγωγική του Θεού. Γι' αυτό λέγεται και παιδί του Θεού. Εδέχτηκε την παιδαγωγική του Θεού. Για να γίνει αρχηγός και τελειωτής της πίστης δεν έγινε χωρίς κανέναν αγώνα. Κάποιος για να γίνει αρχηγός πρέπει να έχει αγωνιστεί και να έχει φτάσει μέχρι εκεί. Υπέμεινε σταυρό καταφρονήσα στην Αισχήνη, σημαίνει ότι πέρασε μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Για να γίνει το παράδειγμα σε όλους εμάς, πρέπει να σημαίνει αυτό ότι εκείνο το παράδειγμα είναι εφικτό από τους ανθρώπους. Άρα ο Κύριος ήταν πραγματικά κάτω εδώ στην ανθρώπινη καταστασή του άνθρωπος και μας αφήνει ένα παράδειγμα στα ίχνη του οποίου καλούμεθα να περιπατήσουμε. Έμαθε αφόσον έπαθε την υπακοή. Και έτσι έγινε και αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Σήμερα εάν απολαμβάνουμε μία σωτηρία και την απολαμβάνουμε δωρεάν για μας, δεν υπήρξε χωρίς κόστος και χωρίς θυσία εις το Θεό. Στο Θεό εστίχησε πολύ και στον Υιόν εστίχησε πολύ. Και το βλέπουμε αυτό στη Γεθσημανή. Ο υδρότας, η αγωνία, το αίμα, οι προπυλακισμοί και οι εξευτελισμοί στο πρετόριο, στην αυλή του Πιλάτου, για να φτάσει στο σταυρό, στο Γολγοθά, πίνοντας μέχρι τριγός το ποτήριον της εγκατάλειψης, το οποίο έλεγε και προηγούμενα στους μαθητάς του, το ποτήριον που εγώ πίνω μπορείτε να το πιείτε, το βάπτισμα που βαπτίζουμε μπορείτε να το βαπτιστείτε. Έτσι λοιπόν πραγματικά ο Κύριος είναι το υπόδειγμα του ο τύπος εκείνου που δέχτηκε την παιδαγωγική του Θεού, ώστε λέει να μην αποκάμνομαι και να υποφέρομαι την παιδαγωγική μέσα στη ζωή. Και ίσως και τούτη, σε αυτή την Κυριακή, οι δυσκολίες μας να φτάσουμε εδώ πέρα, η αγωνία να φτάσουμε, μια παιδαγωγική του Θεού που δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε, δεν την ξέρουμε γιατί και πώς ο Θεός την επέτρεψε, και δεν θα πρέπει εμείς μέσα μας να δυσφορούμε στην παιδαγωγική του Θεού, αλλά να ξέρουμε ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας για να μας κάνει κοινωνούς της αγιότητος αυτού. Δεν μπορούμε να φτάσουμε αλλιώτικα. Θα ήταν άλλος ο δρόμος εάν ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Σήμερα που έχει πέσει, άλλος ο δρόμος. Ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι μέσα από δοκιμασίες, είναι μέσα από ποικίλες εμπειρίες τις οποίες γευόμεθα, είναι η παιδαγωγική του Θεού από πάνω και καλούμεθα να εμπιστευόμεθα και να την αγαπάμε αυτή την παιδαγωγική του Θεού, διότι δουλεύει για να γίνομαι κοινωνή συμμέτοχη της αγιότητος αυτού. Άλλο Θεός αγαπητοί είναι ο παιδαγωγός όχι μόνο ανθρώπων αλλά και εθνών και όλης της ανθρωπότητος. Και έχουμε πλήθος παραδειγμάτων από μέσα από το Λόγο του Θεού και έχουμε και πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή και μάλιστα τη σημερινή ζωή στην οποία ζούμε, της παιδαγωγικής του Θεού. Θα ξυπνήσει ο κόσμος να καταλάβει την παιδαγωγική του Θεού, θα ξυπνήσει. Παίρνω ένα παράδειγμα από μέσα από τη Γραφή, την Νινεβή. Παίρνω την Νινεβή. Αλλά ας πάρουμε πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο που χρησιμοποίησε ο Θεός για τους σκοπούς τους δικούς του. Αυτός ήταν ο Ιωνάς ο προφήτης. Μην πει κανείς ότι ο Ιωνάς δεν αγαπούσε το Θεό. Ο Θεός τον έστειλε στην Ανατολή. Η Νινεβή ήταν στην Ανατολή. Και αυτός έφυγε, μπήκε σε καράβι, πλήρωσε τον άβλο και έφυγε για τη Δύση. Την Τεταρσό, την Θαρσίς, που ήσαν τα παράλια Ισπανίας και Αγγλίας. Και αναρωτιέται κανείς, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός. Αγαπούσε

Είμαι βέβαιος ότι τον αγαπούσε και είναι βέβαιος και ο Θεός ότι τον αγαπούσε. Αλλά ήθελε ένα Θεό όπως τον ήθελε αυτός. Ήθελε τη δικαιοσύνη του Θεού, επειδή σαν Εβραίος είχαν υποστεί οι Εβραίοι μεγάλες επιθέσεις από τους Ασσυρίους και ζήταγε την εκδίκηση, να τους γίνει κακό. Όταν ο Θεός λοιπόν τον έστειλε για να πάει να αναγγείλει, να τους στήριξει μήπως έρθουν σε μετάνοια, αυτός έκανε μια σκέψη. Ο Θεός ξέρω ότι είναι συγχωρητικός και αν τυχόν μετανοήσουν αυτοί θα τους συγχωρήσει. Δεν πάω, γιατί να εκτεθώ. Να τους τιμωρήσει, να τους τιμωρήσει. Εφόσον είναι ενδεχόμενο να τους συγχωρήσει, εγώ φεύγω. Και εκείνο το πράγμα το οποίο θα έπρεπε να είναι για αυτόν καύχησης και δόξα, ότι ο Θεός είναι κοντά στην δικαιοσύνη του, είναι Θεός αγάπης, αυτό τον έκανε να φύγει μακριά. Συνεπώς ο άνθρωπος, και αυτό είναι ένα παράδειγμα, κάτι το οποίο μας λέει και εμάς, ότι πολλές φορές αξιώνουμε ο Θεός να είναι ό,τι εμείς θέλουμε. Ο Θεός είναι εκείνο που είναι αυτός, εκείνο που θέλει να είναι αυτός, και εμείς καλούμεθα να υποτασσόμεθα πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Πόση απόσταση και πόση διαφορά μεταξύ της πράξεως ανυπακοής του Ιωνά που το σκάει από την άλλη μεριά και εκείνου του ταπεινού, του γεμάτου εμπιστοσύνη λόγου του Κυρίου στη Γετσημανή, να γίνει όχι το θέλημα το δικό μου αλλά το δικό σου. Συνεπώς ο Ιωνάς έπρεπε να διδαχθεί, έπρεπε να παιδαγωγηθεί και η παιδαγωγική άρχισε. Η θάλασσα φουρτουνιασμένη, ο κλείδωνας κόντεψε να τους καταπιεί, ο καπετάνιος που τον βρήκε να κοιμάται και ο κλήρος, οι κλήροι που ρούξανε και έπεσε στον Ιωνά, δεν ήσαν τυχαίοι. Δεν ήσαν τυχαίοι. Όλα αυτά ήσαν βαλμένα από το Θεό. Και ο Θεός επεμβαίνει μέσα στη ζωή για να διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο το δικό του. Βέβαια ο Ιωνάς λέγει, ρίξτε με στη θάλασσα για να ησυχάσετε εσείς και να γλιτώσετε. Αλλά αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και την αγάπη του στο Θεό. Ποιος θα τολμούσε σε μια αγριεμένη θάλασσα μέσα στη Μεσόγειο να πει ρίχτε με στη θάλασσα για να γλιτώσετε εσείς? Δεν ήταν τόσο εύκολο. Φαίνεται πως ο Ιωνάς είχε την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Δεν ήξερε βέβαια τι μπορούσε να γίνει, αλλά όμως μέσα του αγαπούσε και πίστευε στο Θεό, μόνο που τον ήθελε να ενεργεί όπως το ήθελε αυτός. Το κήτος τον κατάπιε και τον πήγε στην Νινεβή. Και εκεί πέρα του χρειάστηκε μια δεύτερη παιδαγωγική. Για να μάθει ότι όταν χωλώθηκε, γιατί ο Θεός συνεχώρησε σε εκείνη την πόλη και δεν την κατέστρεψε, έπρεπε ακόμα να διδαχθεί ο Ιωνάς. Η κολοκυθιά που φύτρωσε για να του κάνει σκιά, το σκουλίκι που χτύπησε την κολοκυθιά και την κατέστρεψε κατόπιν, ο καύσωνας, ο άνεμος με τον καύσωνα που φύσηξε, δεν ήσαν τυχαία. Αυτή ήταν η παιδαγωγική του Θεού για να ταπεινώσει τον άνθρωπο εκείνον τον Ιωνά και να του διδάξει τους δρόμους τους δικούς του. Παράλληλα, ο Θεός εδίδαξε το περιβάλλον. Διαβάστε το βιβλίο του Ιωνά και δέστε τι όμορφο. Όταν έκαναν την προσευχή τους όλο το πλήρωμα του πλοίου και ο καπετάνιος και είπαν «Δεόμεθα Κύριε», δεν τον ξέραν το Θεό. Έμαθαν ότι αυτός ήταν Εβραίος ο Ιωνάς και ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Και έμαθαν ότι ο Θεός είναι ισχυρός και παντοδύναμος. Και κάνουν μία προσευχή σε αυτόν τον Θεό που αγνοούσαν. «Δεόμεθα Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωή του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς έμαθον, διότι εσύ Κύριε έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνά και έριψαν αυτόν στην θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Διδάσκεται ο Ιωνάς, διδάσκεται και το περιβάλλον. Και να έρθουμε και τώρα και σε εκείνη την αυτοκρατορία τη μεγάλη, την Ασσυριακή. Η ρίζα της ήταν αποστασία στο Θεό. Ο ιδρυτής αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας, ο ιδρυτής αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας ήταν ο αποστάτης. Αυτόν τον οποίο αναφέρει η Γραφή στη Γένεση, ο Νευρόδ ή Νιμρόδ. Ήταν αυτός που οργάνωσε την αποστασία, η αποστασία οργανωμένη πλέον από το κράτος. Και ήταν ο πρώτος δημιουργός κράτους, ο Νευρόδ.
Έγγονος του Χαμ. Συμ Χαμ Ιάφεθ, ήσαν τα τρία παιδιά του Νόε. Έγγονος του Χαμ, ο Νευρών. Και είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει από τη Βαβυλώνα, από εκεί ήταν το ξεκίνημά του, και ιδρύει την Ασσυρία. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει εξήλθε ο Ασσούρ, εξήλθε Ασσούρ θα πει, εξήλθε δυνατός. Ασσούρ θα πει δυνατός, ισχυρός. Και ίδρυσε αυτή την αυτοκρατορία. Πρωτεύουσα της πρώτη ήταν η Ασσούρ, η πόλη Ασσούρ, από το όνομά του, που σημαίνει ισχυρός, ισχυρά. Η δεύτερη πρωτεύουσα ήταν η Νιμρούντ, πάλι από το όνομά του, Νιμρόντ το όνομά του, Νιμρούντ. Η δεύτερη πρωτεύουσα. Η τρίτη πρωτεύουσα, πάλι από το όνομά του, είναι η Νεβή. Λεγότανε Νίνους. Και Νίνους. Τον λέγανε. Εξού και η Νεβή. Και ήταν μια πόλη, η διάμετρός της ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα. Η διάμετρός της ήταν όσο το Λονδίνο και η περιφέρεια του Λονδίνου, τα προάστια του Λονδίνου έκλεινε μέσα. Είχε 1.300 τόσους πύργους γύρω γύρω στα τείχη της, και το τείχος της ήταν τόσο πλατή, 30 μέτρα ψηλό, και τόσο πλατή που μπορούσαν τρία άρματα να τρέχουν. Αλλά ήταν μια πόλη υπερήφανη, μια πόλη σκληρά, μια πρωτεύουσα αυτοκρατορία, σκληρά, η σκληρότερη αυτοκρατορία που εμφανίστηκε εκεί στην Μέση Ανατολή. Σκεφτείτε ότι στους πολέμους όταν έπιαναν εχμαλό τους, τους έγδερναν και με το δέρμα τους δίνανε δέντρα. Και ταυτόχρονα με τη σκληρότητα αυτή ήταν μία πόλη ακολασίας, ανηθικότητας. Ο μεγάλος ναός της Ιστάρ, η οποία είναι αντίστοιχη στη δική μας Αφροδίτη, μέσα σε εκείνη την πόλη, την Νινεβή, καταλαβαίνετε τι ήταν και τι έγινόταν. Οι αίριες ήσανται όλες πόρνες και κίνδυνοι. Και μπορείτε να φανταστείτε την ακολασία αυτής της πόλεως. Και ήταν αυτός ο λόγος που ο Θεός ήθελε να διαπαιδαγωγήσει. Μια φωνή ακούγεται στους δρόμους της. Και η φωνή αυτή ήταν του προφήτη, του Ιωνά. Όταν ο Θεός τελικά υπήκουσε τελικά στο θέλημα του Θεού και πήγε. Μια φωνή ανθρώπινη δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά ήταν μια φωνή του Θεού. Και η φωνή εκείνη με το λόγο του Θεού ήλεγχε τις καρδιές. Βέβαια, ο Ιωνάς μπορούσε να τροποποιήσει κάπως το κηρυγμά του και δεν ξέρουμε εάν πραγματικά είπε εκείνα τα οποία του βάλε ο Θεός στα χείλη του. Διότι ο Θεός τον έστειλε και του λέει πήγαινε να πεις όσα εγώ σου λαλήσω. Όσα εγώ θα σου πω. Ο Ιωνάς τους είπε 40 μέρες ακόμα και η Νινεβή καταστρέφεται. Μα Ιωνά δεν είναι έτσι το κήρυγμα. Το κήρυγμα μπορούσε να διατυπωθεί και κάπως διαφορετικά. 40 μέρες ακόμα και η Νινεβή θα καταστραφεί εάν δεν μετανοήσετε. Αυτό δεν το έβαλε ο Ιωνάς μέσα. Δεν ήθελε να βλέψει στη συγχωρητικότητα και την αγάπη του Θεού. Αυτός επέμενε στην εκδίκηση και την κρίση. Και φυσικά περάσανε 40 μέρες. Ο Θεός δεν κατέστρεψε την πόλη, διότι ο βασιλιάς πρώτος κατέβηκε από το θρόνο του, ξεντήθηκε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο, ταπεινώθηκε μέχρι του εδάφους, τυλίχθηκε με χώμα, στάχτη απάνω του, κάλεσε όλο το λαό σε μετάνοια, ακόμα και τα ζώα να μην φάνε, να νηστέψουν και οι άνθρωποι και να βοήσουν προς το Θεό, μήπως ο Θεός στους ικτυρμούς του μέσα σώσει την πόλη και αυτόν. Και ο Θεός πραγματικά σαν είδετε αυτή τη μεγάλη, τη γενική, την ολοκληρωτική στροφή ενός έθνους, δεν έκανε την κρίση. Η παιδαγωγική του έφερε αποτελέσματα. Έστειλε τον Ιωνά και κήρυξε. Σήμερα ο κόσμος το λόγο του Θεού τον περιφρονεί. Ούτε καν τον προσέχει. Και όμως ο λόγος αυτός έπρεπε να φέρει σε μετάνοια μεγάλους και μικρούς. Άρχοντες και υποτελείς από κάτω. Λαγών από κάτω μάλλον. Και σήμερα αγαπητοί, τι γίνεται στη ζωή. Εγώ βλέπω ότι, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσετε εσείς, ότι η παιδαγωγική του Θεού συνεχίζει και δουλεύει απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια στον ψαλμό εκείνο που δεν τον διαβάσαμε και δεν τον αναπτύξαμε δυστυχώς και το κήρυγμα τσουρουτεύτηκε. Λέει εκεί, πολλέ μάστιγες του ασεβούς, τον δίκαιον όμως έλεος
θέλει περικυκλώσει αυτόν. Εάν κάποιος είναι δίκαιος, ο Θεός θα κάνει την παιδαγωγική του, αν πρέπει να τον διδάξει και αν πρέπει να τον οδηγήσει ώστε να γίνει μέτοχος της αγιότητος του Θεού. Αλλά όμως έλεος τον περικυκλώνει. Σε κάθε του βήμα συναντάει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Στους ασεβείς οι μάστιγες είναι πολλές. Το 1960 διακηρύχθηκε η σεξουαλική επανάσταση. 1960 έλαβε χώρα η σεξουαλική επανάσταση. Μια καινούργια ηθική μπήκε στον κόσμο. Είπανε η παλιά ηθική, οι αρχές, ένας άντρας, μια γυναίκα, αυτό δεν θα πει τίποτα. Κάνε εκείνο που σου αρέσει. Καλό είναι ό,τι σου αρέσει. Και ο άνθρωπος ξεχύθηκε μέσα και ξέχισε τον εαυτό του μέσα σε αυτήν την, αφηνιασμένος στην ακολασία. Το αποτέλεσμα, σήμερα, σύμφωνα με στατιστικές, 2,5 εκατομμύρια έφηβοι προσβάλλονται από το AIDS. 2,5 εκατομμύρια έφηβοι προσβάλλονται από το AIDS. Ο Θεός εγκατέλειπε την ανθρωπότητα σε αυτό που θέλει. Τους παρέδωκε εις αδόκιμο νουν, όπως λέει στη Γραφή. Τους άφησε να κάνουν ό,τι θέλουν. Κάντε, να δούμε τι θα βγει. Και το αποτέλεσμα είναι τούτο. Σήμερα δεν μπορεί να συμμαζευτεί το πράγμα. Το 1960 διακηρύχθηκε σεξουαλική επανάσταση. Η παλιά ηθική πήγε στο περιθώριο. Οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Μια καινούργια ηθική. Και ειδού τα αποτελέσματα. Ανακαλύψαμε την ατομική ενέργεια. Μπήκαμε στα μυστικά της δημιουργίας. Πώς η κάφηση στον άνθρωπο έγινε και Θεός. Μπήκε μέσα στα μυστικά της δημιουργίας. Σήμερα την πυρηνική ενέργεια δεν μπορούμε να τη συμμαζέψουμε. Τα πλοία με τα πυρηνικά απόβλητα γυρίζουν από εδώ και από εκεί, σε ποια θάλασσα να τα διάσουν. Σε μερικά λιμάνια σαπίζουν και η ραδιενέργεια φεύγει στη θάλασσα. Και διάβαζα την άλλη φορά ότι το χορτάρι που τρώνε τα ζώα είναι γεμάτο ραδιενέργεια. Και το τρώμε κι εμείς. Ο Θεός παρέδωσε τον άνθρωπο σε αδόκιμο νουν. Και ειδού τα αποτελέσματα, η παιδαγωγική του Θεού. Οι τρελές αγελάδες τι μας λένε. Λέει, αρνιά είσαι, άρρωστα τα πήρανε, γιατί να τα πετάξουν. Η απληστία του ανθρώπου. Τα κάνανε σκόνη, οστά, σηκώτια. Αλλάξανε τη λειτουργία της φύσεως. Η καημένη αγελαδίτσα έτρωγε το χορταράκι της. Και έβρωσε το χορταράκι της. Δεν ήταν σαρκοβόρο, σαρκοφάγο. Το κάνανε ζώο σαρκοφάγο. Σόγγε καλά. Και συνεπώς τα πάντα μολύνθηκαν. Φέρνουν όπως τα διαβάζετε. Ανάγκη να τα πω εγώ, δεν φέρνω καινούργια πράγματα. Σκόνη σηκώτη, σκόνη οστά. Από αυτά θα φάνε κικώτες, θα γεννηθούν αυγά. Και διάβαζα έναν κατάλογο προχτές στην εφημερίδα. Ούτε λέει τα μπισκότα που έχουν μέσα σοκολάτα. Έχουν μέσα ουσία ποδιού. Αγελάδος. Ούτε τα καλλιντικά, ούτε η κύβη με το εκχύλισμα ποδιού κλπ. Ούτε άλλα πράγματα τα οποία ούτε λέει τις Νεστλέ, όλα εκείνα τα παγωμένα προϊόντα που τα βάζουν και τα καταψυγμένα κλπ. Όλα μολυσμένα. Και αναρωτιέμαι αν τα χόρτα δεν μπορούμε να φάμε, αν τα αρνιά δεν μπορούμε να φάμε, αν τα πόδια δεν μπορούμε να φάμε, αν όλα αυτά δεν μπορούμε να τα φάμε, αν τις σκότες δεν θα μπορείς να τις αγοράσεις, τις απ' έξω του εμπορίου, εκτός αν έχεις δικές σου και τις ταΐζεις καλαμπόκι. Αν τα αυγά δεν θα μπορείς να φας, αν τα τυριά και τα γαλακτομικά. Παρέδωκε ο Θεός τον άνθρωπο εις αδόκιμον νουν και κάνει τα μη πρέποντα, τα μη καθήκοντα. Και όλα αυτά, φίλοι μου, είναι αγγελίες μιας κρίσης η οποία έρχεται ταχαίως απάνω στον κόσμο. Μόλις προχτές πήρε το μάτι μου σε μια εφημερίδα, μια δημοσίευση. Γύρω από τη γη μας λέει κατακλυσμός μετεωρητών. Οι μετεωρίτες είναι σώματα υλικά, αποσπασμένα από τους πλανήτες και γυρνάνε μέσα στο διάστημα
γύρω από τον ήλιο, γύρω από τη γη και λοιπά, περιφερόμενοι. Ένας τέτοιος εξεράγει το 1908 πάνω από τη Σιβηρία. Και τα αέρια κατέστρεψαν δάσος εκτάσεως πάνω από 2 χιλιόμετρα, μου φαίνεται. Και ήταν μόνο 50 μέτρα διάμετρος. Εάν θα είναι, λέει, μερικά χιλιόμετρα διάμετρος ο μετεωρίτης αυτός, μπορεί να καταστρέψει μια Ήπειρο. Ήπειρο! Ολόκληρη. Και μου ήρθε στη σκέψη μου αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. Στην Σάλπιγγα, σε μία από τις Σάλπιγγες, θα σας το διαβάσω από μέσα, διότι αξίζει τον κόπο. Λέει η μία από τις Σάλπιγγες που άνοιξε, δεύτερος. Λοιπόν, και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, και προσέξτε, και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ, αυτός είναι μετεωρίτης. Δηλαδή φτάσαμε. Όρος μέγα και όμενο με πυρ ερήφθη στην θάλασσα. Και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα. Και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των ενδιθαλάσσι και το τρίτον των πλοίων διεφθάρι. Δώστε εσείς άλλη ερμηνεία αν θέλετε. Και έγραφε λοιπόν στο δημοσίευμα η Πανευρώπη, καλεί όλους τους επιστήμονες της Ευρώπης να σκεφτούν και να αντιμετωπίσουν το πράγμα. Πώς θα το αντιμετωπίσουν? Στα χέρια τους είναι να το αντιμετωπίσουν. Εάν πέσει ένας μετεωρίτης τέτοιος σαν και αυτόν που λέει στην Αποκάλυψη, δού το αποτέλεσμα. Η παιδαγωγική του Θεού. Αλλά επαναλαμβάνω, τον δίκαιον έλεος θέλει περικυκλώσει αυτόν. Πολεμάστιγες του ασεβούς. Αλλά τον δίκαιον έλεος θέλει περικυκλώσει. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, βέβαια να μην αθυμούμε όταν ο Θεός ασκεί την παιδαγωγική του επάνω, γιατί θέλει να μας κάνει μετόχους της ειδικής του αγιότητος. Αλλά υπέρτατη προστασία για τον άνθρωπο είναι να καταφύγει στον σταυρωμένο Χριστό, να διδαχθεί από τον Κύριο την υπακοή και να αφιερωθεί στα χέρια του Ιησού Χριστού, αν θέλει να έχει τη ζωή, διότι τούτος ο κόσμος δένει προς το τέλος. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας.

Όχι. Να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένος, ευχαριστούμε. Τα μάτια μας τα υψώνουμε σε σένα. Είσαι ο αφέντης της ζωής, ο πραγματικός, ο Κύριος. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από σε. Από τη δική σου παιδαγωγική, κανένα έθνος και η ανθρωπότης ολόκληρη σήμερα βρίσκεται κάτω από τη δική σου παιδαγωγική. Τάχα θα ξυπνήσουν. Πατέρα μας ευλογημένε, δώσε μας χάρη, εμείς που ακούμε τα λόγια να στραφούμε στον Υιό της αγάπης σου. Να πάρουμε τη σωτηρία την οποία, τη μοναδική σωτηρία την οποία προσφέρεις εσύ. Αν την παραμελήσει ο άνθρωπος, εάν αμελήσουμε, πώς θέλουμε εκφύγει. Αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Παρακαλούμε πολύ, κάμε

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την Τετάρτη, νομίζω, μένουμε σε ένα τριόροφο σπίτι, όχι ότι είναι όλο δικό μας, αλλά ο πατέρας μου, από ευγενή καλοσύνη, μένει στο δεύτερο όροφο, ώστε να μου αφήνει εμένα τον τρίτο, μια και λείπει η αδερφή του να αράζω και να ξεκουράζομαι μετά τη δουλειά, που κρατάει πολλές ώρες την ημέρα. Και είχα μια πολύ δύσκολη μέρα. Δουλεύω στο μετρό της Αθήνας, σε μια τεχνική εταιρεία. Ο φόρτος είναι μεγάλος, οι ευθύνες πολλές, τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν. Και γενικά, πολλές φορές είμαι τόσο φορτωμένος που το μόνο που θέλω είναι να πάω στο σπίτι και απλά να ράξω. Συνήθως ούτε να κάτσω σε μια πολυθρόνα, να κάτσω κάτω στο χαλί και να ξεφύγω. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, λίγη μουσική. Ονειρευόμουν λοιπόν αυτή τη στιγμή πώς θα γύριζα στο σπίτι μου. Λέω: σήμερα είναι η μέρα που θα βγάλουμε σκετσάκι. Σήμερα θα σκεφτούμε και θα γράψουμε. Όλα πάνε καλά. Έκανα όμως ένα λάθος. Αντί να μπω από την πίσω πόρτα του γκαράζ, μπήκα από την μπροστά. Έκανα άλλο ένα λάθος. Περπατούσα αργά, ενώ συνήθως περπατάω βιαστικά, και είχα ρίξει και το σακάκι στον ώμο μου. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Ανέβηκα αργά τις σκάλες, γιατί λέω: θα ξεκινήσουμε την ηρεμία, τη διαδικασία από νωρίς, από κάτω προς τα πάνω. Μέχρι τον τρίτο όροφο θα έχουμε γαλινέψει τελείως. Μπαίνω μέσα στο σπίτι και κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ. Βάζω το κλειδί στην πόρτα και κλειδώνω, ώστε αν κάποιος κατά λάθος βάλει το δικό του κλειδί στην πόρτα, να μην μπορεί να μπει μέσα. Καθώς κάνω αυτό το πράγμα, ακούω βήματα στη σκάλα με προσοχή. Κάποιος να ανεβαίνει. Μετράω τους ορόφους από μέσα μου και λέω: ηρεμία, Άρη, δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Με το που θα φτάσω στο δεύτερο όροφο, θα ανοίξει η πόρτα του δεύτερου όροφου, κανένας δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά από μέσα μου κάτι έβραζε έτσι. Ήμουνα και φτιαγμένος, ας πούμε, από τη δουλειά. Δεν μπορούσα να. Τα βήματα σταματάνε έξω από την πόρτα μου και αρχίζω να ακούω κάτι μεταλλικούς θορύβους. Κάτι σαν εργαλεία, κάτι σαν λωστούς, μια πόρτα να ανοίγει απ' έξω. Και μετά από λίγο ένα χτύπημα στην πόρτα ταυτόχρονο, και με το χέρι στο ξύλο και πάνω στο κουδούνι. Μέχρι εδώ ήταν, λέω. Θα του πω: βρε πατέρα, δεν με έχεις αφήσει να ησυχάσω, ξέρω εγώ, όποιος κι αν είναι. Ξεκλειδώνω την πόρτα, με το που ανοίγω την πόρτα, σπρώχνει ο πατέρα από την πόρτα και μπαίνει με ένα λωστό μέσα. Πού σε λέει, λέω: εδώ είμαι. Εσύ είσαι, μου λέει. Πού είναι ο Αλβανός που μπήκε πριν από λίγο μέσα, λέει, από την προσινή πόρτα. Του λέω: δεν είναι δυνατόν, λέω. Ούτε στο σπίτι μου δεν μπορώ, δεν είμαι κλέφτης Αλβανός, του λέω. Άρης είμαι. Αγόρι μου, λέει, παιδί μου. Καλά, του λέω, άσε λιγάκι να τα πούμε. Τέρμα, λέω, δεν υπάρχει σκέτς κανένα. Την επόμενη μέρα, λέω, αν καταφέρω να ηρεμήσω, σήμερα είναι η μέρα που θα ηρεμήσω. Έπρεπε να φτιάξουμε τη βάση ενός γερανού στο σταθμό του Φίξ, στο Νέο Κόσμο, για να πάει να βγάλει το μετροπόντικα που φτάνει σε τρεις μέρες από εκεί. Χοντρή δουλειά, σοβαρή, έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος, όλα ήταν λίγο ανοργάνωτα. Και ανάρωνα παράλληλα από ένα πολύ άσχημο χτύπημα στο δεξί μου χέρι, στο δάχτυλο το μικρό. Ένα πρίξιμο μεγάλο, που είχε πονέσει πάρα πολύ και δεν έλεγε να περάσει τρεις μήνες. Αλλά το είχα βάλει σαν άρθηκα και ήταν οι μέρες που άρχιζε να γίνεται καλύτερα. Θα παίξω μπάσκετ, λέω, θα ασχοληθώ με τα αθλήματα που μου αρέσουν. Είμαι σε καλό δρόμο. Εκεί λοιπόν, καθώς φτάνω, μου λέει ο διευθυντής εταιρείας, έχει το νου σου, μου λέει, θα έρθει ο ψηλός, ο Γάλλος, ο Φαμπρίς, θα χαιρετήσει το Φαμπρίς. Είναι παλικάρι, μας βοηθάει, μας δίνει δουλειά. Μην ανησυχείς, του λέω, καθόλου. Του είχαν πει, θα γνωρίσει τον Άρη. Βλέπω λοιπόν ένα τύπο δίμετρο γύρω στα 95, πάνω ένα γομάρι έτσι με μια φόρμα βρώμικη και μπλε εκεί. Αγίστ! Αγίστ! Μου λέει. Λέω, ναι, τώρα σωθήκαμε, λέω. Μου λέει, απλώνει το χέρι του, λέω, θα το δώσω λίγο στην άκρη, λέω, έτσι, σαν να πιάσει λίγο τα δάχτυλα. Μου πιάνει το χέρι, κλαπ! Και θα δίνω σφίξιμο. Βοήθεια, του λέω, σταμάτα! Αυτό το πήρε για αστείο, του άρεσε πολύ αυτό, οπότε συνέχισε και ενώ το έσφυγε έτσι, το γύρισε από την ανάποδη μετά. Και άρχισε να το πατάει εκεί. Αυτό είναι, λέω. Παίρνω τηλέφωνο στον εργοδικό, του λέω: παρετούμε, του λέω. Δεν τη θέλω αυτή τη δουλειά, πάω να φύγω. Εδώ δεν πρόκειται να γλιτώσω ούτε τα χέρια μου, να μην σα τα πολυλογώ. Πέθαναν τα σχέδια από εκεί, έφτασα στο συνέδριο και λέω: μια και με έχουν καλέσει, λέω: θα πάω, θα κάνω ότι κάτι έχω έτοιμο. Λέω: δεν θα πω τίποτα, να φανεί ότι κάτι έχω, να φάω το μεσημέρι, μήπως φάω και το βράδυ και μετά βλέπουμε. Λέω: το πόλι μπορεί να με διώξουν. Λοιπόν, ήρθε αυτή η ώρα, πολλά σα είπα. Κάντε λίγο υπομονή να στήσουμε λίγο εδώ το στίβο και τα λέμε σε λίγο. Okay. Σκέψεις πολλές ταλαιπωρούσαν το μυαλό του φτωχού ευτύχη. Του δύστυχου ευτύχη. Ταλαιπωρημένος από μια έκλειτη ζωή, από διασκεδάσεις, από ασωτίες, από πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν είχε διηγηθεί, που είχε πράξει σε αυτόν τον άσωτο βίο. Ταλαιπωρημένος από αυτές τις τύψεις, από τους πειρασμούς στους οποίους είχε ενδώσει, από τους πειρασμούς από τους οποίους δεν είχε καταφέρει ακόμα να ξεφύγει. Ο φτωχός ευτύχης πήρε τη μεγάλη απόφαση. Το σκέφτηκε καλά. Οι σκέψεις τριβέλιζαν το μυαλό του. Και η κρίσιμη απόφαση δεν άργησε να έρθει. Μέσα στο μυαλό του σκέφτηκε, ήρθε η ώρα. Θα μονάσω. Ιστορίες για έναν μεγάλο ασκή.